0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Χριστόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτε συγχώρους των παισανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και λύσε της ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθέ το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επίους σου, δώσιμη σήμερα. Και άφησι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, λαρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσφύπτω με της αγαθέ και των αγγέλων των ημών βόμων συγγρατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δι' της Θεοτόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, της κλίνης και το ύπνο εξεγέρασμε, Κύριε, το όνομα φώτισον, και την καρδία και τα χείλη μάνιξον εις το ημίν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, δι' της Θεοτόκο ελέησον ημάς, κύριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο πρωτής επελεύστε και χάστο πράξη γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξουμεν το μέσο του συνηθώς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξενιστάμενος, ευχαριστώ σε γέτριας, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία μου χορηγήσει μη τον αθήμα και αμαρτωλό. Δέσαι από όλες σας με τις ανομίες μου, αδελφοί ανθρωπαίου συνήθως και προς απόγνωση συγκείμενων, ή γυράζει με εις τον θρήση για την εξολογή στο κράτος σου. Και εν γύρω φωτισόν μου το όματα της διανοίας, ένιξόν μου το στόμα του, μελετάνε τα λόγια σου και συγγένει τη συντολά σου. Και πίνει το θέλημά σου και ψάνει την εξομολογή της καρδίας και εγγυνεί το Πανάγιο όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και το Άγιο Πνεύματος, γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξη βασιλεύθε παντοκράτορα, τη θεία σου και φιλανθρωπρονία, εξίως άρνη των αμαρτρών και ανάξιων, εξύπρα να στείνει και τη χύνη της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δεξιώς μου, στον Αγίων και νεαρών σου δυνάμεων, και ευδόκησον καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς την εκτείνηση την εκ των υπερών χιλιών μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένομαι το φρονείο μου παρθένο, φεδαραμπιδών της ψυχής μου, και δοξάωσε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν Λόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επικλείων πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου εστί δια παντός. Σήμωνο ημαρτών και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγους σου και εγγύησαν το πνεσθέσαι, ειδού γαρ ανομία συνελήθη, και να αμαρτίασαι και εσύ σέμι η μύτη μου, ειδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάσμι. Ραντίζουμε ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπέρχει όλα λευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλιέσιν και αφροσύνη, να αγαλιάσονται ως τέντε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξόν με. Διδάξουν όμως τους ορούς σου και σε βείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγέλει την ενσύν σου. Ό,τι θέλησες θυσία να το κάνω, λοκαυτόματο και ευδοκείς, θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένον. Καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που ξουδενώσει, αγάθιον Κύριε και ευδοκία στην Σιών. και οικοδομηθείτε τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηση εν δικαιοσύνη αφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Μακάρι άμενο εδώ η πορευόμενη νόμο Κύριο, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού ενώ η καρδία εξητήσουν αυτών, που εργαζόμενοι και την ανομία τη οδή αυτού επορεύτησαν, σύνε τήλο το συντολά σου που φυλάξει τη σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σε ένα οδήμο του φυλάξει τα δικαιώματά σου, τότε μη συνθώνει το επιβλέπει να υπάρξει σε εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ αυτή την καρδία σε το μαθηκέν με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν με καταντύπωση ως φόδρα. Εν τι είναι κατορθώσει νεότερο στον οδόν αυτό είναι το φυλάξετε του λόγου σου, εν όλη η καρδία μου εξήτησα σε μία πόσο από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία μάρτωση, ευλογητό σου κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλασή μου εξήγηλα πάντα κρίμα του στόματό σου, εν τη δω το μαρτυρίο σου ετέθνο, σε παντιπλούτο. Εν τις εντολές σου δολεσκήσω και κατανοήσω τα σωρού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδοση του δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, με αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθεση η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησες υπερηφάνησες επικατάρρευτε κλείνοντας από τον εντολόν σου, περίλεπε μόνιδος και εξουδένωσαν όταν τα μαρτύριά σου εξυζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες και γαρτέ μου κατελάλλον δε δουλούσου δολές για τις δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσουμε κατά των λόγων σου, τα σωτούς μου εξήγγυλα και επικουσάρας μου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνετισών με και δολεσκήσεων της θαυμασίης σου. Ένισταξε την ψυχή μου πακηδίας βεωσών με τις λόγοι σου. Οδόν αδικίας απόσουσον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν μου. Οδόν αληθείας ηρετισάμεν και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μου, όταν επλάτηνες την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου. Και εξητήσω αυτήν διαπαντό, συνετισόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν μου και τρίβω το εντολόν σου, ότι αυτή η θέληση. Πλήρων την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξία, να πω στον οθαρμό μου το μη ιδρυματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου ει των φόβων σου, περίλη των ειδισμών μου, υπόπτευσο τα κρίματά σου Χριστά. Είδω επιθύμησα τις εντολάς σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με και έλθε επί με το ελαιό σου, Κύριε, του σωτηριών σου κατά των λόγων σου και αποκριθήσω με τις ανιδίες σου λόγων ότι ήλπισε επί της λόγης σου και με περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρο από της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος και πορευόμενη απλατισμότητα σε εντολάς σου εξεζήτησα. Και λάνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και κυσχυνόμεν και μελέτων τις εντολές σου σιγάπησα σφόδρα. Κύρα τα σχήρας μου προς εντολά σου σιγάπησα και οι δολές μου της δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλου σου ανεπιλπισάς με αυτή με παρεκάλυσε να τεπεινώσουμε ότι ο λόγιόν σου έρισέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου που εξέκλεινα. Εμνήσθη το κρυμάτων σου απ' αιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη να θυμία κατέσχημα που μαρτωλών των εγκαταλειπανότων των νόμων σου. Σαρτάει με τα δικαιώματά σου το όπου αρκείας μου. Εμνήσθη γεννηθεί το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμων σου. Αυτή γεννήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζω μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμων σου. Εδεήθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, λέει σώμα κατά των λογιών σου. Διαλογισάμε τα σωρού σου και πέστρεφα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ετοιμάστην που καταράθην, του φυλάξε τα σεντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιπλακισάν με και τα του νόμου σου καπελαθόμην. Μεσονύχτων εξεγυρώμε το εξομολογήστε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων το φοβουμένο σε και το φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίος σου Κύριε πλήρης ηγείται δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσης μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου, Χριστότητα και παιδεία και γνώση, διδαξών μου ότι σε εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διαδού το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός σου, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου, επληθύνθη επ' εμέ δικαίη περηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω σε εντολά σου. Εκείνο ο Θεός γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον ομό σου μελέτησα. Αγαθόν με ταπεινωσάς με, όπως εν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου ο νόμος σου, στόματός σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και άι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αχίρι σου επίησάν με και πλασάν με, συνετισόν με και μαθήσω με τες εντολάν σου. Οι φόβοι μου εισόψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το διτό ελαιό σου, το παρακαλέσαι με κατολογιών σου τον δούλο σου. Ερθέτω σαν με τιμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί τόσον υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησεν εισέ με. Εγώ διαδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστεψά το σαν με φοβούμε εισέ και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμμωσε τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στου σωτηριών σου η ψυχή μου, ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λογιόν σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθηνο σα πώ εμπάχνει τα δικαιώματά σου το πελαθόμη. Πόσε ει είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με και τον καταδιοχόντων με κρίση. Διηγήσε το με παράνομο δολεσχία, αλλά έχω στο νόμο σου, κύριε. Πάσε το λέω σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με, παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δε έχω εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει του ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αληθιά σου. Εθεμελίωσε στη γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Εμείτε ο νόμος σου μελέτη μου, αισθήτω τον απολόμεν ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μου επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι αναθήσε εισάς με. Σώσει με εγώ σώσουν μου, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Έμε υπέμεινε να μαρτωλεί, το πολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάει στην τελεία σιδών πέρας, πλατεία εντολή σου φόδρα. Σιγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σου φυσάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα σου διδασκοντά με συνήκω, τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω, τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκπάσει οδού πονηρά σε κόλλησα του κόδα μου, όπω αφυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου που εξέκλεινε ότι εσύ ανομοθέτησά μου, ω γλυκιά το λαργή μου, το λογιά σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκω, διότι το εμεί σε πάσα οδόν αδικία, λίχνο υποσύμω νόμου σου και φω τη τρίβη μου. Όμως εκέστησε του φυλάξει τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθημε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα ακούσα του στόματός μου, δόξον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου της εσύ σου διαπαντός και του νόμου σου κοπελεθώμη. Έθεν το μαρτωλή παγίδα μου και εκ των τολών σου κοπλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινε την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιξη. Παρανόμουσε μίσε, το δενόμου σου ηγάπησε. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισε. Έκλεινε τα παιδιά μου που ονειρευόμενοι και εξερευνήσουν εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατολογιών σου και ζήσουν με. Και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοηθήσον με και σωτήσω με. Και μελετήσουν τις δικαιώμασή σου διαπαντός, εξωθένωσες πάντως αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου και άδικον του ενθύμου αυτών. Παραβαίνοντας αλογισάμεν πάντας στους αμαρτωλούς της γης, δεν του ηγάπησε τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, απογάρ των κρυμάτων σου εφοβήθη. Επίλυσε κρίμα και δικαιοσύνη, παραδώσ' με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε τον γλώσσο σου αγαθόν, μη συγκοφαντησά το σώμα με υπερήφανη. Το οφθαλμί μου εξέλιπον στο σωτηριόν σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω με το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου μη εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του πίσω το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου, δια του ηγάπησε εντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάζιον. Δια του το προσπάσει εντολά σου κατορθούμενη πάσα οδόν άδικον εμίσια. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια του το εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίει και συνετείνει ποιού στο στόμα μου ήγξε και έλκυσε πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Χριστός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, εμήν επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, κάνε το κρυβό των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου, και μη κατακυριεύσα τον πάσα νομία, λύτρωσέ μου πως υποφαντίας ανθρώπων και φυλάξουν το λαό σου, το πρόσωπό σου επίθων επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου, διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκο φυλάξα τον νόμο σου, δίκαιο σου Κύριε και Θεία Χρήση σου, ένα τύλο δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και λύθιαν σφόδωρα, εξέτηξέ μου ζηλούς, ότε περάθω των λόγων σου η ευθύ μου, πεπειρωμένο των λογιών σου σφόδωρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό, νεότερος εγώ είμαι και εξουθενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κλείψη και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκεί έκραξεν όλη η καρδία με. Πάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα εσώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασε η νεωρία και εκεί έκραξε στους λόγους σου επίλπισε. Προέφθασε νεοθερμή προσόρθων του μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν και έκανε το λαό σου και το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι κατεδιώκοντέ με ανομία που δεν του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωτο το μαρτυρίο σου ότι στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε ταπείνωσή μου και εξελούμε του νόμου σου που και πελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λυτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από μακρόν σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που και εξεζήτησαν οι εκτιμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου που εξέκλεινα, ίδρωσε συνετούντας εξαιτικόμη, ότι τα λόγια σου που φυλάξαν το ίδιο τα σεντολά σου αγάπησε Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, σου ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδική ενεμίσαι και δελειξάμε το δενόμο σου ηγάπησε, επτάκη της ημέρας ενεσάνεσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ούκα εις ναυτή σκάνδαλον. Προσεδόκουν το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησε, φύλαξε την ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε να φτάσει φόδρα, φύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου. Ότι πάσε ο Δήμα εναντίον σου Κύριε, γυσά του δεησής μου ενωπιών σου Κύριε, κατά το λογιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενωπιών σου Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερέψε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξε δε η γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του σώσιμο, τα εντολά σου ηρετησά μου. Επεβόδισε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστίζει, στη ψυχή μου και ενέσει και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλαγήθηκε ως πρόβατο τον Απολλωνό, ζήτησον τον δουλούσον τα σεντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντο ποιηθέντα μούσον το Πατρίδου τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών. Και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Σφαρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνοι ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερχόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάει ερχόμενο με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας σου και εις τετέλους και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον των ζωπιών και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, Ένε και εν το όνοματό σου, Κυριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, έλθε τε βασιλεία σου, γεννηθώ θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμενον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού λυτρωτής του κόσμου. Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία αντί της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άνοισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιών να μην. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβήν, και εν δοξωτέραν ασυγκρίτων σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, θελέησον άνω των αμαρτωλών, και εις επίστεσε κρίμαση, σώσουμε τον άξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα ημέ θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστε, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου καίς την αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απόλυσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους τους διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών εκ του βαρέου σύγχρου της ερατιμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντε και ψάλλιν και εξομολογήστε σοι, το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρί, σύν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών να μην. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώησες άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε, ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψη επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάψεσαι ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου, από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες του Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσαι οίκου Θεού ημών. Έντες νεξίνε πάρατε τα σχήρας ημών, εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και των γην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τα ασθενεία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την υπερ ημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επί γης ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, ελαμένων αδιάστατος, και βόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ρίστη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κεκοιμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα ακούσιον τε και ακούσιον εν λόγω έρμε κατά διάνοια πλημελιθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίλυπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα ως απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμήν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σαγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή η Ανάσταση και η ανάπαυση στον κεκοιμένο δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν, προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτσι να σώσει δια σου τα ψυχά σημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και μου το Πνεύμα το Άγιο, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσέ ανατίθιμη, μήτρη του Θεού, φυλαξών υπό την σκέπη.

0: Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν, Κυριελέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σεραφείν, την αδιαφθόρος θεολόγων τεπούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσεσαι το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εν εξαγίου και εξ Υιών αμιλάτητός σου. Χριστή πας, θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου και ανάθος. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου, επάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιαστόμεθα εκ των σωτηρίων σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυφθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Μην έγνων ότι έσωσε ο Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούσεται αυτού εκ του ενού Αγίου αυτού. Εν δυναστεία σου σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμωση και ούτε εν ήθης. Θυμίζε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εκτελεσόμεθα. Αυτή η συνεποδίστησον και έπεσον. Θυμίζε ανέστημεν και ανωθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάξον ημών. Εν ημέρα ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμεις που εσμαρτήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σπόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωτες αυτόν και την θέληση των κοιλαίων αυτού και στέλησες αυτόν ότι προέφτασες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθικασε και την κεφαλή σου την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήφη τιμίου ζωήν της ατώσε και έδωκες αυτό μακρότητα ημερών εις αιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπει αν επιθύσεις από αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιών αιώνος εφρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλεθεί, ευρεθεί χειρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρε πάντα στους μισούντασαι, ότι της εις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκαθα διαλογήσεν το βουλά σε σου μη δίνονται στήρα, ότι της εις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ράσι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συμφόρηση μας ανομίας ημών, Άγια της και ψωτηρίας της ασθενίας ημών, εν και εν το όνοματός σου, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστηκε το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννήν ο θέλημάς σου, στον ουρανό και της γης. Τον άρθεν ημών των Αιγιούς, η οδός ημίν σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μην εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς υπό του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δρούμενος, και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθής εδώ σταυρό εκουσίως, διαφωνήμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης έχει των τρόπαιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθή ήθαση και ασία σημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξο ορθοδόξων πολιτείαν, σώζος ο εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Εν δόξα είναι ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και του στόμου μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και του στόμου μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν εγκλημοντές με πολύ επανίσταντε.

Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όλου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι ο Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουν που μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένου μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου ότι Εσύ επάταξας. Πάντας τους εκφαίνοντάς μου ματαιούς οδόντας αματωλών συνέπιψας. Του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη διεθειοργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε με με την χείρα σου, που και εστινίασε τη σαρκή μου, άω προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της σωστές μου, προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρία βαρύνθησαν επε με, προσώσαν και εσάπησαν μολοπές μου, άω προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκράθηνε ως τέλος όλη την ημέρα και τροπάζουνε πορευόμην. Ότι έψωαν με εμπλήστησαν εμπεγμάτων και ο κέστημίασησαν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου όπως σου κατεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό κέστημε θεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξεναντίας μου ίγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας.

μου και μεριμνήσου επέ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσει και κυκρατέονται περ' εμέ και πληθύν τις ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες με κακά διαγαθούν ενδιαβαλούμε, επί κατεδιώκουν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε με, Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστήσατε μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, προς απλώς της άξη μου. Εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το αγιώφυνση του ειρήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλαιό σου πεζοά στα χείλη μου έπαινε σου είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμβιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μου νεβών σου επί της τομής μου εν της ούτρης σε μελέτην είσαι, ότι εγινή της βοηθός μου και εν της σκέπτων περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήτη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάφθη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας μου θέας, μερίδες ελοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντίσεται επί το Θεό, επενετήσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ, ότι γίνει τη βοηθό μου, και εν τη σκέπτων περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα πατρική, ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έφραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το όσο εις τη δαϊσύνη μου, ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογίστη με το καταβενόντον εις λάθον, αγενήθεν ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Πως οι τραυματίοι εκαθέβονται σε τάφωνο και μνείς της έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντώμε λάκο κατωτάτου εν σκοτεινίες και εν σκιά θανάτων. Επέ με επεστρίφθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επίλεγες εμπέ με. Εμάτωνα στους γνωστούς μου απέ μου, εθεντώ με δέλυγμα εαυτής. Παρελώθην κι οξυπορευόμην η οφθαλμή μου εις δένησαν από φτωχίας. Εκ' έκρεξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια ή ιατρία αναστήσουσε και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη εκφυλισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε κνεωτητός μου. Υψωθήστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέραν περιέσχουμε άμα. Εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκλεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το όσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σανταποδούς αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόγνων πάσα στα σνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σου

0: αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμων και λέιμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυστέλος οργιστής εθεουδέης των αιώνα μηνύ, ο κάρτας ανομίας ημών επίης εν ημίν, ο δε κάρτας αμαρτιάς ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού ευθυσχωμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέα φωτισμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι πούσες μεν. Άνθρωπος ο σηκώτουσε η μέρα αυτού, η άνθρωπος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυριού από το αιώνος και ως το αιώνος ευθυσχωμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί αισιών της φυλάσσου και διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογήτων Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, το άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογήτων Κύριων πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώδησε τη δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιον σου πάσον. Ότι κατεδίωξε με γλώσσα την ψυχή μου, εταπείνωσε με γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κυρία συνεπέ με το πνεύμα μου, ένε μία τράπτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έλλειψη σου εμπίμα των χειρών σου εμελέτων. Τι επέτασα προ έτα χείρα μου η ψυχή μου ω γη ανιδρούση. Ταχύ εισάφουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους των εισλάβων. Άκουστον πίσω με το πρίτο ελαιό σου ότι επισήλθησα. Γνώρισον με Κύριο Δόνιν υπορέψουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό μου οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του αρωματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλοθρέψω σε θρούς μου και απολύεις πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Ελίζειν του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Επίσης άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Επίσης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Του Αγίου Οικοτούτου και το μεταπίστευσε βλαβείας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ευχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Βρες κατηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφης και Ποδήμης Μοναχής και της Χριστός συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευκλεγόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνούντων, εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Τα Χριστίνα ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: του τα πάντων των Αγίων ημολεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παρατώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, στο Πατρί και το Υιό,

Εφρανθείτε όρους Υιών και δολιάσους εν επιδοτέρες της Ιουδαίας, εν εκενογρημάτων σου, Κύριε. Κυκλώσετε Υιών και περιλάβετε αυτή, διηγήσεστε της πυρής αυτής. Θέσετε τα καρδίας ημών εις η δύναμη αυτής και καταδιέλεσε τα βάρη αυτής, όπως αν διηγήσετε.

ενώ θέσεστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γεγενείς και οι των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίρνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μας είναι εσύ. Πριν ω παραβολή το ως μου ανοίξαν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου, είναι τι φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της τέρνης μου κυκλώσουμε, είπε επιθώτης επί τη δυνάμει αυτό και επί το πλήθη του πλούτου αυτό καθόμενη. Αδελφός ή μητρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, ουδώσε το Θεό εξήλωσμα αυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και κοπίεσαν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Που κόψετε κατά φθερόν να τον ήδη ψοφούς αποφνίσκοντας. Επί το αυτό άφρο και αιώνας οπολούνται και καταλήψω στην ελωτρία στον πλούτον αυτών. Και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα, σκαινώματα αυτών εις γενναιών και γενναιών, επεκαλέσετε τα ονόματα αυτών.

γερμανία αυτούς και κατακυρίωσος εν αυτόν νυχτής το πρωί και η βοήθεια αυτών πελοθίστεται το άδειε της δόξης αυτών εξώστησον. Πλην ο Θεός λυτρώσετε τη ψυχή μα χειρός άδω τον λαμβάνημε, μη φοβώ τον πλουτίσει άνθρωπος, διότι πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ο καταποθνίσκεν αυτόν ελείψετε τα πάντα, ουδέσαι καταβήσετε αυτό η δόξα αυτού, ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε έστε από τον ευαθύνης αυτόν, είστε ελεύθερες έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνας απόψε το φως, και άνθρωπος εν τιμή όνος ενήκε, παρασυνευλήθητε της κτίνεσαι της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, δόξα πατρική όχι

Θεός Θεόν Κύριος, ελάλεσε και κάλεσε την γη να πονατολώνει λίγο μέχρι δυσμόν. Εξιώνει πρέπει της ερώτητος αυτού. Ο Θεός εμφωνώσει, ήξε ο Θεός ημών και ο παρεσοποίησατε. Πήρε ενώπιον αυτού καυτίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρο. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γη, το διακρίνετε λόν αυτού. Συνεγάγεται αυτό το σωσίος αυτού, το διατεθειμένο στην διαθήκη αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσαν λόγος μου και λαλή.

και επικάλεσέ με την ημέρα φλήξεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι τη σε εκδηγεί τα δικαιώματά μου και να λαμβάνεις τη διαθήκη μου διαστόματός σου. Σε δε μίσες ως παιδεία και εξέβαλες τους λόγους μη στο πίσω. Η εθεώρης πλέτεια συνέτρεχε σε αυτό και με τα μηχού τη μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σε πλεώνα σε κακία και γλώσσα σου περιέπλε και δουλειότητας. Καθήμενος κατά το αδελφό σου καταλάλης και κατά το ιού της μητρός ετήθης σκάνδαλο. Τα αυτά επίησες και εισήγησαν, υπέλευες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Πελέξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνε τη διτάφτα υπελαθρωνόμενη του Θεού, μη ποταρπάσει και ομοιωριόμενος. Της θείαν έσω στο ξάσιμε και εκεί ο Θεός ειδείξω αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν τον αμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου ευαγενώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου αισθήθη απαντός. Σε μόνο ήματο και το πονηρόν ενωπιών σε ποιήσα. Αποσάνθηκε ο Θεός εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πριν.

Σάσμη, ρεδίσμε, ισόμε και καθαριστήσουμε, πλενίσμε και υπέρχιον ελευθερθήσουμε, εκουτίσμε γαλλίαση και φροσύνη, αγαλιάσοντα θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψουν. Καρδία καθαρά χτίσουν εν εμειών Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της αγάπης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεσσα θεμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Μη δάξον όμως ας οδού σου και σε δίσω τη σε επιστρέψουσι. Περίσσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελιάσεις.

0: καρδίαν στη τετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξοδενώσει. Αγάθενον Κύριον και ευδοκίωσε την Σιών και οικοδομηθεί το τετή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσε τη Σιών δικαιοσύνη αναφερόν καλοπαυτώματα. Τότε ανίσωσε επί το θυσιαστήριό σου μόσου. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι καυχάνητα και ο δυνατός ανομίαν όλη την ημέρα. Αδική αναλογήσω τη γλώσσα σου, σε ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακή αν υπέρ αγαθοσύνη, αδική αν υπέρ το λαλήσα δικαιοσύνη. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού γλώσσα δολίων. Δια τούτο Θεός καθέλεσε εις τέλος, εκτήλεσε και μεταναστεύσε σε προσκυνωματό σου και το ρίζωμά σου εκχύς ζώντου. Όψατε δίκη και φοβηθήσατε και από αυτόν γελάσατε και ρούσε. Είδω άνθρωπος όσο πέθατο του Θεού βοηθών αυτού, αλλά επίλπησεν επί του πλήθου του πλούτου αυτού και είναι δυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δώσει ελέα κατάφαρπος αν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επίησας και υπομονώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των ουσίων σου. Υπενάφρονε καρδία αυτού, πέστη Θεός, διεφθάρισα και

0: αμεθριώθησον, ουπέστη ποιόν αγαθόν, ουπέστη νεός ανώγη, ουχή γνώσετε πάντες εργαζόμενη την ονομία, η κατεστίοντας το λόγνο με βρώσει άρτου, τον Κύριον επεπεπελέσαντο, εκεί εφοβήθησον φόβον ο κοινή φόβος, ότι ο Θεός διασκόρπησον ως τ' άνθρωπο αρέσκον, κατησκήνθησον ότι ο Θεός εξουθένωσεν αυτού. Τη δόση αξιών των σωτήριων του Ισραήλ, εν το επιστρέψτε του Θεού την εκμαλωσία του λαού του, αγαλιάστατε Ιακώβ και φρανθήσετε Ισραήλ. Ο Θεός θα το ονοματίσω σώσουμε και τη δυνάμη σου κρινίσουμε. Ο Θεός εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώ δεις τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλλότεροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεί ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέκτοτος Θεών βοηθών ενώπιον αυτών. Η δούβαρο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήθω της ψυχής μου. Αποστρέψτε κακά τους εχθρείς μου, αντιληθείως εξελότρεψαν αυτούς. Εκποσίως θύσους εξομολογήσουμε το ονοματί σου, Κύριο, και αγαθό μου. Ότι εκ πάσης θύσους ερήσουμε και τις εχθρείς μου επίδενο οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός η προσευχή μου και μη περίδει συνδέησή μου. Πρόσχεσμα και εισάκουσόν μου, ελπίδιν τη δελασία μου και ταράφτην από φωνής εχθρού και από θλίψος αμαρτωλού. Ότι εξέκλαινε επεμένω μία καινοργή νεκότων μη, η καρδία μου ταράφτην ημί και δηλία θανάτου επέπεσαν επεμέ. Φόβος και τρόμος ήλθαν επεμέ και κάλυψε με σκότος και είπαν, τι δώσ' με φτέρυγα σου υπεριστεράς και πεταστήσουμε και καταπάμψω. Ιδώ η μάκρυνα φυγαδεύω και βλύσανε τη ρή μου. Προσοδεχόμε το Θεό τα σωστά μου από λογοψυχίες και από καταγίδους. Καταπόδισε ο Κύριε και καταδίλε τις γλώσσες αυτών, ότι είδωνε ανομία και τη λογία είναι την πόλη. Ημέρες και νυχτός και γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτής. Και ανομία και υπόπισαν μέσω αυτής και αδικία, του καξέλεπεν εκ των πλατιών αυτής στόχος και δόλος. Ότι ο εχθρός ενηδησέ με πίνεγαν, και ο μισθόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβει νάν από αυτού. Σε δε άνθρωποι ισόψυχοι και μόνο και γνωστέ μου, ως επί το αυτό γλυκανάς με δέσματα το οίκο του Θεού επορεύθη με νομονία. Ελθάτε δε θάνατος από αυτούς και καταβήτως εν εις άντε ζώντες, ότι πονηρία της παροικίας αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς ο Θεόν εκέκλεξε και ο Κύριος εσήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και επαγγελώ και εισακούσετε τις φωνής μου. Λυτρώστε την ειρήνη και ψυχή μου από τον εγκαισόντων με την πωλήση σας στην εμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Που βαρέσει να φτύσαν τ' άλαμα ότι αποφοβήθησαν τον Θεό. Εξέτεινε τη χείρα αυτούν τα παιδιδώνε, εμβιβήλωσαν τη διαθήκη αυτού, διαμερίστασαν αποργή στο πρόσωπο αυτού και ήγκυσαν η καρδία αυτού. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψαν επί Κύριον τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Οδώσε τον αιώνα σάνα του δικαίου, σίδε ο Θεός κατάξει αυτού ει φρέα διαφθορά. Άνδρα θεμάτων και βελαιότητα σου μη μισεύσου τα ημέρε αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα πατρική ο και αγίο πνεύματι, εν ίν και αίκη ει το αιώνα των αιώνων αμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Έτσι και την ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

0: με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την τρίν ημών στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Σύγχυε.
0: Στον το κράτος και στο εις την βασιλεία και ειρήνης και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ελέησόν μου ο Θεός, ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα, ότι πολλοί μη σου πολεμούντες με από ύψος. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, πυρε Θεό ήλπισε, ο φοβηθήσω με την πίεση μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσσοντο, κατ' εμού πάνε στη διαλογισμή αυτών εις κακών. Παρικύψου και κατακρύψου είναι αυτή την πτέρυγα.

κρέμον όποιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου, επιστρέψουν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν εάν ημέρα επικαλέσω μέσα, εδώ έγνω του Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγο, επί το Θεό ελπίσα, αφού βυθίσω με την ποιήση μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχίας αποδώσω ενέσαιό σου, ότι ρίσω την ψυχή μου εκ θανάτους, οσφαλμούς μου από δακρύων και τις πόρτες μου από ληστήματος, ευαρεστήσω ενώπιον Κύριων φωτιζόντων. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί εσύ πέπει την ψυχή μου και τη σκιά του πτερήγου σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξουν προς τον Θεό τον ύψιστο των Θεών, τον ευεργετή σαντά με. Εξαπέστειλε εξ ουρανού και έσωσέ με. Έδωκαν εις όνειρους καταπατούντας με. Εξαπέστειλε ο Θεός θεέλειος αυτού και την αλήθεια εν αυτού. Και ρίστη την ψυχή μου εκ μέσου σκύπνου κοιμήθηκε ταραγμένος. Ή ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη. Και η γλώσσα αυτών μάχηρα οξία. Υψώθη εξ ουρανού ο Θεός και πάσα τη γίνει δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν στο φωσί μου και κατέκαψαν την ψυχή μου, όρισαν προσώπων βόθρων και ενέπεσαν εις αυτό. Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριο και κιθάρα, εξεγερθρίσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέσα λαή, Κύριε, ψαλώ συνέθεν εσύ, ότι μεγαλύτερο στον ουρανό το έλεό σου και ως την εφελώνει η αλήθειά σου. Υψώθη εξ ουρανούς ο Θεός και πάσα τη γίνει δόξα σου. Ή αληθώς αλλά δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται των ανθρώπων και γάρνει καρδία νομήν εργάζεται εν τη γη, αδικία νυχαίρε θυμός εμπλέκωση. Απολυτριώθησε αματολή από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός και λάλης αψευδή. Θυμός αυτής κατενομίωση του όφιος, ως η ασπίδας κοφής και βιούσης στα ότα αυτής. Η δισούκος ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακοβωμένη παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει ο δόντρος αυτών και το στόματι αυτών, τα σμήλες ελαιόντων συνέθελες εν και ο Κύριος, εξουδενωθήσετε σε είδωρη διαπορευόμενον, εν τενή του ρόξεν αυτού, εσούς ασθενήσουσι. Ως ο Κυρός τα κίσατε νερωθήσετε, επεσεπήρε από αυτούς και κίδων των ήλιων, πρωτοσυνιένετες ακάμφες αυτών, τυράμων ως ζώντας, πως είναι οργή καταπίεται αυτούς. Εφρανθήσετε δίκαιος, όταν είδε εκδίκηση, τα σχήρες αυτούν ύψερην το αίμα του αμαρτωλού. Κύριε άνθρωπος, αρέστη καρπός το δικαίο, αρέστην ο Θεός και τον αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.

και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Εξελούμεν τον θρόνο μου ο Θεός, εκ των πανεθαμένων επεμέλητρος έμε. Ρίζε μου τον εργαζομένο την ανομία και εξανδρώνε εμάτρων σώσον με. Ότι εδώ εθέρευσε την ψυχή μου, επέτρεπε με κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Αν είπα ανομία σε έδρα μου κατεύθυνα, εξεγέρθη συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσεις του επισκέψτε πάντα τα έθνη, μη εκτηρείς πάσα εργαζομένου στην ανομία. Επιστρέψουν σε σφαίρι και λοιμόξεων σκίων και κυκλώσουν σε πόλη. Ιδού αυτοί αποφτέξαν το στόμα τη αυτό και ρομφέν σχήλες αυτόν, ότι τι σε ήκουσε. Και εσύ, Κύριε, κυλάς αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέ φυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου είναι. Ο Θεός μου, το έλεος αυτού προφθάσιμε, ο Θεός μου δείξε με σεχθρής μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μήποτε πειλάθονται τον νόμο σου, διασκόρπισουν αυτούς εν τη δυνάμει σου και καταγάγει αυτούς υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήρσαν την υπερηφανία αυτών και ξαράστη ψεύδης εγγυλίστονται και εν συντελεία, εν οργής εντελείας και ομοί υπάρξωση και γνώστονται ο Θεός δεσπόζη του Ιακώβ των περάτων της γης, επιστρέψουν στις πέραν και λοιμόξου σκίων και κυκλώσου σε πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγή, εν δε μη χορταθώσει και γογγίσουση. Εγώ διάσομαι τη δυνάμου και αγαλιάσομαι το πρωί το έλαιό σου, ότι γεννήθης αντιλήπτωρ μου και καταφυγήμεν μέρα διεψιός μου. Βοηθός μου εις τι ψαλώ, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου το έλαιός μου. Ο Θεός από όσοι ημάς και καθήλες ημάς, οργήσεις και οκτηρίζες ημάς, συνέστησε στη γη και συνετάρεξε στη γη, ίεσαι και στην δρύματα αυτής ότι είσαι αλεύθη. Έδειξε το λαό σου σκληρά, υπόθεσε ημάς ενών κατανήξεως, έδωκες φοβουμένες σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως αν ριστώσουν οι αγαπητοί σου, σώσουν τη δεξιά μου και πάκουσόν μου, ο Θεός ελάχισαν το Αγίο αυτού, θα αγαλιάσουμε και διαμεριώσει η κύμα, και δικυλάδωρος κοινών διαμετρήσω, εμός εστί Γαλάτ και εμός εστί Μανασίς και Εφραίμ κρατέως της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μου αυλεύει τη ελπίδα μου, επειδή νοδομέα εκτενώ το υπόδημά μου, μια λόφιλη πετάγησαν. Τι απάξιμε πόλη περιοχή, γιατί σε οδηγεί μαζό σε σιωδημαία. Ο χ ή ο Θεό αποσάμενο ημά, και ούτε εξελεύσει ο Θεό με δυνάμει εν ημών. Δώσε μην βοήθεια εκ θλίψη και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό πίσω με δύναμη, και αυτό εξοδενώσει του λίγοντα ημά. Εισάκουσαν ο Θεός τη δύσεώς μου πρόσθεση την προσευχή μου. Από τον περάτο της γης προσέ και έκραξα, εν μέσω κυδιάσαν την καρδία μου εν πέτρα ύψησάς με. Οδήγησάς με το γενή της ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσουν το σκηνό ματήσου στους αιώνας, σκυπαστήσου με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκω στην ευχόν μου, έδωκα κληρονομίες φοβωμένες στο όνομά σου. Οι μέρες επί μέρες του βασιλείου προσθέσει τα αίτη αυτού, έως οι μέρες γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλειος και αλήθεια αυτού της εξητήσει. Ούτε ψαλώ το όνομα του ίσως τους αιώνας, το αποδόνω με τις ευχάς των μέρων εξημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Χριστόν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Οχή το Θεέ υποταγής την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ του σωτήριόν μου, και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αλληλήφθε μου μη σε λεφτό επιπλείον. Προς πότε πετίθεται επάνθρωπον, πονεύεται πάλι στην ίσως τείχου και ποιημένο εν φραγμός μεν και φραγμός μένο. Πλήτη την μου ήμου βουλεύσεντο, απόσαστε ένδρεμον εν δείψει, το στόματι αυτόν ευλόγων και την καρδία αυτόν κατηρώντο. Πλην το Θεέ υποτάγει τη ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήφθε μου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό του σωτηριό μου και η δόξα μου, ο Θεός βοηθείας μου και ελπίς μου επί το Θεό, ελπίστε επ' αυτόν πάντα στην αγωγή λαού, ευχαίατε ενώπιν αυτού της καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάταιοι των ανθρώπων, ψευδίσει των ανθρώπων, εν ζυγείς τα δικείς αυτοίκματιότητες επί το αυτό, μη ελπίζετε παδικίαν και πιάρπαγο μη επιποθείτε, πλούτος την ρέη μη προσθέτεστε καρδία. Άπαξαν λάλλον ο Θεός, διότι αυτά ήκουσα, ότι το κράτος σε Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσε κάσου κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου σε ορτρίζω, εδίψεσέ σε ψυχή μου πως απλώς εις σάρξ μου, εν γη ερήμου και απάτω και ανελμίδρο. Ούτε στον το Αγίο όφθενση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς τα χείλη μου απενήσους είσαι, ούτε σε ευλογήσει τη ζωή μου και το όνομα της φαρότας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληθεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσους ενέσει το στόμα μου. Ήμνη μου νουβόνσα της τρομής μου, ενθόκρισε μελαιότον εσέ, ότι αγεννήθης βοηθός μου και ψυχήπτον τρίγου σου αγαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμούδα αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή η δέης μάτινη ζήτησε την ψυχή μου, εις ελεύσεις κατώτατα της γης, παραδοθήσει της χείρας τρομφέας, με ρίδες ολοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύτερ προωθήσει επί το Θεό, επενεθήσει ρε πάσο μνήνεν αυτό την εφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν ροδέες δε με προσέ, από φόβο εχθρό εξηλούει την ψυχή μου. Σκέπασε με προστροφής πονερευωμένο, από πλήθος εργαζομένων αδικία. Ήτινε σε κόλλησα της οροφέας δηλώσεις αυτό, εν δίδυνα το τόξον αυτόν πράγμα πικρών. Το καταδοξεύστε να αποκρίθει άμωμα, εξάπνα καταδοξεύσουσι, αυτόν και ουφοβηθήσονται. Εκρατέως την αυτής λόγων πονηρών, διηγήστερο του κρύψε παγίδα, είπον τι όψετε αυτούς. Εξερεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπος και η καρδία βαθία, και ψωθήσετε ο Θεός. Βέλος συνειπείων εγεννήθης με πληγία αυτών και ξεσταίνησαν από αυτούς η γλώσσα αυτών. Εταράκτησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και φοβήθη πάσα άνθρωπος. Και ανήκλαν τα έργα του Θεού και τα πείματα αυτούς συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκησον το Κυρίο και ελπία επ' αυτό και πενεθήσετε πάντες αυτή την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτσι και έτσι είναι η ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Οι λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Αγίαζα τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, στον το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ, Κύριε!
0: Εναυτός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Ελέησόν μου ο Θεός και το μέγα ελεώστη κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σοι μόνο ήμορτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσε, η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εμή μητήρ μου, η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε φαινομένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγκαίνησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέχεις απ' εμού, απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσία να εδωκάν, όλο καυτώματα και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου που ξουδενώσει, αγάθινον Κυρίεν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόνο.

0: τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παρακόμεθα. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκιάη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καρποφόρος πέφυνα στη μυστική Γεωργία ως κλινός Απόστολος και υπηρέτης του Λόγου, όθεν σώ των αγώνων καρπός ο Θείος, κάρπο ματερπνών προσήχθη το παντεπόπτη, όν οικέτευε απαύστος

Άγιος Απόστολος Αλφαίος, εν ειρήνη τελειούτε, Θεού Λόγου το Θείον, Αλφαίον στόμα, τάχος καλύπτει πικρών εκχανών στόμα. Ο Άγιος Αδέρφιος, ο του Αποστόλου Αλφαίου Υιός, εν μελισσόν γυμνός απλωθείς και υπομελισσόν δαπνόμενος τελειούτε, βρόσεις μελίσσεις.

Αγίου Αβερκίου λιθοβοληθήσα τελειούτε, σως κόσμος ήσαν Ελένη μάρτης λύθη, διόν οφείς ευπρεπείς τον Ιμφίο. Μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας εν Αγγλία, τελειωθέντος.

Σμύρνη μαρτυρήσας κατά το 1724 έτος, ξύφη τελειούτε, δώστη κεφαλήν ο Αλέξανδρε Φίφθρον και στέμα λάβε χειρός εκ του Κυρίου. Τι αυτή η μέρα η ανακομιδή των διψάνων του Οσίου Πατρός ημών Μακαρίου του εν Κολιαζίνο, ως χρυσός όμβριζος ως τα Μακαρίου εξήχθης ανγίσης χαράνθης των ημών, μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου Επισκόπου Χερσόνος, φωστήρι Ινοκέντιο Σύντης Χερσόνος, φως μεταδιδούς Χριστού λόγης και έργης, θες των σών Αγίων

0: τα πάντων των Αγίων υπονέψαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγγύριε.
0: Σε πάση δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας.

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της ύψης της υπρεπείμνου στο Θεό, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε οι δυνάμεις αυτούς υπρεπείμνου στο Θεό, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών εν εισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ουπαρέλευσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάσε άβης υπήρχαλας αιχιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιόντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα σιγουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, αρπετά και πετεινά πτερωτά, βασίλες της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρήτα γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της ουσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαού οκίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα και ενώνει ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτών και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασίλειο αυτών, εν εισάτωσαν το όνομα αυτού αν χώρο εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πράησεν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, και υψώσει του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέδι στο μεν τε χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση με τι έθνε συνελεγμούσαν τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του εντόξου αυτών εν χειροπέδε σίδηρε. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τη ουσία αυτού. Εν είτε των Θεών εν τη Αγία αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπριν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε τον αγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

0: Αγίας και Σωτηρίας των τυχωριών και δεηθούμεν.
1: Διελέξον.
0: Δε της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθούμεν.
1: Διελέξον.
0: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως

0: Εμείς της Ιεράς Πονηστάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εμπιστός Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθούμεν. Με της Αγίας Πονηστάφης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και τον πίστη που τον είναι αυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπερευκρασίας έρνε φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου
1: δεηθούμεν.
0: Σου των καμπνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία Λέησον,
0: υπερτουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής

Κρατήσαμε και εδώ και επιβουλία να αυτού. Αυτό που τα πέντε σπλαχνίδια σε επίβλεψε ο Ιφημά και επί των Άγιων Οικοτούτων και πίσω με θυμών σου δεχομένου μημήν πλούσια τελεύει σου και του τυπού. Ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση.

αγίζουν τους αγαπώντας την ευθέπεια του ήδη, σου σύ έπιζε τη δόξα τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας ελπίζοντας επισέ. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον νυν και αείν,

Αγίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, στον το Θεό παρατώμεθα. Επίγνωση τη αληθία και το μέλλον τη ζωή όλων των χαριζόντων. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό.

ένα παγόμο τη Αγία Φωτεινού του Σεραφείου Μανιδούμενου και του Τζιωτήτου Δοξιλογούμενου και ο Πάση Χωρινού Δυνάμεω προσκυνούμενο ο εκτομιώδου ιστο είναι παραγόν τα σύμπαντα. Ο πτήσεω των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίω και παντήσου παρισμένου κατοικοσμή σα. Ο ειδού ετούτη σοφίαν και σύνεση και υπαρνού μερτάντο ο θέμε ο ψουτζα μετάνιο. Μεταξιό ημά του ταπεινού και ανοίξιου δούλου και του ερατάφτη. Στην κατενόπλη τη δόξη του Αγίου του Θυσιαστηρίου και την εφιλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προ Άγιο. Αυτό δέσποτα πρόσδεξε το εξτόματο ημών των αμαρτωλών, των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε εμά την εξτοδητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλη με ακούσιοντα και ακούσιον. Αγίασον ημών τα ψυχά και τα σώματα και δώσει την ουσιώτη λατρεύνηση. Άστα σημαίνα στη ζωή ημών πρεσβείε Αγία Θεοτόπου και πάντων Αγίων των Απαιών ουσίευαρε τη Σάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα να απέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

τρόφιμον των Εφέσιων εν τη πόλη συναυτό. Όνε νόμιζον ότι στο ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος.

και αυτόν, ότι εγώ είπων ημίν, τα αυτά δε ημίν εξ αρχή του κήπων, ότι με θυμών ημίν, νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με, και ουδείς εξ ημών ερωτά με που υπάγεις, αλλά ότι τα αυτά ελάλικα ημίν, η λύπη υπερπληρωκέν ημών την καρδία, αλλά εγώ την αλήθεια.

0: Κυριακών των μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δε τη δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως.

δήμων τητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέου Μητερέου Κυτερός Αυτής, των δούλων του Θεού, Φιλίτσας Χρήστου Βασιλείου, Ευγενίας Λαζάρου Δημητρίου Νικολάου, Χρήστου Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου και Γεωργίας,

0: ο οποίος του ελέος και του τιμούς κατάμεσον τιμάς και υπάντων όμως, να το δεχόμενο το παρασκοπλούσιον έλεγος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίγκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστη κατοικουμένη το Κυρίο,
1: ελέησον,
0: η πίστη με το κατοικουμένο δεηθώμεν, την ο Κύριος αυτούς ελέησι,
1: ελέησον,
0: κατοικήσα του το λόγο της αληθείας,
1: ελέησον,
0: οπελήψη αυτού του Ευαγγέλου της δικαιοσύνης,
1: ενώσει
0: αυτούς τη Αγία αυτή καθολική και αποστολική εκκλησία,
1: ελέησον,
0: σώσον ελέησον, αντιλάβουν και διαφύλαξον

Φίλος του μόνο γεννήσεων και θεών των Κύριων μόνος του Χριστόν. Επίβλεψε με τους δούλους κατοικουμένους που δεκόδασε αυτό να φιένεται καταξίωσε να τους τον Κύριο Ευθέτω, τον τούτη παλγενησίας σε αφαίρες των αμαρτιών και του ειδήματος της αφαρσίας, ενέσουν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκατατήσουν αυτούς την εκλεκτή σου πείμνη. Είναι και αυτή η σύμμη δοξάδωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού.

Κυρία, ευχαριστούμε εσύ και ο Θεός των δυνάμεων και καταξιώσει την μας παραστήνη και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρία και προσπεσίν της θυσμής σου και των μετέρων μαρτυμάτων και των λαγνωμάτων. Πρόσεξε ο Θεός την δέηση ενημών πίσω ενημάς αξίους γενέστη. Τους φέρεις ιδεήσεις και ηγεσίες και θυσίες ανεμάρτους επαντός του λαού σου και εκάνους ενημάς σου και διακονία σου ταύτη και τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου, τα γνώστος και προσκόπτος εν καθαρά το μαρτυρίο της κινήσεως ημών, επικαλείς σε παντή καιρό και τόπο εν να εισακούν ημών ήλαιος ημίν ήλις, εν το πλήθη της εις εγαθρότητος. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

0: ελέγχον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Σοφία. Πάλι και πολλά και εσύ προσποιητούμεν τη σου δράματα και θα εκφυλάθουμε. Όσοι βλέψει την δέηση ημών καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα. Ο παντός μολυσμούς αρχός και πνεύματος και δόησιν είναι ανένοχον και κατάγνουν την παράσταση του Αγίου και της Χιαστηρίου. Χάσει ο Θεός και την ευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέως πνευματικής. Δόθη πάντα με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, τον ενόχους τα καταπέτρους μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοφύνη. Ο πως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Του Αγίου και της Ιεστηρίου και κάνουν σου εμάς προς νικήσει δώρα δικαιτίας πνευματικάς το δυνατέλο μαρτυμάτων και του λόγου νοημάτων. Την καταξίωσουν εμάς εμή χάρη να πιλούν του γενέσεις ευθόρους της Ιανιμού και επισκοινώσει το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς και τα προκείμενα δωρατά αυτά και υπάνουν των λόγων. Δια των εκτιμών που μόνο

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ενελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

απερινόητους, αόρατους, ακατάληπτους, αείωνος, άπτος αιώνος, ή και μονογενής, του Δήμος του Άγιου, σύ του μειόντους, εις τον εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι, και ούκα πέτς πάντα ποιόνιου σημάς, μόνον ονίγαγες, και τη βασιλεία σου έργο τη μέτρουσα μου. Είπα τούτον απάντων, ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής σου, Υιό και το πνεύμα της σου, του Αγίου, περπάντων ονείσμεν και ολοκίσμεν των πανερών και εφρών ευγεσιών των εισημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ του διαστάφτης, είναι το χειρόν μου δέξαστε και τεξίωσε και έτσι παρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων. Τα σερουβίν και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά τη σκεπτερότητά του.

ποιητή παρήδε το μάλλον δε αυτόν παραδίδου και περίστου κόσμου ζωής λαμβανάζοντας τη γη σε αυτού και αχράνης και θαμίτης και σύνου. Ευχαριστήσας και ευλογήσας αγιάζεις γλάσσας εδώ και της Αγίης αυτοματητές και αποσπόρους υπόλοιπων. Λάβετε, φάγετε, τούτο μόνο.

0: πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Του τάφου, την ευναστάσου, του συναβάσεως, ξεκριούν καθένας δεκτέρας και να δώσουν πάνω παρουσία.

παρησία την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκρημα. Έτσι προσφερομίζει τη λογική τάφτα αυτή με τον επίστην απαυσταμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, αγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, κατευθών και παντοσμένων και επίστην τελειώνων. Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών,

0: διάνοια νέχει και πάντων και πασό.
1: Και πάντων και πασό.
0: Και και πάση μονή πόλεω και χώρα. Και τον πίστη που τον είναι αυτέ, μνήστη και κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, λουσούντων, καμνώντων, εκμαλώντων και του εταιρεία αυτών. Μνήστη και του καρποφορούντων, δε καλλιεργούντων, δε αγίε σου εκκλησίε. Και ημένων των πενήτων και πάντα σημάστε ελέη του εξαπόστημου. Και δώσει με ιστόμα και μια καρδία δοξάζει και ανημίν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και υπερουράνιον και νερνό θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε Βέλησον,
0: της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εθισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχόμεθα. Ουρανίους και πληθών μυστηρίου τάφτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης με δεκαθαρούς ενιδόπους, σάφας του Μαθιών, ηχώς μιλημάτων και πνεύματος Αγίου Κοινωνίων και Βασιλείων και Ενόπλων Ενωμίων, εις παρησία την προσέ μη εις κρίμα εις κατάπηλα. Και καταξίωσον ημάς δέσποντα μετά παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον Επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον νυν και αΐν.

0: αφού το Θεοδρονό δεν έμπιδε επί του υποτελικότητα σε αυτόν και θαλά, ούγαρε έκλειν να σε βγει και αίμα τη ροή του Φοβερό Θεό. Σύμουν δράστο προκείμενα πάση με σαγαθόν του μάζων, κάτι νεκρά σε δύο αγκρία τη πλέον σύμπλευσεων, του πορού συνόδευσεων, του γνωστού δεσίωσε, ο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου με θεευλογητώσει. Στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και άλλη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσες Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών του υπερτητηρίου σου και από θρόνο δόξη βασιλείως και ελθέως του αγιάσαι μας. Πάνω το Πατρί συγκεκριμένου σκληρό δε μήνω να του συνόμουν και καταξίω στις κατεράσεις με τα δύνα μήνω πάνω του σώματός σου και την ημέρα μας και ως κρυμών παντού του λαού. Θεός συγκλάστε τη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.

0: Πρώτων φυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέ ανελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρν και την εμόρουν. Η μέργαρ του κρασπέδου σου αυσαμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων πρώτος σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέωμε ούμσου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχησος αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης μη κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξε γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίουσα στο Θεό σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνει στον υφόν οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμι υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εκθρίσου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις την Αγίαν Ανάληψην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας για 40 ημέρες μετά την Ανάστασή Του παρέστησε εαυτόν ζώντας τους μαθητές Του, τους εκπαίδευε με την παρουσία Του, αλλά συγχρόνως τους γύμναζε και με την απουσία Του, αυξάνοντας τον πόθο Τους για τελειότερη ένωση μαζί Του και μάλιστα εν πνεύματι Αγίω, διότι αν και τον γνώρισαν εν σαρκή, στο εξής θα τον γνωρίσουν εν πνεύματι. Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ πλέον ουκ ωφελεί ουδέν. Οι μαθητές τον γνώρισαν σε σαρκωμένο και έζησαν με τέτοια οικειότητα κοντά του, ώστε τους είπε, «Ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ημάς δε ήρικα φίλους». Τώρα όμως οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος Σαββαώθ και η αγάπη και η σχέση τους μαζί Του πρέπει να είναι εμπνεύματη. Γι' αυτό και ο Αναστάς Κύριος είπε στην Μαρία τη Μαγδαληνή «Μη μου άπτου». Το γεγονός της αναλήψεως είναι κατεξοχήν προφητικό. Το θέμα της τελευταίας συνομιλίας των Αποστόλων με τον Κύριο αφορούσε τα τέλη των αιώνων και τη δοξασμένη αποκατάσταση της Βασιλείας Του, της οποίας το πλάτος δεν κατανοούσαν ακόμη, περιορίζοντάς τη μόνο για το λαό του Ισραήλ. Το πλήρες άνοιγμα των καρδιών των μαθητών για την παγκόσμια σωτηρία του Χριστού έγινε με την επιδημία του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Κύριος μας αναλήφθηκε ενώ ευλογούσε «Εγένετο εν το ευλογήν αυτών, αυτούς διέστη από αυτών». Χωρίζεται από τους μαθητές του με τον ίδιο τρόπο που θα έλθει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του. Διότι όπως λέγει στο Ευαγγέλιο του ο Κύριος, όταν θα έλθει θα συνάξει όλους τους ειδικούς του από όλα τα άκρα της γης για να τους εισαγάγει στη Βασιλεία του. Και ποια θα είναι η φωνή της αγαθότητάς του εκείνη τη φοβερή ώρα στους εκλεκτούς του? «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν». Βλέπουμε ότι ο Κύριος ανεβαίνει στον ουρανό ευλογώντας, ενώ ακόμη πιο εμφαντικά και πλούσια θα ευλογήσει τους εκλεκτούς του την έσχατη ημέρα της δοξασμένης παρουσίας του. «Νεφέλη δε υπέλαβεν αυτόν». Ο Χριστός ανεβαίνει στους ουρανούς με δόξα. Στην Παλαιά Διαθήκη η φωτεινή νεφέλη πάντοτε συνόδευε την παρουσία του. Τις ημέρες όμως της επίγειας ζωής του την απέκρυψε για να μπορέσει να μας πλησιάσει και να μας ετοιμάσει, ώστε η δόξα αυτή να γίνει και η δική μας αναφέρετη κληρονομιά. Όταν ο Κύριος ανέβη στον ουρανό, οι άγγελοι ανέλαβαν να εξηγήσουν στους μαθητές τη σημασία του γεγονότος, μαρτυρώντας ότι και πάλι θα έλθει με την ίδια δόξα την έσχατη ημέρα. Άγγελοι πανηγυρίζουν την άνοδο του Σωτήρα στον ουρανό και στρατιές αγγέλων επίσης θα διακονήσουν με δύναμη και θρίαμβο το μεγαλειώδες γεγονός του Δευτέρου ερχομού του. Το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου έγινε με ευνίδιο και απροσδόκητο τρόπο, καθώς συνομιλούσε με τους μαθητές του. Ο Παντοκράτορ Ιησούς, που έχει στην εξουσία του χρόνους και καιρούς, μας προειδοποίησε ότι θα έλθει και πάλι στα τέλη των αιώνων ευνίδια και αναπάντεχα, ως κλέπτης εν νυχτή. Η ημέρα του Κυρίου πρέπει να είναι απρόσμενη, γιατί με τον τρόπο αυτό θα φανούν πράγματι όσοι έχουν αληθινή αγάπη για τον ερχόμενο, δηλαδή αυτοί που και όταν κοιμούνται η καρδιά τους αγρυπνεί για τον αγαπημένο νυμφίο της Εκκλησίας και Θεό τους, αυτοί που έχουν αρκετό λάδι χάριτος και κρατούν αναμένη τη λαμπάδα τους, όπως διδασκόμαστε στην παραβολή των φρονίμων παρθένων και στους βίους όλων των Αγίων. «Το δε αναληφθέντη Χριστό το Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

0: και ζώπιον, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Να πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και να μάθουν τις άμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Αλλά που ανίωσε κατά των μυστηρίων, στο τόμισον ημών την οδόν, στρίξου μας το φόβος του πάντα, στρίξον ημών την ζωή, ασφάλισε μόνο τα διαβήματα ευχές και εκκαισίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο,

ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευθρέπεια του οίκου σου. Σύευσον τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνω δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνω εξού του παθός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θειαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξας Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σύ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν δόξαν ληφθείς αθημών στους ουρανούς και εν δεξιά καθίστας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείης Παναθάνδου και Παναμόμου, Αγίστα του Μητρός, Θεία δυνάμει του Ιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών Τιμίου των Πουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, Οικεσίου Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου του Απριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλήλων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Ματέρων Ημών. Τη Αγία Ενδόξου Παρθενομάρτυρο Αναστασία τη Ρωμαία, των Οσίων και Θεοφόρων Ματέρων Ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Φρέμου του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάννη, του Εναγή Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολο, Χρυσοστόμου, τη Θεία Μισθαγωγή να πετελέσαμε, του Αριστον Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, Κάρπου και Αλθαίου και Δοσυναυτή, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Επάντε τύχη τη καλή μετουσία των σοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ, ευχαρίστησον μέγα, και τα δε θερμό εκ ψυχή Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριο Θεό μου, ότι ο καπό με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσα. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων, μεταλαβήν των αγράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σοφιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, εν εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εν αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρα, σε πελπίδη σου εις αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος του άρητον, σιγαρητόντος επετών και η ανέκπραστος ευπροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσχουμι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και εντί των πτερήγων σου σκιά, και δώρησέ μη μέχρι σε σκάτη σου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδού στροφήν μη σάρκα είναι εκουσίως, ο πύρη πάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, πλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τας ιγνίας στήριξον οστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάθα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αίσκε, πεφρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρύθμισέ με, κάλυνε, συνέτησε και φώτισέ με. Δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είνο σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ο σπύρ με φεύγει, πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας δε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς Αποστόλους, Προστίστε συνάχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς έξπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατον σον έργασε λάτεϊν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαυρώτης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, και ανητόμη ζωή είναι αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αυτής, χαράν υγείαν και φρουσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέξη σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκδεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου τη αξίωσάς με των ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην, και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τες αιχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακαταγρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχίστε και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις του ειμνήν και δοξάζην σε, πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,

τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, Εν εκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματός σου καθάπρεπρη σώσε κλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαργυρία στο κόσμο της αυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκύνεν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, υπαμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθον μελόθυμα, συναυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γην θειανεύση διερχόμενος, και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε

0: αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

αφού κάνουμε την προσευχή μας κατά το χρέος μας, θα ξεκινήσουμε άλλοι για τη δουλειά τους, άλλοι για τα σχολεία, άλλοι για κάποιο ταξίδι. Θα πρέπει εν συνεχεία να μην αφήσουμε τη μνήμη του Θεού, διότι προσευχόμενοι το πρωί παίρνουμε χάρη από το Θεό, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε ευλογία, παίρνουμε τον άγγελο στα δεξιά και προχωρούμε για τον κόπο της ημέρας. Όπου και αν βρεθούμε, τη μνήμη του Θεού να κρατήσουμε. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τη μνήμη της συγγνώμης που θα ζητάμε, ο Σάκης θα ενθυμούμεθα το Θεό.

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα σου τα έργα, κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω τότε πόσο θα εφραίνεται η καρδία σου, πόσο θα χαίρεσαι διότι θα ανεβαίνει ο νου σου εις τα ουράνια. Δια τούτο μη αμελείς να λέγεις, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν ψάλεις, θα κατανοείς τα ψαλόμενα, θα έχεις όρεξη και φωνήν ικανήν και ταπείνωσιν, δι' να αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο μη αδικείς άλλο την ψυχήν σου, αλλά και ψάλλον λέγε ενδόμηχα την ευχήν, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν εργάζεσαι, ας μη απορροφάτε όλη σου η δύναμη εις την εργασίαν, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά απολογισμούς και η απόδοση της εργασίας σου θα είναι μεγαλύτερα. Λέγε λοιπόν την ευχήν, δια να ευλογούνται τα έργα σου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζει την ψυχή που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλον τον εσωτερικό κόσμο της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού. Τότε μόνο η ψυχή έχει την δύναμη να υπεί μαζί με τον προφήτη. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Λέγε λοιπόν την ευχή, δια να έχεις τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα το Άγιον καλύπτει την ψυχή σου, αισθάνεσαι μία πληρότητα και πολύ ταπείνωση. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ειρωνία ή τον έπαινο. Ζεις σε μία πνευματική ατμόσφαιρα που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός ανακρίνει τα πάντα, αυτός δε υποδενός ανακρίνεται. Το Πνεύμα το Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλη κρίση. Λέγε λοιπόν την ευχή, δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πηγή αείρους γίνεται η ψυχή σου και πολλοί θα δροσίζονται από τα ανάματα αυτής. Μη αδικείς άλλο την ψυχή σου και τον πλησίον σου, αλλά λέγε εκφόνος, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ως άνθους αμάραντων και δέντρων ευσκιόφυλων, πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων του Αγίου Πνεύματος, γίνεται η ψυχή σου όταν λέγεις, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέγε την ευχήν και άφησε την χάρη να εισέλθει εις τα βάθη της ψυχής σου. Γίνε τότε θυρωρός άγρυπνος της ψυχής σου και θεατής των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος και λέγε με τεφροσύνης, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα το Άγιον είναι η ευλογία όλου του κόσμου. Το Πνεύμα το Άγιον είναι το φως και η ζωή της ψυχής, η οποία ανυμνεί και δοξολογεί από τα βάθη αυτής το όνομα της Αγίας Τριάδος και λέγει «Αγία Τριάς, ελέησον και σώσον ημάς».

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Κάρπου εκ των Εβδομήκοντα, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Αλφαίου, του Αγίου Μάρτυρος Αβερκίου, Υιού του Αποστόλου Αλφαίου και της Αγίας Μάρτυρος Ελένης, αδελφής του Αβερκίου, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίος του Δερβίση, που μαρτύρησε στη Σμύρνη το έτος 1794, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Εν Σόφια Βουλγαρίας Μαρτυρήσαντος, ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Μακαρίου του Κολιαζίνου, του Αγίου Πατρός Σιμών Ινοκεντίου Επισκόπου Χερσόνος Κρυμαίας, του Αγίου Πατρός Σιμών Αυγουστίνου Αρχιεπισκόπου Καντεβουρίας Μεγάλης Βρετανίας και του Εναγής Πατρός Σιμών Συνεσίου Επισκόπου Καρπασίας. Ο Άγιος Συνέσιος Κύπρου. Οι Άγιοι εις τον αιώνα ζώσει και αν πεθάνουν εξακολουθούν να ζουν εν πνεύματι και να παρέχουν θαυματουργίες όπως συνέβη και με τον Άγιο Συνέσιο Επίσκοπο Καρπασίας. Έζησε κατά το τέλος των διωχμών και ήταν φλογερός χριστιανός, γι' αυτό και εξελέγει Επίσκοπος Καρπασίας. Και ενώ περίμενε κανείς να ποιμάνει με ειρήνη τον λαό του Θεού, δυστυχώς δοκίμασε μεγάλες δοκιμασίες. Αυτό συνέβη γιατί ο διάβολος, που δεν κατόρθωσε με τους διωγμούς να αφανίσει την Εκκλησία του Χριστού, το επιχειρεί τώρα με τις αιρέσεις. Ολόκληρη η Κύπρος λιμενόταν από τις αιρέσεις. Ο Άγιος Συνέσιος με φλόγα και χριστιανική σύνεση αγωνίστηκε να στηρίξει τους χριστιανούς από τις πλανεμένες δοξασίες των αιρετικών. Με το ραβδί του Ιεραποστόλου και τη μάχηρα του Πνεύματος ανέλαβε ο φλογερός ιεράρχης τον σκληρό αγώνα κατά των αρετών που σκανδάλιζαν τους πιστούς και έσβηναν από τις ψυχές τους την αγάπη για τον Χριστό. Η επιτυχία του ήταν μεγάλη, μα ο Άγιος δεν επαναπαύτηκε, αλλά συνέχισε με σκοπό να ξεριζώσει από την Κύπρο όλες τις αιρέσεις. Η ζωή του λοιπόν εκδαπανήθηκε για την ενδραίωση της αλήθειας και στα έργα της φιλάνθρωπης αγάπης. Κοιμήθηκε δε ειρηνικά και ο θάνατός του συγκλώνησε το ευσεβές ποιμνιό του. Ο Θεός όμως του έδωσε τη χάρη να θαυματουργεί και μετά την κοίμησή του. Έτσι πολλά θαύματα αναφέρονται από τους κατοίκους της Καρπασίας με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη. Κοντά στο ναό του, που φυλάσσονται τα χαριτόβλητα λείψανά του, σώζεται και η σπηλιά όπου έζησε ο θαυμαστός ιεράρχης στην ασκητική ζωή του. Τόσο στο ναό, όσο και στο σπήλαιο, ο Άγιος Ιεράρχης Συνέσιος πλούσια παρέχει την θαυματουργία του σε όσους με πίστη καταφεύγουν στη χάρη του έως και σήμερα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Αγαπητή μας, χαίρετε, και μαζί μας είναι ο Γέροντας ο πατήρ Εφραίμ για να προσεγγίσουμε ένα θέμα, Γέροντα, πολύ έτσι κέριον, κρίσιμο και σοβαρόν, αλλά πραγματικό. Οι θλίψεις μέσα στη ζωή μας. Είναι ποτέ δυνατό, Γέροντα, να μην έχουμε θλίψεις στη ζωή?
1: Δεν είναι δυνατό, κύριε Νικόλα.
0: Δεν τις θέλουμε φυσικά τις θλίψεις, αλλά ξέρω εγώ.
1: Δεν τις
0: θέλουμε,
1: αν είναι αναγκαίο φάρμακο. Γι' αυτό και ο Χριστός μας το είπε, εν το κόσμο θλίψη να έξετε. Και πολλές φορές, ας πούμε, θέλουμε να έχουμε επιτυχίες, να έχουμε, ας πούμε, ανθόσπαρτο βίο, να έχουμε ευτυχισμένο βίο, αλλά όμως νομίζω ότι αυτό που δίνει καρπούς είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και θυμάμαι τώρα τον Άγιο Παΐσιο, μια φορά από τις συναντήσεις μας, μου είπε, παιδί μου, λέει, όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα, έτσι μου είπε, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, μου λέει, και πηγαίνει, θα πάει στο θρόνο του Θεού, οι μάρτυρες, οι υπερασπίσεις της είναι οι θλίψεις που συνάντησε στη ζωή της, κάθε ψυχή. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες και ο πρώτος ο οποίος υπέφερε τις θλίψεις είναι ο ίδιος ο Χριστός μας ως αρχιμάρτυρας, ο οποίος μας άνοιξε τον δρόμο και την οδό. Και ακολουθούμε τη σύγχυση αυτού.
0: Με μια διαφορά, Γέροντα, όμως. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Είπε, βέβαια, περίλυπος στην ψυχή μου έως θανάτου, εξαιτίας των θλίψεων που ο κόσμος του προξενούσε.
1: Εξαιτίας τότε κοινώνεση με την παραμαρτωλότητα.
0: Είναι φοβερό πράγμα, Γέροντα. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση τώρα, έτσι το θυμάμαι και κάποτε το λέω. Πόσους εθεράπευσε ο Κύριος? Και πάντας, τους κακώς έχοντας, θεράπευσε. Ή άτο πάντας, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ένας δεν ευρέθηκε, Γέροντα, να πει την στιγμή, αυτός είναι αθώος. Αυτός είναι δίκαιος. Ένας δεν ευρέθηκε. Αυτό δεν προκαλεί θλίψη,
1: Γέροντα. Ξέρετε ποια ευρέθηκε? Είναι η Πρόκλη.
0: Άλαιστε.
1: Η Πρόκλη, σύζυγος του Ποντίου Πιλάτου.
0: Άλαιστε. Η οποία είναι αθώος.
1: Που ήρθε στο αυτί του τώρα όταν τον εδίκαζε. Αυτό είναι σημείο μεγάλο. Και του λέει, μηδέν ποιήσεις, θυμάστε, στο δίκαιο τούτο. Πολλά έπαθα κατόναρ για αυτόν τον δίκαιο. Και αγαπούσε ο Πιλάτος.
0: Ναι, ήταν όμως αυτή η θεωράτρησα, Γέροντα μου. Ήταν θεωράτρησα.
1: Θεωράτρησα αυτή και όμως επλουφορήθηκε από τη χάρη αυτή και ξέρουμε ότι μετέπειτα μάρτυρας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Πιλάτος αγαπούσε τη γυναίκα του. Και βλέπετε, επηρεάστηκε από τη γυναίκα του, αλλά δεν τον άφησε η φιλοδοξία του. Και μερική ξέρει, είμαι αθώος από το αίμα αυτού, πλένω τα χέρια μου κλπ. Δεν τον δικαίωσαν αυτό.
0: Εφοβήθηκε, Γέροντα, διότι του είπαν, εάν τον απολύσεις, ούκε φίλος του Κέσσαρος. Ναι. Πας ο βασιλέα ή αυτόν μπει, αντιλέγεται ο Κέσσαρος. Λέει, παρά να χάσω τη θέση μου, άστο να πάει.
1: Ωστόσο, γι' αυτό όμως... και βλέπετε, ο Κύριος μας έπαθε θλίψεις. Ήθελε και τις έπαθε. Γι' αυτόν, αν θυμάστε στην κατήγηση της χειροτονίας του επισκόπου, εκεί που ο υποψήφιος επίσκοπος αποκρίνεται για την πίστη του, για το πιστεύω του, λέει, εκεί πέρα για τον Κύριο θέλω να έπαθε.
0: Βέβαια.
1: Θέλωνε σταυρώθη, θέλωνε τάφη, θέλωνε αναστήθη.
0: Εκούσιον το πάθος.
1: Εκούσιον το πάθος. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος.
0: Τώρα όμως εμείς, Γέροντα, οι δικές μας θλίψεις από πού προέρχονται?
1: Νομίζω ότι οι θλίψεις αυτές έρχονται από τις αμαρτίες μας. Έρχονται γιατί ο Άγιος ο Μάρκος Ασκητής το λέει πολύ καλά αυτό. Ο άνθρωπος, ας πούμε, έπρεπε να πάει σε αυτόν το στάδιο της πνευματικής καταστάσεως και δεν πήγε. Ναι. Τι αν φεύγει τα λόγια, είτε είχε ένα κηδεία, είτε διότι δεν πρόσεξε πολύ, και έρχονται οι θλίψεις και αναπληρώνουν το υστέρημα του πνευματικού αγώνος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται προς τη σωτηρία, οπωσδήποτε συναντά θλίψεις και ακριβώς συναντά διωγμούς, συναντά συκοφαντίες, συναντά κατηγορίες και όλα αυτά είναι τα φάρμακα που τον οδηγούν στην αγιότητα. Γι' αυτόν έλεγε και πάλι ο Άγιος Παΐσιος, διότι υπάρχει και η θλίψη από την ασθένεια. Λέει, δεν με βοήθησε, παιδί μου, τόσο η υγεία όσο η αρρώσκια. Διότι ακριβώς η αρρώσκια προκαλεί τον πόνο. Και ο πόνος είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία και κοινωνούμε τον Σταυρό του Χριστού. Και ακριβώς η κοινωνία με τον Σταυρό είναι αυτή που μας ανεβάζει στον Σταυρό και τότε πορευόμαστε στην Ανάσταση. Γι' αυτόν τίνα των προφητών ου και δίωξαν. Ποιοι εκ των Αγίων δεν είχαν θλίψεις, δεν είχαν στηρήσεις? Βλέπεις, ο Απόστολος Παύλος είχε τόσες θλίψεις ώστε εξαπορρυθεί να ημάς και του ζήν. Δηλαδή μέχρι που βαρεθήκαμε τη ζωή μας. Και όμως αυτή ήταν η δόξα τους. Γι' αυτό, κύριε Νικολαίδη, θέλει κανείς να σωθεί? Θέλει να αντιγράψει τον Χριστό μας, τον Αρχιμάρτυρα και σταυρωμένον Ιησούν? Πρέπει να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άγουσαν στη ζωή.
0: Γέροντα, υπάρχουν όμως θρύψεις και θρύψεις. Έτσι, δηλαδή, τώρα, εξαιτίας των αμαρτιών, αν και πολλοί δεν θλίβονται στις αμαρτίες τους, αμαρτάνουν και χαίρονται.
1: Ναι, αλλά οι θλίψεις, ας πούμε, υπάρχει θλίψεις για κάποιον ο οποίος, ας πούμε, τον έπιασαν από αυτοφόρο που έκλεβε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αυτός, και όμως και αυτός ακόμα, εάν πάρει από θετική πλευρά αυτήν την θλίψη, και αυτός βοηθιέται. Και αυτός προάγεται πνευματικά.
0: Γέροντα, όμως, καμιά φορά η θλίψη της συκοφαντίας, της διαβολής, της κακότητας του κόσμου, νομίζω είναι πιο δυνατή.
1: Ακούστε.
0: Και της προδοσίας.
1: Είναι οπωσδήποτε, γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει: λύτρωσε με από συκοφαντίας ανθρώπων και τότε φυλάξονται στον τολά σου. Είναι ένα εμπόδιο. Διότι ξέρετε, η συκοφαντία είναι κάτι που φτιάχνεται. Διότι το να έκανε κάτι και να σε κατηγορήσει κάποιο, λέει: δικαίω το έκανα, καλά να πάθω, το έμαθαν οι άνθρωποι και με στυλιτεύουν. Αλλά η συκοφαντία τι είναι? Είναι φτιάχνει κάτι φτιαχτό μέσα στο μυαλό σου και το παραδίδει σαν να είναι αληθινό και υπαρκτό. Και αυτόν τότε οπωσδήποτε στοιχίζει. Αλλά και αυτόν όμως πάλι βοηθά και σε λαμπικάρει και σε εξαγνίζει και σε δίδει άμμο μόνη στο Θεό.
0: Υπάρχει ένας πειρασμός, Γέροντα, όμως εδώ. Καμιά φορά έτσι, όταν ζει κανείς στη συκοφαντία, και εσείς τη ζήσετε, πολύ ψηλά φυτά, είναι εύκολο πράγμα. Ο Κύριος επί του Σταυρού προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Ο Στέφανος τον λιθοφορούσε, λέει: μη στήσεις την αμαρτία ντάφτη. Αυτό είναι εύκολο πράγμα, Γέροντα.
1: Ακούστε, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εύκολο πάντα με τη χάρη του Θεού. Διότι είναι αλήθεια ότι ο ένας ο οποίος, ας πούμε, ο νους του είναι στο Χριστό, ο νους του είναι στη ζωή του Χριστού. Και εμείς οι μοναχοί, βέβαια, ήρθαμε εκεί και βλέπετε ότι η μοναχική ζωή, αν μελετήσετε τη φυλάδα της κουράς, δεν είναι ωραιοποιεί τα πράγματα. Μας λέει την αλήθεια. Και υβριστή είναι, και κλεβαστή είναι, και οδυνηστή και ονειδιστή είναι. Δηλαδή πηγαίνουμε με γνώση μας ότι πάμε στον ονειδισμό, στην ύβρη, στην καταπάντηση της ανθρωπινής προσωπικότητας. Και αυτά γίνονται γιατί? Διότι πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό κατά πάντα, γιατί έτσι θα ταυτιστούμε μαζί Του και έτσι θα πάρουμε το χάρισμα της Θεώσεως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό ένας όταν έχει το νόημα, ξέρετε, όπως λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρά να σε αδερφοί μου όταν πειράζεσαι, περιπέσετε ποικίλες. Τι είναι η χαρά, κύριε Νικολαίδη? Και αυτή η χαρά έρχεται, ας πούμε, ως καρπός του πνεύματος που είπαμε σε άλλη εκπομπή, και τότε ο άνθρωπος έχει δύναμη και χαίρεται. Και όσον κατηγορείται και όσον συκουφαντείται, λαμβάνει δύναμη εξύψους και ξέρει ότι πορεύεται προς τον ίδιο δρόμο που πρέπει να πορευθεί για να μπορέσει να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, να φτάσει εκεί να μιμηθεί τον Χριστό.
0: Αν το διοχετεύσει αυτό, Γέροντά μου, μέσα από το κανάλι που λέγεται Χριστοήθεια, Χριστοαλήθεια κλπ. Αν όμως, Γέροντα, δεν το πάρει έτσι τότε?
1: Αν δεν το πάρει τότε θα πίνει ψυχοφάρμακα. Διότι οπωσδήποτε πόσοι άνθρωποι απελπίστηκαν διότι τους συκοφάντησαν, πόσοι άνθρωποι αυτοκτόνησαν, πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έχασαν τα μυαλά τους από τη σκέψη. Γιατί να μου κάνουν αυτό, γιατί να. Μα δεν υπάρχει γιατί. Σαν λαπτέωμε, σαν λαπαιδευόμεθα, κύριε Νικολαίδη. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν ξέρετε αυτόν τον Αγίου Εφραίμ του Σύρου, στον καταπλάτος βίο του, τον κατηγόρησε μετά από 50 χρόνια μοναχική ζωή ότι έκανε πορνεία. Ναι. Το βέλα στη φυλακή. Και λέει ο ίδιος, εξομολογείται ο ίδιος στα έργα του, στα μονιμονεύματά του, και λέει: κύριε μου, ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι ένοχος για αυτό το πράγμα που με έβαλα φυλακή. Αλλά εγώ θέλω να σε παρακαλέσω ότι δεν μπήκα φυλακή για τα δυνατή η κατηγορή μου. Μπήκα φυλακή γιατί επέτρεψες εσύ. Θέλω να μου πεις γιατί επέτρεψες να πω φυλακή. Και μετά από έντονη προσευχή, του εμφανίζει το φύλακας του άγγελος και του λέει: θυμάσαι, του λέει, πάτερ Εφραίμ, που όταν ήσουν 12 ετών και παίζεται με τα άλλα παιδιά και απόλυσες μια αγελάδα που ήταν η μόνη περιουσία μια πτωχής οικογένειας και την έφαγε ο λύκος και στερήθηκε η οικογένεια. Κάνεις τον κανόνα μετά από 50 χρόνια. Και ακριβώς επειδή αυτός ο Άγιος ήθελε την τελειότητα, έπρεπε να κάνει τον κανόνα. Με ένα αμαρτία με την εξομολόγηση σβήνεται, αλλά ξέρουμε ότι κάθε ειδονή που απολαμβάνουμε θα πληρωθεί με την αντίστοιχη οδύνη. Και η οδύνη ακριβώς αυτή είναι η βίωση της θλίψεως, η βίωση του Σταυρού. Γι' αυτό οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες. Και μάλιστα θυμάμαι τον μακαριστό γέροντά μου που έλεγε: παιδί μου, αυτή που μας προκαλούν θλίψεις είναι ευεργέτε μας. Διότι έτσι είναι, διότι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, κύριε Νίκο.
0: Έτσι.
1: Εσείς βιώσετε το θάνατο της συζύγου σας. Βλέπετε πόσο εύκολα και πόσο ανεπαίσθητα φεύγει ένας άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Φεύγει και φεύγουμε. Προχθές έλεγα σε έναν παιδί που ήρθε εκεί, φοιτητή: πες μου, παιδί μου, την γιαγιά της προγιαγιάς σου, την ξέρεις? Όχι, δεν την ξέρω. Βλέπεις ότι και από τη συγγένεια μας ξεχνούμε.
0: Έτσι.
1: Πόσο μάλλον τώρα φεύγουμε, πάμε. Πήγαινε εκεί στον κημητήρο να δεις ένα βουνό λείψανα των προκατόχων μας πατέρων. Λοιπόν, σημαίνει ότι η ζωή φεύγει ανεπαίσθητα και γρήγορα.
0: Γρήγορα.
1: Και είτε 70 χρόνια ζήσουμε, είτε 80, είτε 90, είτε 100. Ο Μακαρίτης, ο επίσκοπος Φλωρίνης, ο επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, εγκυμήθηκε 104 ετών, ας πούμε. Λοιπόν, είτε 104 ετών πεθάνουμε, είτε 4, θα φύγουμε. Και η ζωή μας τι είναι, μια στάλα στον ωκεάνο μου μπροστά στην αιωνιότητα.
0: Έτσι.
1: Και όμως δυστυχώς δεν συνειδητοποιούμε αυτήν την προσωρινότητα της ζωής και ότι οι θλίψεις αυτές έχουν επέκταση θεατική στην αιωνιότητα.
0: Τα λέτε αυτά και σκέφτομαι τώρα, γεροντά μου. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, μας προκαλούν θλίψεις κάποια γεγονότα των παιδιών μας. Έχω το γιο μου, ο άλλος είναι θρησκευόμενος, τελικά ζει μια ζωή όχι καλή. Αυτό με προκαλεί θλίψη όμως πολύ γερμανικά.
1: Όμως η υπομονή, κύριε Νίκο, η υπομονή που κάνεις στα παιδιά σου, η υπομονή που κάνεις στις αρρώσκες, εγώ βλέπω πολλές φορές τέτοιους πειρασμούς που βιώνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Λοιπόν, ήρθε μια γυναίκα που είναι και κοιμημένη τώρα και μου λέει τόσο, με τόση απέχθεια τη συμπεριφορά των άντρας της, που την έβγαζε, ας πούμε, επειδή θρήσκευε, δεν ήθελε ο άντρας να θρησκεύει η γυναίκα του. Και την έβγαλε το χειμώνα μέσα στην αυλή και επέμενε το κρύο. Oh, yeah. Σε κλωτσούσε και λέει: θα μείνει όλο το βράδυ έξω. Και έμενε και έκανε υπομονή. Oh, yeah. Και τον αγαπούσε, τον άντρα της. Πάνω που της έκανε τέτοια βασανιστήρια, που αν τα, δηλαδή, αν τα ακούσουμε εμείς οι μοναχοί, μα εμείς τι πάθαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά, ας πούμε, που σκοτώνουν. Μια μητέρα της δίνει δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές ξύλωνο ο γιος της. Ο οποίος είναι σχιζοφρενής, είναι αυτά, και τη σκοτώνει στο ξύλο την μητέρα του. Και κάνει υπομονή η μητέρα. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσες δοκιμασίες που καμιά φορά απορεί κανείς πώς επιτρέπει ο Θεός πρώτον και δεύτερον πώς σε υπομείνει ένας άνθρωπος. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μεγάλο μισθό και μεγάλο έπαινο στην ουράνιο βασιλεία. Και αυτό και όταν ήρθε η Αγία Ευφημία, αν θυμίστε από το βίο του Αγίου Παϊσίου, μου το έλεγε ο Άγιος Παϊσίος, ήταν και κοντούλα, λέει η Αγία Ευφημία. Πήγαινε και του έλεγε: Πάτερ Παΐσι, εάν ήξερα την δόξα που απαλαμβάνω τώρα στον ουρανό, θα επιθυμούσα τα βασανιστήρια που εδέχθηκα από τους διώχτες να ήταν 77 περισσότερα. Και αν μελετήσει χαρίς το βίο της Αγίας Ευφημίας, είναι φρικτά τα βασανιστήρια. Και όμως επιθυμούσε κι άλλα, διότι απολαμβάνει τέτοια δόξα στον ουρανό.
0: Γέροντα, μα άμα το δεις μέσα σε αυτήν την προοπτική, ξέρεις, εντάξει, το μεγάλη χαρά
1: είναι. Αλλά πάντοτε υπό αυτήν την προοπτική, διότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική, είναι Νικολαίδη. Εάν τα δεις με άλλη προοπτική, θα πάθεις θλίψη, απόγνωση. Μια μέρα ήρθε κάποιος και τον κατηγόρησαν, κάτι έκανε και τον κατηγόρησαν και μεγαλοποίησαν την κατηγορία και ήρθαν εκεί στο μοναστήρι, δεν μπορώ να βγω έξω. Παιδί μου, γιατί να μην βγεις έξω? Και σε κατηγόρησαν και ήταν ας πούμε έναν τρίτο της αλήθειας και του είπαν ότι ήταν τρία τρίτα της αλήθειας, τα λένε αυτοί. Εντάξει, πάρ' το μεταπείρωση. Αυτός ο ονειδισμός του, ξέρεις τι πράγμα είναι, τι καρπό θα σου φέρει, τι χάρη θα σου φέρει και τι ευλογία και τι δόξα θα σου φέρει αυτό το πράγμα. Διότι αν δεν τα δει κανείς υπό αυτήν τη σκοπιά, υπό αυτήν τον πνευματικό φακό, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διότι αλλήμον, εμείς είμαστε εδώ για να μας χειροκροτήσουν. Και μας χειροκροτούν. Πόσες πήρα δόξες στη ζωή αυτή, πόσοι αρχηγοί κρατών, πόσοι άνθρωποι που τους εκτιμούσε ο κόσμος. Και θυμάμαι εγώ τον Μακάριο, που τον αγαπούσα και εγώ τον Μακάριο, ας πούμε, και έβλεπα, ήμουν παιδί του γυμνασίου τότε, και έβλεπα εκεί στην Αρχιεπισκοπή να το χειροκροτά ο κόσμος, να του φωνάζει, όπου πήγαινε και γινόταν αλλαγμός. Και όμως και αυτός έφυγε από τη ζωή. Διότι εμένα απέλαυσε με τιμές. Απέλαυσε διάφορους επένους κλπ. Αλλά ήρθε η ώρα που έφυγε και αυτός ως άνθρωπος. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος κάνει υπομονή σε θλίψεις είναι εκείνος ο οποίος βλέπει στον ουρανό. Εάν δεν βλέπουμε στον ουρανό, οι θλίψεις είναι μια αποτυχία και νομίζουμε μερικοί ότι βέβαια η αποτυχία είναι ευλογία. Η αποτυχία είναι ευλογία.
0: Και αν χάσεις το παιδί σου, Γέροντα, ο πόνος αυτός είναι εύκολος.
1: Είναι μεγάλος πόνος. Αλλά όπως σας είπα, μυστήριο πως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο, μυστήριο πως φεύγει και μυστήριο πότε φεύγει.
0: Πώς θα σηκώσει τον Σταυρό Γεροντά μου.
1: Ελπίζουμε στη χάρη του Θεού, ελπίζουμε στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε δεν υπάρχει τέλος στην ανθρώπινη ζωή. Ο θάνατος, ο επίγειος είναι η μετάθεση εκ της γης προς το ουρανό.
0: Αλλά η συνείδηση αυτού του πράγματος είναι εύκολη, να έχεις αυτή τη συνείδηση ότι ξέρεις.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Έφυγε το παιδί μου, τώρα το έχασα.
1: Έφυγε το παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος δεν εξαφανίζεται ποτέ, κύριε Νίκο. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος και τότε προσβλέπουμε στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και η θάνατη, βέβαια, ο γονιός που θάβει παιδί έχει τον μεγαλύτερο σταυρό. Διότι βέβαια έθαψες και εσύ τη σύζυγό σου, αλλά είναι κάτι φυσικό, διότι κάποια ώρα θα βγει εκ τους δύο ένας. Αλλά δεν είναι φυσικό να φεύγει το παιδί πριν το γονιό του. Και όμως αυτός ο γονιός, ο οποίος έχει αυτόν τον βαρύ σταυρό του αποχωρισμού, αυτός και παίρνει μισθό μεγάλο από το Θεό και η χάρη σου Θεού του βοηθά. Και πολλές φορές, πόσοι γονεί, κύριε Νικολαίδη, ήρθαν κοντά στο Θεό διότι έφυγε το παιδί τους, διότι αρχίζουμε. Η χάρη θέλει να μας συσχετίσει με την αιωνιότητα. Και τότε ακριβώς αυτό αρχίζουμε και σκεφτόμαστε την αιωνιότητα.
0: Τώρα ξέρετε, θυμάμαι, Γεροντά μου, όταν ήμουν φοιτητής, μια γυναίκα που μας μαγείρευε σε μια κατασκήνωση και εγώ διάβαζα τα σχετικά του Αβά Ισακ κάποια στιγμή. Οπότε αυτή βρήκε το βιβλίο. Ήταν φτωχή η καμένη, ήταν χείρα. Ο άντρας της αυτοκτόνησε. Και την βρήκα να αντιγράφει από τον Αβά Ισακ. Τη λέω, πάρ' το χάρισμα στο βιβλίο. Και τότε γνωριστήκαμε πιο πολύ και μου λέει, έχω έναν πόνο μεγάλο στην καρδιά μου. Εκτός, το έχασα τον άντρα μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου, παντρεμένη με γιατρόν, ήταν σε διάσταση, Γεροντά, αυτή τώρα πρέπει να είναι και γυμημένη. Εξόκυλε η κόρη της και ένα βράδυ ερχόμενη στο σπίτι με τους φίλους της και λοιπά, μεθυσμένη όπως ήταν, ανοίγει η πόρτα και σκοτώνεται. Και μου λέει, δεν είναι αυτό μόνο, κύριε Νικολαίδη, έχω και ένα γιο ομοφυλόφιλο. Και μου έμεινε αυτό, Γεροντά, μέχρι σήμερα, λέω τώρα, ο ένας πόνος πάνω στον άλλον και λοιπά. Ωστόσο, τώρα τη μνημονεύω και μου λέει, πολλές νύχτες την βγάζω εγώ να ληστεί μέχρι το πρωί.
1: Αυτή θα είναι η ψυχή της, θα απολαμβάνει τη δόξα των μαρτύρων, διότι πρόκειται περί μάρτυρος γυναικός.
0: Και μου είπε μάλιστα κάτι το οποίο δεν το ξεχνώ, μου λέει, Θεέ μου, πότε να με πάρεις να πάω κι εγώ στο όργιο των Αγίων.
1: Έτσι.
0: Το λέω έτσι, είναι πολύ σύγκριση αυτό το πράγμα και λέω,
1: είδατε πόσοι άνθρωποι στον κόσμο είναι, μας βάζουν γυαλιά εμάς τους μοναχούς.
0: Αγράμματη γυναίκα.
1: Αγράμματη γυναίκα.
0: Αγράμματη.
1: Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος λαμπικάρεται με τη θλίψη, ταπεινώνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνει την προσωρινότητα της ζωής και καταλαβαίνει ότι σήμερα επενείσαι, μέχρι αύριο κατηγορείσαι. Γι' αυτό ούτε τους επένδυνες θα δίνει σημασία, ούτε στις κατηγόριες. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αφορώντες εις τον της πίστης αρχηγών και τελειωτήν εις ο Χριστό. Και το τελείς το πρόβλημά σου. Εγώ είδα τον Γέροντά μου, ο οποίος, όπως ξέρετε, σε κουβαντίδη πολλές φορές και δημοσίως και από τα κανάλια κλπ. Δεν τον είδα αυτόν τον άνθρωπο να λυπηθεί μια φορά, κύριε Νικολαίδη. Κύριε μου, αυτός είναι ανέστητος, έλεγα. Κι όμως προσευχόταν, έκλαιγε στην προσευχή του. Και αυτό του δίνει τέτοια παρηγοριά που προσευχόταν για τους κατηγόρους του. Προσευχόταν για τους συκοφάντες του. Και είχε μια ειρήνη μέσα του, μια ανησυχία και μια χαρά, όπως έλεγαν εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, ότι εχαίρονται οι Απόστολοι, ότι ενηδίζονται για την αγάπη του Χριστού.
0: Γέροντα, όμως κάτι ξέρεις, να το πω έτσι. Εάν χάσεις έναν δικό σου με αυτόν τον τρόπο, με αυτοκτονία, με κλπ. Πώς θα βρεις ανάπαυση. Λες τώρα, έφυγε το παιδί μου με έναν τρόπο όχι σωστό, άτυπο. Όχι αρεστός των Θεών. Αν πήγε στην κόλαση.
1: Και τότε προσευχόμεθα γι' αυτό. Διότι η Εκκλησία, η στρατευόμενη, έχει δύναμη να προσευχηθεί. Και να ξέρετε ότι τα μνημονεύματα συμβάλλουν πολύ. Εγώ θυμάμαι τον Γέροντα Εφραίμ Πάρη, τον Κατρακιώτη, ο οποίος μνημονεύεται τη δασκάλα του που είχε στο δημοτικό. Και μια φορά μου λέει, ξέχασα τη δασκάλα να τη μνημονεύσω σε μια λειτουργία και του εμφανίστηκε. Και του λέει, Παπα Εφραίμ, σήμερα δεν μου έδωσε την παράκληση που μου δίνεις κάθε μέρα. Και μας το έλεγε. Διότι ακριβώς η χάρη του Θεού δίνει παρηγοριά και σε αυτούς που δυσκολεύονται. Και δεν τολμώ να σας πω ότι εμφανίζονται, κύριε Νικολαίδη, πάρα πολλοί και κοιμημένοι στους μοναχούς και ζητούν βοήθεια. Διότι η Εκκλησία μας έχει δύναμη, γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος προσευχόταν πιο πολύ για τους και κοιμημένους, διότι έλεγε, μας έλεγε, θυμάμαι, αυτοί οι καμένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, αλλά εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό και μνημόνευε ονόματα και άραβε κεριά κλπ. Και προσευχόταν με τα πόνου πολλού για τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό πάντα ωφελούνται οι κεκοιμημένοι μας όταν προσευχόμεθα για αυτούς. Γι' αυτό ξέρετε υπάρχει και έναν έθιμο, εδώ στην Ελλάδα τηρείται, στην Κύπρο δεν πολύ τηρείται, ότι όταν κοιμηθεί κάποιος νηστεύω 40 μέρες, οι δικοί του, οι απόλυτα συγγενείς του, και εκεί στην Ιερισσό και στα Νέα Ρόδα και στην Ουρανούπολη τηρείται και το έχω σαν έθιμο. Και νηστεύουν 40 μέρες και κοινωνούνται στην 40η μέρα, προετοιμάζονται, εξομολογούνται και στο 40ο μνημόσυνο όλοι κοινωνούν. Και αυτό είναι μια προσφορά στην κεκοιμημένη ψυχή. Και ότι προσεύχονται για αυτήν και κοινωνούν για αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει το έργο του Δαμασκηνού Γεροντά μου, είναι για τους κατηχωμένους, το Τίμιο Μικρογιωτά. Αποδίδεται στο Δαμασκηνό, εν πάση περιπτώσει, και μιλάει εκεί για αυτό το πράγμα. Και λέει ότι αν είναι επιδεχτική ή αποδεχτική τη χάρη του Θεού, προσευχήθη να το δω και ο Θεός χάρη, Γέροντα μου.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν ξέρω με αυτός που είναι αυτόχειρας, Γέροντα μου, μπορεί την τελευταία στιγμή, πρωτού ξεψυχήσει, να πει «Είμαι αυτό Θεέ μου». Γι' αυτό είναι παρήγορο για μας, έτσι.
1: Έτσι. Βέβαια. Είναι, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος πάλι, στη Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις. Γι' αυτό και όλοι μας να προσευχόμεθα και οι θλίψεις πραγματικά να μας φέρουν έτσι αυτήν την παρηγοριά και σε αυτήν τη ζωή, διότι η χάρη του Θεού, κύριε Νίκο, έρχεται από αυτήν τη ζωή. Όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι στην εκκλησία. Πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει μερικά φάρμακα. Και σου λέει όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή στην άλλη ζωή θα έχεις το μισθό σου. Δεν είναι έτσι. Απεντεύθεν ο άνθρωπος της εκκλησίας βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη της αιωνιότητος. Και ένας ο οποίος γεύεται την αιωνιότητα να ξέρετε ότι χαίρεται και σε θλίψεις και σε συκοφαντίες και του δίνει μεγάλη παρηγοριά. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος οδυνάται έχει τον οδυνόμενο Χριστόν τον οποίο τον βοηθάει. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάλι τον αδικημένον άνθρωπον ο αδικημένος Χριστός τον ευλογεί με τα δύο του χέρια. Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Πάντως Γερόντα, πρέπει να ετοιμαζόμαστε στη ζωή μας μέσα γιατί έρχονται για θλίψεις αναπάντεχες.
1: Ούκ οι άσοι μας πειραστήν υπεροδυνάμεθα, κύριε Νικολαίδη. Ο Χριστός είναι τόσο πολυέλεος, είναι τόσο καρδιογνώστης, που δεν μας αφήνει να πάθουμε πειρασμούς εσυπέραν το δυνάμειό μας, μόνο όταν ο άνθρωπος είναι υπερβολικά εγωιστής, παραχωρεί ο Θεός για τον εγωισμό του και έχει πειρασμούς πέρα από τις δυνάμεις του και ενδίδει και τσαφαλώνεται.
0: Πάντως ο Παύλος λέει: «Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι».
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Τι ως ο καημένος, τι είπε, φρέ Γέροντα. Δηλαδή τελικά ποιος Άγιος Γέροντα επέθανε χωρίς θλίψεις?
1: Μπορώ να πω ότι ουδής. Διότι απέθανε χωρίς θλίψεις, δεν θα ήταν Άγιος. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι αναγκαίων μέσων για να μπορέσουμε να πάμε στη βασιλεία των ουρανών.
0: Αυτό που είπαμε, Γιώργο μου, ειδώντας ότι η θλίψη υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή σπίδα. Και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Η δε ελπίς ου κατοσχήνει ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται με σκαρδίες ημών. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: κάποτε
1: έτσι.
0: Λέω, μετά από τη θλίψη, Γιώργο, την τρικυμία, έρχεται και πέφτει πάνω σου η χάρη του Θεού με το τσουβάλι, μου λέμε.
1: Μα αυτό είναι, μα ο κόσμος, κύριε Νικόλα, δηλαδή αγνοεί την αγάπη του Θεού που έρχεται και βιώνεται από τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν τον ενδιαφέρει αν τον εκτιμούν ή αν τον κατηγορούν. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Υπάρχει, ας πούμε, μια, θέλετε, μια αναισθησία με την καλή έννοια και δεν τον ενδιαφέρει. Κοιτάζει τον ουρανό, κοιτάζει τον Χριστόν, κοιτάζει την ψυχή του και πορεύεται. Αλλά δεν είναι ότι πορεύεται έναν παθητικό τρόπο. Απολαμβάνει, εφόσον κάνει υπομονή, τις χάρες του Θεού που δεν βιώνει μέσα του, εκέχεται, όπως είπετε, την καρδία του και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα. Και δεν του λείπει τίποτε. Και πολλές φορές, ας πούμε, βλέπετε, ο Χριστός επήγαινε πραής, ας πούμε, όπως λέει και η προφητεία, και σιωπών μέσα στο πάθος. Και δεν σιωπούσε, όπως λέει και και πήγε ποιος Άγιος Πατέρας, το λέει και ο Χρυσόστομος, που λέει, δεν σιωπούσε διότι εφοβάτων ή έτρεμεν ή, ας πούμε, τρόμαζαν κλπ. Σιωπούσε από θεϊκή ιεροπρέπεια. Και μάλιστα σιωπούσε διότι πραγματικά ενωμένος στο πατρί. Και ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού είναι ενωμένος με τον Χριστόν και τότε πορεύεται έτσι με μια ανησυχία το δρόμο αυτόν της θλίψεως, διότι ξέρει ότι το τέλος του δρόμου αυτού είναι ο Στέφανος της δόξης.
0: Ευχαριστώ, Γεροντά μου. Να είστε καλά. Αγαπητοί μας, και εσείς να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μία προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια. Και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενήσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή τη μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει του τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένας σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένας σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδη. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δόση στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ Ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριός μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός. Ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτός τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας, αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική, ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις υποφέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις, μία εκπομπή η οποία έχει τις ευλογίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, φιλοξενείται από το πολύ φιλόξενο και αγαπητό σε όλους μας Ίδρυμα Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι αόκνους εργάζονται ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω αυτού του τεχνολογικού, του σύγχρονου τεχνολογικού τρόπου. Η εκπομπή μας, όπως ξέρετε, αναφέρεται στις αιρέσεις. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε όλοι, μόλις ακούτε την λέξη αίρεση, το μυαλό μας πάει στην παραποίηση του κειμένου της Αγίας Γραφής. Οι αιρέσεις από παλιά εμφανίστηκαν στην Εκκλησία, σήμερα έχουμε πολλές αιρέσεις και όλες αντιλαμβάνονται με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό από ότι η Εκκλησία μας την Αγία Γραφή, με σκοπό να την κακοποιούν, να την παραποιούν και με σκοπό, όπως λέει και η ίδια η Αγία Γραφή, να οδηγούνται στην απώλεια. Ποια είναι η σωστή ανάγνωση της Αγίας Γραφής, ποια είναι η θέση της στην Εκκλησία, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ιερό αυτό κείμενο, με ποιο τρόπο να το πλησιάζουμε και πώς να το κατανοούμε. Αυτά και άλλα πολλά θέματα, πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, θα συζητήσουμε σήμερα με τον καθήλυν αρμόδιο, με τον κύριο Θωμά Ιωαννίδη, τον κύριο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο εδώ της Αθήνας, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας και ειδικός πάνω στα θέματα της Καινής Διαθήκης και ο οποίος ήταν και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Τιμή μας, χαρά μας, ευλογία για μας να σας έχουμε κοντά μας.
4: Καλημέρα Πάτερ Ανδρέα, καλημέρα στους αγαπητούς τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
3: Δικιά μας χαρά, αλίμονο. Καταλαβαίνουμε ότι ένας καθηγητής έχει πάρα πολλά να κάνει, πάρα πολλές εργασίες, αναλύσκεται στην εκπαίδευση της νέας γενιάς, αλλά βρήκατε χρόνο να έρθετε εδώ κοντά μας και να μοιραστείτε αυτές τις γνώσεις, τις πολύτιμες μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι η Αγία Γραφή είναι, όπως και ο Ιησούς Χριστός, είναι σημείο αντιλεγόμενο.
3: Μάλιστα, σωστά.
4: Και μην ξεχνάμε, όπως ο Λόγος του Θεού σάρξ εγένετο, έτσι και οι αλήθειες που αποκάλυψε πήραν σάρκα και οστά. Πήραν δηλαδή το ένδυμα του γραπτού λόγου.
3: Μάλιστα.
4: Επομένως, όπως και ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι και θα είναι σημείων αντιλεγόμενων, το ίδιο και τα κείμενα της Αγίας Γραφής προκαλούν τον κάθε άνθρωπο κάθε εποχής, από το παρελθόν μέχρι και σήμερα και στο μέλλον βέβαια.
3: Μάλιστα. Αυτό γίνεται επειδή είναι μεθοδολογικά λανθασμένος ο τρόπος που το πλησιάζουμε το κείμενο.
4: Κοιτάξτε, Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύσιμο κείμενο, πολύ διαβασμένο, το έχουν διαβάσει πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι έχει μεταφραστεί σε 3.000 περίπου γλώσσες.
3: Το καλύτερο best seller,
4: ναι, δηλαδή. Δεν υπάρχει καλύτερο. Αν φανταστείτε ότι μέσω του Ευαγγελίου, μέσω της Αγίας Γραφής, διαφημίζεται και η χώρα μας, διότι η ελληνική γλώσσα, ο θησαυρός, ο μέγας θησαυρός, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
3: αυτό ναι, είναι πολύ σημαντικό,
4: ναι,
3: που μας
4: λέτε. Η οικουμενικότητα τώρα, βέβαια, της ελληνικής γλώσσας γνωρίζουμε εμείς, είναι και από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, αλλά κυρίως όμως έγινε γνωστή μέσω του Ευαγγελίου.
3: Μέσω του Ευαγγελίου.
4: Υπάρχει πιο ιερό πράγμα για την ελληνική γλώσσα,
3: είναι
4: για τη γλώσσα μας. Είναι μεγάλη τιμή.
3: Γι' αυτό πρέπει να τη φροντίζουμε τη γλώσσα μας. Να την προσέχουμε.
4: Βεβαίως, πρέπει να την καλλιεργούμε.
3: Και να την καλλιεργούμε.
4: Και να βελτιώνεται η γλώσσα μας. Που είναι ζωντανός οργανισμός, δεν είναι στατικό φαινόμενο.
3: Έτσι. Να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι αυτή τη στιγμή βγήκε ο φιλόλογος από μέσα σας.
4: Α, μάλιστα. Ναι.
3: Εκτός από θεολόγος, ο κύριος καθηγητής είναι και φιλόλογος.
4: Ευχαριστώ που βγάζετε κάτι που δεν το. Ευχαριστώ πολύ.
3: Όντως η γλώσσα που γράφτηκε η Αγία Γραφή, η κοινή ελληνική της εποχής εκείνης,
4: η Αλεξανδρίνη.
3: Είναι αριστουργηματική. Δίνει πραγματικά στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εκφράσει με σαφήνεια όλα αυτά τα οποία έχει μέσα του και ψάχνει τρόπους να τα εξωτερικεύσει. Νομίζω είναι η κατάλληλη γλώσσα για να μπορέσει να τα εκφράσει.
4: Καταρχήν, η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις. Η λέξη μεταφέρει μία έννοια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν δηλαδή τώρα ο Αριστοτέλης ήταν μέγας φιλόσοφος, ήταν μέγας φιλόσοφος διότι βρήκε την έννοια, αλλά βρήκε και την κατάλληλη λέξη για να αποδώσει.
3: Μάλιστα.
4: Δεν είναι δηλαδή όλες οι γλώσσες οι οποίες είναι κατάλληλες και ακριβείς για να αποδώσουν.
3: Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της γλώσσας.
4: Ναι, η ιδιαιτερότητα, πάνω σε αυτή τη γλώσσα διατυπώθηκαν τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Και είναι πολύ σημαντικό.
3: Και νομίζω ότι η έλλειψη κατανόησης της γλώσσας οδήγησε και σε παρερμηνία της Αγίας
4: Γραφής. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια και η γλώσσα, διότι άνθρωποι γράψανε, έτσι, και η γλώσσα είναι ένα όργανο που συγκαταβαίνει ο Θεός κατά συγκατάβαση για να μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον Θεό, να εκφράζει τα συναισθήματά του, αλλά να επικοινωνεί και με τον συνάνθρωπό του. Να βγάζει το αίσθημα της αλληλεγγύης, της αγάπης, της ευαρέσκειας, της ευχαριστίας. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό. Άρα το να γνωρίζεις τη γλώσσα δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να τη γνωρίζεις τη γλώσσα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχεις και το παράγοντα του Αγίου Πνεύματος.
3: Μάλιστα.
4: Διότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής έχουν διπλό χαρακτήρα. Έχουν θείο χαρακτήρα και ανθρώπινο χαρακτήρα. Δηλαδή είναι θεόπνευστη η γραφή, αλλά και ανθρώπινη παραγωγή.
3: Τώρα είπατε μία λέξη η οποία πυροδοτεί συζήτηση.
4: Μάλιστα.
3: Η λέξη θεόπνευστη.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό το πράγμα είναι ένας σκόπελος, θα λέγαμε, στη σκέψη της δυτικής εκκλησίας, ομολογίας, έκφρασης του χριστιανισμού, οι οποίοι αλλιώς κατανοούν τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και των Ιερών Κειμένων. Εμείς κάτι άλλο λέμε, νομίζω, για αυτό το θέμα.
4: Είναι πράγματι η θεοπνευστία ένα λεπτό ζήτημα. Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη ή ότι έχει γραφτεί με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό, όπως φαίνεται δηλαδή από τα βιβλικά κείμενα, από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 3 στίχος 16, πάσα γραφή θεόπνευστος. Επίσης ο Απόστολος Πέτρος στην Β' Καθολική Επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 1 στίχο 21, γράφει: «Υπό πνεύμα τους Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Όμως ποια είναι η φύση της θεοπνευστίας?
3: Δηλαδή, έτσι, κάποιοι μπορεί να πούνε ότι το Άγιο Πνεύμα ψιθυρίζει στο αυτή.
4: Ακριβώς,
3: και
4: θα τα πούμε τώρα.
3: Αυτός γράφει.
4: Για το θέμα αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλές, έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι δύο.
3: Μάλιστα.
4: Πρώτον, η μηχανική ή κατά γράμμα θεοπνευστία, κατά την οποία ο ιερός συγγραφέας ενεργεί μηχανικά ως άβουλο όργανο του Αγίου Πνεύματος.
3: Χωρίς συνείδηση.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Χωρίς συνείδηση. Δηλαδή, σαν να λέμε απλά ότι το Άγιο Πνεύμα ομιλεί στο αυτή και άβουλα ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς καταγράφουν αυτό το οποίο υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα.
3: Είναι κάτι σαν την αυτόματη γραφή που κάνουν τα medium, που καταλαμβάνονται υποτίθεται από το πνεύμα
4: μαγικά
3: και
4: τρόπο.
3: Το χέρι πηγαίνει μόνο του χωρίς να έχει συνείδηση του.
4: Είναι, γι' αυτό και λένε ότι η θεοπνευστία είναι, εντοπίζεται και στο γράμμα, εντοπίζεται και στη λέξη, εντοπίζεται και στη στίξη ακόμη του κειμένου.
3: Οπότε αν δεχτούμε αυτή την, την άποψη ότι αυτό είναι θεοπνευστία, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε στην Αγία Γραφή φυσική, χημεία, μαθηματικά, αστρονομία.
4: Ναι, όλα αυτά.
3: Δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη.
4: Σκεφτείτε ότι καταργείται η ελευθερία του συγγραφέως.
3: Σωστά. Ναι. Δεν
4: ελευθερία. Είναι άβουλο όργανο.
3: Ναι,
4: λειτουργεί δηλαδή τελείως μηχανιστικά.
3: Οπότε χάνεται η προσωπικότητά του. Καταπατείται από τη θεότητα η ανθρώπινη φύση.
4: Ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη θεώρηση.
3: Που μάλλον δεν είναι ορθόδοξη.
4: Ναι, όχι, θα το πούμε. Δεύτερη θεώρηση είναι η δυναμική ή κατένεια θεοπνευστία, κατά την οποία ενεργεί βέβαια το Άγιο Πνεύμα, εμπνέει τους ιερούς συγγραφείς, αποκαλύπτοντας τις θείες αλήθειες, χωρίς όμως να καταργεί την αυτοσυνειδησία και την ελευθερία των ιερών συγγραφέων. Δηλαδή, οι ιεροί συγγραφείς έχουν το Άγιο Πνεύμα, φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα, όχι μηχανιστικά, φωτίζονται, ζουν, βιώνουν εντός του κλίματος της Εκκλησίας, μάλιστα, γράφουν για την Εκκλησία, εμπνεόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, και γράφουν έχοντας ελευθερία. Δηλαδή ο καθένας αποτυπώνει με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του τρόπο, τις αλήθειες.
3: Γι' αυτό βλέπουμε και διαφορά στα κείμενα, στην έκφραση του κειμένου.

0: Έτσι ναι. Και στο Ευαγγέλιο.
1: Ακριβώς. Κατά... Είναι διαχειριστικό του Μάρκου, ας πούμε.
0: Είναι η οπτική, ας πούμε, του Μάρκου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πολύ λεπτομέρεια, ναι. Πολύ σημαντική.
1: Και εδώ είναι το περίεργο, ότι υπάρχει διαφορά, γλωσσική διαφορά ανάμεσα στους συγγραφείς, μεταξύ των συγγραφέων, των ιερών συγγραφέων. Αρκεί να σας πω ότι, παραδείγματος χάρη, ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής, η γλώσσα του είναι τελείως γλώσσα προφορική. Έχει την αίσθηση κανείς διαβάζοντας το κείμενο ότι είναι μια γλώσσα ομιλουμένη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ο Ματθαίος έχει ένα άλλο επίπεδο γλώσσας. Ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής άλλο επίπεδο, διότι είναι και γιατρός.
0: Ήταν και ελληνιστής, ναι, ήξερε τα ελληνικά πολύ καλά.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Ήταν και ελληνιστής οπωσδήποτε, γνώριζε την ελληνική. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά.
0: Και φιλοσοφία και αυτό, ναι.
1: Και βέβαια είχε και φυσικά και μόρφωση ιουδαϊκή, εβραϊκή, αλλά και ελληνική. Γεννήθηκε στην Ταρσό της Κυλικίας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και ήταν κέντρο φιλοσοφικό.
1: Παρόλα δηλαδή. Αυτά, τα κείμενα έχουν και σουλικισμούς. Σουλικισμός.
0: Τι είναι ο
1: είναι οι ασυνταξίες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, οι ασυνταξίες. Εάν ήταν αυτά τα κείμενα, εάν δηλαδή τα υπαγόρευε το Άγιο Πνεύμα και γράφαν άβουλα ως άβουλα όργανα οι ιερείς συγγραφείς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι σουλικισμοί, αυτές οι ασυνταξίες. Ή θα έπρεπε να υπάρχει μια ομοιομορφία σε όλα τα κείμενα.
0: Όλοι να γράφουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
0: Ο Ιωάννης, ναι, έχει πολλά.
1: Ο Ιωάννης επίσης. Η γλώσσα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου είναι και αυτή σε ένα επίπεδο καλύτερο, πιο βελτιωμένο, επεξεργασμένο σε σχέση με τα τρία άλλα Ευαγγέλια τα συνοπτικά, που είναι το κατά Μάρκον, κατά Ματθαίο και κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.
0: Παρόλο που ήταν αγράμματος ο Ιωάννης.
1: Ναι, παρόλα αυτά έχουν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, οι ψαράδες. Μάλιστα. Έχουν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή από ψαράδες γίνανε ιερείς συγγραφείς και τώρα έρχονται οι σημερινοί φοιτητές και επιστήμονες και γράφουν για μία λέξη, καταλαβαίνετε, για μία έννοια, ας πούμε, γράφουν ολόκληρη διατριβή.
0: Για μία λέξη εξαγίας γραφής.
1: Για ένα χωρίο. Ολόκληρη. Μάλιστα. Διατριβή. Σκεφτείτε δηλαδή τι δυναμισμό είχαν. Είχαν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Ζούσαν
0: αυτό
1: μέσα στην Εκκλησία.
0: Είναι θαυμαστό ότι οι, ναι, ιερείς συγγραφείς είχαν βιώματα αγιοπνευματικά μέσα στην καρδιά τους.
1: Τα αυτό οποία είναι το πιο σημαντικό.
0: Τα αφομοίωσαν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: σε τέτοιο βαθμό ώστε μπόρεσαν και τα εξωτερήκευσαν. Γιατί άλλο να έχει κανείς ένα έκτακτο βίωμα ή να έχει ένα βίωμα για λίγο διάστημα. Ναι, ναι. Αυτοί ήταν τόσο έντονα τα βιώματά τους που τα αφομοίωσαν, γίνανε ένα με τη φύση τους.
1: Μάλιστα.
0: Και μπόρεσαν μετά και τα εξέφρασαν τόσο καλά. Ναι. Ξέρετε κι εσείς από την εμπειρία σας, κύριε καθηγητά, ναι, άλλο πράγμα διαβάζω ένα κείμενο και καταλαβαίνω τι λέει, και άλλο πράγμα το κείμενο αυτό που διάβασα να μπορώ να το διδάξω κιόλας.
1: Βεβαίως.
0: Το κατάλαβα, δεν σημαίνει, ναι, ότι μπορώ και να το διδάξω.
1: Ναι,
0: πρέπει,
1: ναι,
0: να το κάνω, είναι, δικό μου.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, μας λέγανε, παραδείγματος χάρη στην φιλοσοφική σχολή, μας έλεγαν ότι όταν θέλουμε να καταλάβουμε έναν πεζογράφο, έναν λογοτέχνη, θα πρέπει ή δυνατόν να φτάσουμε στο νου του πεζογράφου ή του λογοτέχνη. Εδώ που τα κείμενα είναι, που έχουν διπλό χαρακτήρα, που έχουν θείο και ανθρώπινο χαρακτήρα, δεν αρκεί μόνο να φτάσουμε στο νου του Αποστόλου Παύλου ή στο νου κάποιου Ευαγγελιστή, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: εδώ
0: χωρίς...
1: είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα, ότι πολλοί ζουν εκτός εκκλησίας και φυσικά διαβάζουν ένα κείμενο που το διαβάζουμε κι εμείς, αλλιώς το καταλαβαίνουν αυτοί και αλλιώς το καταλαβαίνουν
0: τους
1: εμείς.
0: Τους λείπει η εμπειρία. Λοιπόν.
1: Τους λείπει η πνευματική εμπειρία.
0: Χωρίς Άγιο Πνεύμα η Αγία Γραφή δεν γίνεται κατανοητή.
1: Εφόσον έχει διπλό χαρακτήρα, εφόσον οι ιερείς συγγραφείς είχαν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, εμείς πώς έχουμε την απέτηση να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και πολλοί σήμερα οι οποίοι κάνουν υπομνήματα ως φιλόλογοι, στη Γερμανία παραδείγματος χάρη, οι αστοχίες οι ερμηνευτικές οφείλονται σε αυτή την, στο ότι δεν είναι θεολόγοι. Και επιπλέον δεν έχουν αυτή την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μηχανιστική, δεν είναι κάτι το εξατικό, δηλαδή συμβαίνει τώρα ή σε κάθε αναγνώστη. Είναι ολόκληρη προετοιμασία.
0: Προετοιμασία.
1: Ναι. Δεν είναι όπως διαβάζω ένα λογοτέχνημα και λέω, α, εντάξει, το διαβάζω με την άνεσή μου. Εδώ η Αγία Γραφή θέλει μια προετοιμασία, έναν δυναμισμό πνευματικό. Δεν είναι κάτι το απλό. Κατά την άποψή μου.
0: Κύριε καθηγητά, δηλαδή, δώσατε απάντηση σε ένα χρόνιο ερώτημά μου. Έβλεπα πολλές φορές σε σταθμούς τρένων, στα λεωφορεία, προτεστάντες, μάρτυρες του Ιεχωβά, πεντηκοστιανούς, να διαβάζουν την Αγία Γραφή και έλεγα, οι Ορθόδοξοι, γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Και νομίζω σήμερα πήρα την απάντηση. Γιατί η Αγία Γραφή, ναι, για μας είναι προσευχή.

0: Ακριβώς.
1: Μια διαδικασία έτσι, έτσι. Διαφορετική.
0: Προετοιμασία.
1: Δεν το είναι ένα βιβλίο που το ανοίγουμε ό,τι ώρα θέλουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και...
0: προετοιμασία. Μάλιστα. Δεν είναι, δηλαδή θέλει κόπο, θέλει, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Θέλει να το βασανίσεις, να βρεις στο βάθος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πρέπει να βρούμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου, της περικοπής.
1: Όπως η σχέση μας με τον Χριστό πρέπει να μας κοστίζει και να έχει τη σχέση, το στοιχείο της θυσίας.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι και η σχέση μας με την Αγία Γραφή.
0: Βεβαίως. Αυτό, κοιτάξτε, τώρα θίξατε ένα πολύ βασικό θέμα, διότι η Αγία Γραφή τι παρουσιάζει, τον Χριστό, έτσι, και μέσω του Χριστού, διότι ο Χριστός αποκαλύπτει τον τέλειο Θεό, τον μοναδικό Θεό, Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, έτσι. Και όχι μόνο να αποκαλύπτει τον τέλειο Θεό, τον μοναδικό Θεό, αλλά αποκαλύπτει και τον εν Χριστώ άνθρωπο.
1: Ναι, αυτά είναι αποκάλυψη για τον άνθρωπο.
0: Αυτά τα δύο όλα προβάλλονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα. Και όμως τώρα με αυτή τη διάκριση της καταγράμμα θεοπνευστίας, τη μηχανιστική και την δυναμική καταπνεύμα θεοπνευστίας, όπου δεν είναι άβουλα όργανα ιερή συγγραφή, έτσι, επηρεάζεται και η ερμηνεία.
1: Μάλιστα.
0: Επηρεάζεται και η ερμηνεία. Ναι. Και εδώ είναι το τραγικό, ότι ενώ διαβάζουν το ίδιο κείμενο, πολλοί ερμηνευτές, πολλοί συγγραφείς προτεστάντες, το κατανοεί ο καθένας διαφορετικά.
1: Παρόλο που είναι από τον ίδιο χώρο.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό και λέμε θεολογία του Λούτς, θεολογία του Μπούλτμαν, θεολογία του Κόντσελμαν, θεολογία, καταλαβαίνετε.
1: Γιατί ο καθένας, παρόλο που είναι από τον ίδιο χώρο προερχόμενο,
0: έχουν μια θεολογία.
1: Ναι. Ενώ σε εμάς οι πατέρες είναι,
0: ενώ
1: ταυτίζονται.
0: Αυτό είναι η θεοπνευστία, ότι ενώ οι ιερείς συγγραφείς είναι διαφορετικά πρόσωπα, γράφουν κάτω από διαφορετικές ιστορικές συνθήκες κάθε φορά, και όμως η διοίκουσα έννοια είναι η αυτή. Χωρίς να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον συγγραφέα. Αυτό είναι το θαυμαστό.
1: Και η ερμηνεία,
0: ότι υπάρχει μια ενιαία δομή θεολογική.
1: Μάλιστα. Ναι. Και η ερμηνεία των πατέρων, δεν λέμε εμείς σχολή του Μεγάλου Βασιλείου, σχολή του Χρυσοστόμου. Ναι, ναι. Είναι η ίδια.
0: Επίσης, διότι και οι πατέρες της Εκκλησίας, εδώ είναι πολύ βασικό, διότι κοιτάξτε να σας πω, πώς κάνουν ένα λάθος, ας πούμε, λέει, πάσα γραφή θεόπνευστος.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνουν οι Προτεστάντες, λέει, πάσα ή γραφή θεόπνευστος.
1: Γιατί
0: βάζουν το άρθρο ή, όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Με ποια έννοια, γιατί, διότι αυτό που θέλουν να δείξουν, ότι μόνο η γραφή είναι θεόπνευστη, διότι έχουμε το σόλα σκριπτούρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Σόλα σκριπτούρα, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εάν μείνουμε στην σόλα σκριπτούρα,
1: μόνο η γραφή δηλαδή.
0: Μόνο η γραφή, τότε τίθενται διάφορα ερωτήματα. Να σας πω μερικά ερωτήματα, ναι. Παραδείγματα για να καταλάβετε. Από πού άντλησαν την πίστη ο Αβραάμ, ο Νόε, ο Μωυσής.
1: Που δεν υπήρχε γραφή τότε.
0: Δεν υπήρχε. Από πού. Ένα. Το δεύτερο. Ποιος εγγυάται για τα Ευαγγέλια τη στιγμή που τα Ευαγγέλια δεν αποκαλύπτουν το όνομα του συγγραφέα. Δεν υπήρχε ο τίτλος κατά Μάρκων Ευαγγέλιο.
1: Αυτά τα προσθέσαμε εμείς.
0: Τα προσθέσαμε τον δεύτερο αιώνα. Ενώ τα Ευαγγέλια γράφτηκαν σχεδόν περίπου στο 70, τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα συνοπτικά, και γύρω στο 90 και κάτι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Και ταυτόχρονα κυκλοφορούσαν και πολλά άλλα.
0: Και πολλά άλλα, βέβαια. Και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε τον κανόνα, που είναι η συλλογή των ιερών κειμένων. Ποιος έκανε.
1: Ναι. Ποιος μας είπε ότι αυτά είναι τα ιερά κείμενα και δεν είναι τα άλλα.
0: Ναι. Και γιατί έγινε ο κανόνας. Ναι, έτσι, τυχαία δηλαδή. Εδώ ήθελα να πω ότι υπήρχε, κυκλοφορούσε ο κανόνας του Μαρκίωνα, ο οποίος δεχόταν μόνο το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, μερικά Μάλιστα. κεφάλια από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και 10 επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Και αυτές σύμφωνα με τη δική του.
1: Να πούμε ότι ο Μαρκίωνας ήταν αρχαίος αιρετικός.
0: Μαρκίων. Έτσι.
1: Ήταν...
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Από την άλλη πλευρά έχουμε την ανάπτυξη του κανόνα. Έχουμε τα απόκριφα χριστιανικά κείμενα ή ψευδεπίγραφα.
1: Μάλιστα.
0: Έμπαινε δηλαδή ένας τίτλος πράξης του Αποστόλου Παύλου.
1: Και δεν
0: δηλαδή, είναι. Ενώ δεν ήταν, απλά μπαίναν ονόματα ψευδεπιγράφος για να δώσουν αξία σε αυτά τα κείμενα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Οπότε εκεί δεν είναι τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης ή τα 49 βιβλία πρωτοκανονικά και δευτεροκανονικά, γιατί εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία δεχόμαστε 49 βιβλία
1: στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, ναι. Διότι και τα δευτεροκανονικά χρησιμοποιούνται στην Θεία Λατρεία. Επομένως, δεχόμαστε 49 βιβλία.
1: Με κριτήριο τη Θεία Λατρεία το δεχόμαστε.
0: Βέβαια, το κονσένσους στο εκκλησιαστικό, για να είναι το βασικό δηλαδή κριτήριο της της κανονικότητας ενός βιβλικού κειμένου, είναι το εκκλησιαστικό κονσένσους. Εάν δηλαδή οι τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες χρησιμοποιούσαν στη λατρεία αυτό το κείμενο.
1: Πω, αυτό,
0: ναι,
1: που λέτε είναι
0: πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, εκκλησιαστικό κονσένσους. Και μετά βέβαια έπαιζε σημαντικό ρόλο ο συγγραφέας να είναι Απόστολος, ή το όνομα δηλαδή του συγγραφέως,
1: ναι.
0: Γι' αυτό και προσπαθούσαν στα απόκριφα χριστιανικά κείμενα να βάλουν όνομα Αποστόλων.
1: Ναι.
0: Και τώρα έρχεται η Εκκλησία, η οποία πιέζεται εκ των πραγμάτων, έτσι, για την πίστη, την ακριβή πίστη των πιστών, και βάζει και
1: ονόματα πάνω.
0: Όχι μόνο ονόματα, βάζει ένα όριο και ένα κριτήριο και κριτήρια για τη συγκρότηση του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και έτσι έχουμε 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι μία εφάπαξη διαδικασία. Να σκεφτείτε δηλαδή, ο κανόνας της Καινής Διαθήκης έκλεισε το 367. Τέσσερις αιώνες κράτησε αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και μπήκε, παρακαλώ, και η Αποκάλυψη του Ιωάννη με την εορταστική επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου, του Μεγάλου Αθανασίου. Όπου αναφέρονται τα ονόματα των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Τα 27 κείμενα.
1: Παρόλο που κάποιοι πατέρες είχαν αμφιβολίες, παρόλα αυτά μπήκε η Εκκλησία.
0: Μπήκε, ναι.
1: Αποφάσισε.
0: Αυτό απασχόλησε πάρα πολύ την Αποκάλυψη, διότι είναι ένα αποκαλυπτικό κείμενο πραγματικά. Ένα δισερμήνευτο κείμενο. Ένα κείμενο εσφραγισμένο.
1: Ναι, με σφραγίδες πολλές.
0: Με σφραγίδες πολλές, ναι, ναι, τα σφραγίδες, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το κείμενο πώς ξεσφραγίζεται, δηλαδή ποια είναι η ασφαλιστική δικλίδα για έναν ερμηνευτή σήμερα, ο οποίος ίσως να μην έχει και αγιοπνευματική ζωή, ποια είναι η σφραγίδα ώστε να υπάρχει το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι το εκκλησιαστικό, η Εκκλησία.
1: Η Εκκλησία.
0: Η Εκκλησία.
1: Οπότε αυτό που λένε πάσα η γραφή, ναι, θεόπνευστος και ωφέλιμος,
0: ναι.
1: Για αυτούς τους λόγους, ναι, δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν ισχύει και λέμε ότι θεόπνευστη είναι η Αγία Γραφή, αλλά θεόπνευστη είναι και οι Αποστολικοί Πατέρες, υπάρχει συνέχεια, θεόπνευστη είναι και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Ναι.
1: Οπότε τώρα, το πάσα γραφή, αφού,
0: ναι,
1: δεν λέμε πάσα
0: η γραφή. Γραφή.
1: Εφόσον,
0: ναι, ναι,
1: δεν υπάρχει, ναι, το άρθρο η,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γραφή,
0: ακριβώς,
1: το πάσα γραφή εννοεί, ναι, πάσα γραφή ανθρώπου Αγίου.
0: Βεβαίως.
1: Είναι θεόπνευστη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και βέβαια φυσικά και η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και είπαμε τα χωρία από τον, από την προς
1: Τιμόθεον,
0: με, ναι, Τιμόθεον επιστολή και Β' Πέτρου επιστολή. Ναι.
1: Κύριε καθηγητά, να μου επιτρέψετε να προσθέσω και ένα ακόμη, ναι, ναι, επιχείρημα,
0: ναι,
1: που διάβασα κάπου. Όταν λένε ο προτεσταντικός χώρος ότι μόνο η Αγία Γραφή πρέπει να, σε όλα σκριπτούρα που το είπα.
0: Σε όλα σκριπτούρα, ναι, ναι, ναι.
1: Λένε κάτι που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή.
0: Βέβαια.
1: Και αυτή η φράση δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δεν είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Και μόνο που το λένε βγαίνουν, ναι, εκτός Αγίας Γραφής.
0: Εκτός αυτού, η αρχαιότερη ομολογία πίστεως, την οποία διατύπωσε ο Απόστολος Παύλος και βρίσκεται στην Α προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15, στίχη 3-5, εκεί τι λέει. Εκεί λέει, σας παραδίδω ό,τι παρέλαβα. Άρα,
1: μάλιστα,
0: όταν καταργείται ουσιαστικά η παραλαβή και η παράδοση. Τι παρέλαβες, από πού το παρέλαβες.
1: Αυτό
0: και
1: πολύ
0: πού
1: σημαντικό.
0: Το παραδίδεις.
1: Αυτό
0: καταλαβαίνετε,
1: πολύ
0: δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια. Δεν είναι η Εκκλησία μας ότι ζούμε μόνο, επομένως, δεν είναι ένα μουσιακό είδος η Εκκλησία. Δεν είναι κάτι στο παρελθόν. Έχει, μάλιστα, μια συνέχεια, είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον.
1: Και είναι, ναι, αυτή η παράδοση. Και η Αγία Γραφή, ναι, παραδίδεται δηλαδή.
0: Παραδίδεται.
1: Είναι μέρος της παράδοσης.
0: Βεβαίως παραδίδεται. Τώρα τι επικρατεί, ας πούμε, στον ευρωπαϊκό χώρο, τι παρατηρείται. Πάει κανείς στο περίπτερο και βλέπει, ας πούμε, με μανταλάκια το Κοράνιο, ας πούμε. Ή βλέπει την Αγία Γραφή δίπλα στο Κοράνιο. Και λέει ένας Ευρωπαίος, α, το Κοράνιο ή ο μουσουλμανισμός είναι η θρησκεία του ενός βιβλίου. Προσέξτε,
1: μάλιστα,
0: τώρα. Και λέει, βέβαια το Κοράνιο λέει είναι ο λόγος του Θεού. Προσέξτε.
1: Ναι.
0: Και άρα και η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο του χριστιανισμού. Ναι, πράγματι Έχουμε την Αγία Γραφή, οπωσδήποτε η Εκκλησία δεν έζησε χωρίς Αγία Γραφή. Αλλά τι προηγείται, μπαίνει ένα διληματικό ερώτημα. Προηγείται η Αγία Γραφή της Εκκλησίας ή η Εκκλησία της Αγίας Γραφής?
1: Πολύ
0: θα υπήρχε Αγία Γραφή αν δεν υπήρχε εκκλησιαστική κοινότητα? Και τι έγινε εάν, εφόσον τα Ευαγγέλια γράφτηκαν γύρω στο 70 μετά Χριστόν, σας λέω εγώ χοντρικά έτσι, ναι. περίπου πλην πάνω κάτω,
1: ναι.
0: Πριν από το 70 δεν έζησε η Εκκλησία? Βεβαίως έζησε. Και πώς φαίνεται? Από τις αρχές ομολογίες πίστεως, έτσι, από τους ύμνους, δηλαδή είχε ανάγκη η Εκκλησία να ομολογήσει. Είχαν ανάγκη οι πρώτοι χριστιανοί, αισθάνθηκαν την ανάγκη. Γιατί? Εδιώκε του η Εκκλησία. Όταν έλεγε «Πού πιστεύεις?» «Πιστεύω», λέει, «στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα». Να μία τριμερής ομολογία πίστεως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι πολύ σημαντικό. Η Εκκλησία προηγείται της Αγίας Γραφής ή η Αγία Γραφή της Εκκλησίας?
0: Βλέπετε, να δηλαδή το... είχε την ανάγκη, οι πρωτοχριστιανοί είχαν την ανάγκη να εκδηλώσουν αυτό. Και μετά στη λατρεία είχαν τους ύμνους. Δοξολογούσαν τον Θεό με τους ύμνους. Επίσης είχαν την ανάγκη να κηρύξουν, να κάνουν κατήχηση, αλλά και να μεταδώσουν προς τους έξω. Να λοιπόν το πρωτοχριστιανικό κήρυγμα. Πώς προείστε, δηλαδή ως κατήχηση και ως ιεραποστολή.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, να σας δεσμεύσουμε σε μία ακόμη εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω ότι τώρα ξεκινήσαμε. Θα μας κάνετε λοιπόν.
0: Βεβαίως, με τα χαρά σας.
1: Να σας έχουμε πάλι κοντά μας, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος τρέχει.
0: Ναι.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές, με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Θωμά Ιωαννίδη, καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου εδώ των Αθηνών, και ενώ διαθηκολόγο, ειδικό πάνω στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, συζητήσαμε για τη θέση της Αγίας Γραφής στην Εκκλησία, για το τι είναι θεοπνευστία, για το πώς κανείς πρέπει να προσεγγίζει την Αγία Γραφή. Οι πληροφορίες που μας έδωσε ήταν πραγματικά καταπληκτικές και θα σας αφήσουμε τώρα να τις επεξεργαστείτε κι εσείς, να τις αφομοιώσετε, και τον έχουμε δεσμεύσει για να τα πούμε και την επόμενη φορά, την ίδια ημέρα και ώρα, να συναντηθούμε και να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Ανδρέα. Και... για μένα μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε μια τόσο έτσι ωραία εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχετε καλή συνέχεια. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα του γάμου. Τι είναι ο γάμος? Ότι ο γάμος είναι ένα μυστήριο το οποίο ευλογείται από την Εκκλησία. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ευλογεί τον άντρα και τη γυναίκα και αποτελούν έτσι το ανδρόγυνο μέσα στην οικογένεια και να πτήσεται έτσι η οικογενειακή ζωή. Αλλά εκτός από το μυστήριο του γάμου έχουμε και το μοναχισμό. Και αυτό είναι ένα μυστήριο. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήριο. Η Εκκλησία η ίδια είναι ένα μυστήριο. Και ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Άρα, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το θέμα του μοναχισμού. Δηλαδή, ευλογείται και ο γάμος, ευλογείται και ο μοναχισμός, η κατά Χριστόν αγαμία, αλλά δεν είναι απλώς αγαμία, είναι μια μορφή γάμου. Ο μοναχισμός δεν είναι μια ζωή, θα λέγαμε άγαμη ζωή, αλλά είναι χαρισματική ζωή, που σημαίνει ότι συνδέεται κανείς με το Χριστό, ενώνεται με το Χριστό, είναι μια μορφή πνευματικού γάμου. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν γράφει στους Κορινθίους και μάλιστα την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, λέγει ότι εγώ θα ήθελα να είστε όλοι όπως είμαι εγώ. Δηλαδή δεν ήταν έγαμος. Αλλά συνεχίζει, έκαστος ίδιον χάρισμα έχει. Ο μεν ούτος, ο δε ούτος. Δεν λέει άλλος, ούτος. Που σημαίνει ότι καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Ο ένας να είναι έγαμος και ο άλλος να είναι άγαμος, να είναι παρθένος, όπως και ο ίδιος είναι. Άρα ήταν ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι ότι ο μοναχισμός είναι μια χαρισματική ζωή και ο γάμος, ο ευλογημένος από την Εκκλησία, είναι χαρισματική ζωή. Θα δούμε λίγο περισσότερο το θέμα του μοναχισμού σήμερα, όπως είπα στην αρχή. Θα δούμε το πρώτο σημείο. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο μοναχισμός είναι η προφητική, αποστολική και μαρτυρική ζωή. Είναι η ζωή των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Έχουμε δει και σε άλλες εκπομπές ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό για να έχει κοινωνία μαζί του. Και ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο ζούσαν αγγελική ζωή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η αγγελική ζωή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ήταν η πνευματική ζωή. Ήταν ενωμένη με το Θεό, ένα αγίο πνεύματι και αυτή ήταν πράγματι χαρισματική ζωή. Επομένως ζούσαν αγγελική ζωή και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζούσαν ως άγγελοι και δεν υπήρχε ουδαμού συνουσίας λόγος. Δεν υπήρχε πουθενά λόγος, δεν γινόταν λόγος για τη συνουσία. Ήταν ως άγγελοι. Στη συνέχεια έπεσαν από την σχέση και την κοινωνία με τον Θεό. Μετά εισήχθησαν τα του γάμου, δηλαδή μετά την έξοδο τον Παράδεισο ο Αδάμ έγνω την γυναίκα αυτού την Εύα, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, και γέννησαν τα πρώτα παιδιά. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή η αγγελική ζωή είναι η πρώτη πτώσεως ζωή του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο. Αλλά και μετά την πτώση διατηρείται αυτό το εκλεκτό λίμα του Κυρίου. Και ακόμη και οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν οικογένεια, ήταν έγαμοι, ζούσαν με το χάρισμα, με τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και είχαν και αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου, εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη του ασάρκου λόγου. Όμως η μοναχική πολιτεία, η μοναχική ζωή συνδέεται περισσότερο με τους προφήτες και πρότυπο της μοναχικής ζωής είναι ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος ήταν ησυχαστής, ζούσε με το Θεό, ανέβηκε επάνω στο όρος Χορίβ και προσευχόταν, είχε εμπειρία του Θεού. Επομένως η μοναχική ζωή είναι η προφητική ζωή. Ο Ορθόδοξος ακόμη μοναχισμός, ή θα έλεγα ο Ορθόδοξος μοναχός, δεν είναι μόνο η προφητική ζωή, αλλά είναι και η αποστολική ζωή. Όταν διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, τότε βλέπουμε τον Χριστό ο οποίος καλεί τους 12 μαθητές του, τους οποίους αργότερα τους απέστειλε και ονομάστηκαν και Απόστολοι. Προσκαλεί κοντά του τους 12 μαθητές. Τους προσκαλεί να εγκαταλείψουν τα πάντα και να τον ακολουθήσουν. Δε φτεοποιήσουμε και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Οι δε αφέντες τον πατέρα αυτών, όπως λέει και τα δίκτυα αυτών, ακολούθησαν τον Χριστό. Έχουμε λοιπόν τη συγκρότηση της Αποστολικής Ομάδος. 12 μαθητές, το κέντρο
είχαν τον Χριστό, ζούσαν αφιερωμένοι στο Θεό, είχαν εγκαταλείψει τα πάντα και ζούσαν εν Χριστώ. Άκουσαν τον Χριστό, τον είδαν να κάνει διάφορα θαύματα. Μερικοί από αυτούς ανέβηκαν πάνω στο όρο Σταβόρη 3 και είδαν τη δόξα του Θεού. Μετά τους παρέδωκε το μυστικό δείπνο, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έπειτα είδαν τον Χριστό να σταυρώνεται, να πάσχει, να σταυρώνεται. Και μετά είδαν και τον Χριστό αναστάντα. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους έδωσε την ειρήνη του, την ειρήνη, και βεβαίως εχάρισαν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο. Οπότε θα λέγαμε ότι ο Χριστός είχε φτιάξει την αποστολική ομάδα σαν να είναι ο γέροντας με τους μοναχούς του. Είναι η αποστολική ζωή, είναι πραγματικά η μοναχική ζωή, ή θα μπορούσα να το πω αντίστροφα, η μοναχική ζωή είναι η αποστολική ζωή. Οπότε επιπλέον είναι η ζωή των πρώτων χριστιανών. Όταν διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων, βλέπουμε εκεί ότι οι χριστιανοί ζούσαν στην πρώτη περίοδο μετά την Πεντηκοστή, ζούσαν με κοινοκτημοσύνη ή αυτής άπαντα κοινά. Ζούσαν με την κοινοκτημοσύνη και θα λέγαμε ότι ζούσαν όπως οι μοναχοί, με πλήρη ακτιμοσύνη σήμερα στα μοναστήρια. Και όταν διαβάζουμε ακόμη και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που στέλνει στις διάφορες εκκλησίες, τότε βλέπουμε εκεί ποια είναι η μοναχική ζωή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαβάζοντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπως την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, την προς Εφεσίους επιστολή, την προς Κολασσαίους επιστολή, την προς Φιλιππισίους επιστολή, που λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτος προσεύχεστε και ζούσαν με τα πολλά χαρίσματα τα οποία είχαν, ζούσαν σαν να είναι μοναχοί. Και αργότερα όταν άρχισαν οι διωγμοί το δεύτερο αιώνα, από τον πρώτο αιώνα βέβαια, αλλά περισσότερο το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο αιώνα, τότε οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, έδιναν τη μαρτυρία για τον Χριστό και υφίστανται το μαρτύριο. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέμε ότι η μοναχική ζωή είναι η προφητική, η αποστολική και η μαρτυρική ζωή, γιατί δίνουν την ομολογία της πίστεως. Όταν όμως έληξαν οι διωγμοί και άρχισε να εικοσμικεύεται η Εκκλησία, στην πραγματικότητα οι χριστιανοί, όχι η Εκκλησία, άρχισαν να εικοσμικεύονται, τότε μερικοί οι οποίοι ήθελαν να ζήσουν στην εντέλεια το Ευαγγέλιο και να ζήσουν όπως ακριβώς το δίδαξε ο Χριστός, τότε έφευγαν από τις πόλεις, πήγαιναν πάνω στις ερήμους και έχουμε τον αναχωρητισμό. Και αργότερα η Εκκλησία, επειδή γέμισαν τα βουνά από ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν μέσα στις σπηλιές και προσεύχονταν συνέχεια στο Θεό, τελεία αφιέρωση στο Θεό, έρχεται η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων και βάζει μερικούς όρους και καθορίζει τα πλαίσια επί τη βάση των οποίων θα ασκείται η μοναχική ζωή. Για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος είναι εκείνος ο οποίος έγραψε τα κείμενα «Όρη κατά πλάτος και όρη κατ' επιτομή» και καθορίζει τον κοινοβιακό τρόπο της ζωής των μοναχών. Και άλλοι πατέρες το έκαναν, οπότε έρχεται η Εκκλησία με το συνοδικό της σύστημα στις συνόδους και αποφασίζει το πώς πρέπει να λειτουργούν και να ζουν οι μοναχοί. Για παράδειγμα, έχουμε τους 7 πρώτους κανόνας της πρωτοδευτέρας, όπως λέμε, συνόδου, της συνόδου η οποία έγινε το 861 και προεδρεύει ο Μέγας Φώτιος, ο οποίος τους 7 αυτούς κανόνες, τους πρώτους κανόνες, καθορίζει τα πλαίσια της μοναχικής πολιτείας και της μοναχικής ζωής. Για παράδειγμα, να σας διαβάσω και να ερμηνεύσω το δεύτερο αυτό κανόνα της πρωτοδευτέρας αυτής συνόδου το 861. Υπήρχε τότε η τάση μερικοί επίσκοποι να εγκαταλείπουν την επίσκοπή τους ή να είναι επίσκοποι και να θέλουν μετά να γίνονται και μοναχοί και να παίρνουν το σχήμα χωρίς να εγκαταλείπουν την επίσκοπή τους. Δηλαδή ήταν επίσκοποι χωρίς να προηγήθηκε η κούρα και υπήρχε αυτή η περίπτωση να θέλουν να γίνουν μοναχοί, να υποστούν την κουρά, τη μοναχική κουρά,
μετά που έλαβαν το βαθμό του επισκόπου. Οπότε λέει ο κανόνας, ο δεύτερος κανόνας της πρωτοδευτέρας συνόδου, λέει «Ήτης επίσκοπος».

ολόκληρη ζωή, μοναχική πολιτεία, μοναδική πολιτεία, με την έννοια ότι είναι μια πολιτεία που ενώ η πολιτεία βιώνεται από πολλούς, εδώ μπορεί να βιωθεί από έναν, διότι αυτός ο ένας προσεύχεται και έχει κοινωνία με όλους τους Αγίους, τον Χριστό και τους Αγγέλους. Οπότε, εάν ένας επίσκοπος θέλει να κατέλθει και να κάνει το μοναδικό βίον και να καταλάβει τον τόπο της μετανοίας, που σημαίνει ότι η μοναχική πολιτεία είναι τόπος και τρόπος μετανοίας, τότε δεν πρέπει να διατηρεί το επισκοπικό και το αρχιερατικό αξίωμα. Γιατί δεν μπορεί να είναι, ενώ είναι επίσκοπος, μετά που είναι επίσκοπος και αρχιερεύς θέλει να κάνει την κουρά, γιατί δεν πρέπει να είναι και συγχρόνως αρχιερεύς? Άλλο να είναι κανείς μοναχός και να γίνεται αρχιερεύς, άλλο να είναι επίσκοπος αρχιερεύς και θέλει μετά να κάνει την κουρά. Γιατί δεν μπορεί ένας αρχιερεύς να κατέβει, να κατέρθει στο βίο της μετανοίας, να γίνει κουρά μετά την αρχιερατική του αξία? Γιατί εγάρ των μοναχών συνθήκε υποταγής λόγων επέχουση και μαθητείας αλουχή διδασκαλίας ή προεδρίας, ουδέ ποιμένην άλλους, αλλά ποιμένεστε επαγγέλλονται. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ο επίσκοπος είναι εκείνος ο οποίος είναι διδάσκαλος. Είναι διδάσκαλος που διδάσκει. Είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλους μέσα στην Εκκλησία. Οπότε δεν μπορεί να είναι επίσκοπος και να κατέρθει μετά στον τόπο της μετανοίας και να υποταγεί. Γιατί? Διότι οι μοναχοί είναι η ποιμενωμένη τάξης μέσα στην Εκκλησία και όχι η ποιμένουσα τάξης. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς, ενώ είναι επίσκοπος, να κατέλθει και να γίνει μοναχός, γιατί η τάξη των μοναχών είναι ποιμενωμένη τάξη μέσα στην Εκκλησία, ενώ οι επίσκοποι είναι οι ποιμένες της Εκκλησίας. Αυτό βέβαια συνδέεται με τη διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτου, ο οποίος όταν μιλάει για την εκκλησιαστική ιεραρχία λέει ότι είναι ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος, και όταν μιλάει μετά για τους λαϊκούς θέτει ως πρώτον τους θεραπευτές που είναι οι μοναχοί και μετά είναι οι λαϊκοί και οι κατοικούμενοι και οι μετανοώντες. Άρα λοιπόν οι μοναχοί είναι η πρώτη κατηγορία αμέσως πιο κάτω από τους διακόνους. Δεύτερο σημείο είναι η τελετή της κουράς. Γίνεται η κουρά, όπως γίνονται όλα τα μυστήρια, έχουν τη δική τους τελετή, έτσι προκειμένου να γίνει κάποιος μοναχός πρέπει να υπάρχει η ακολουθία της κουράς. Λέγεται τελετή και ακολουθία της κουράς. Καταρχάς να πω ότι υπάρχει εδώ, είναι ο ρασοφόρος μοναχός και ο μεγαλόσχημος μοναχός. Αργότερα προσθέθηκε ο μικρόσχημος. Οπότε θεωρείται ότι η ρασοφορία είναι η εισαγωγή στη μοναχική πολιτεία, διότι γίνεται ακολουθία και διαβάζονται διάφορες δύο ευχές που παρακαλεί εκεί ο ιερεύς, έκλεξε, ευχαριστούμε σε Κύριε διότι έκλεξες τον δούλο σου εκ της ματέας αυτής διαγωγής εις το αγγελικό τούτο πολίτευμα και επάγγελμα. Άρα έχουμε εισαγωγή, είναι ο αραβώνας της μοναχικής πολιτείας. Ο ρασοφόρος δεν είναι δόκιμος μοναχός, έχει υποστεί τη δοκιμή και τώρα είναι αρχάριος μοναχός. Και όταν έρχεται ο κατάλληλος καιρός, τότε παίρνει και το μεγάλο σχήμα. Όταν διαβάζει κανείς επισταμένος έτσι προσεκτικά την ακολουθία της μοναχικής κουράς, θα δει υπάρχουν μερικά στοιχεία. Το πρώτον είναι η απέκδυση των ρούχων. Αποβάλλει όλα τα κοσμικά ρούχα, που σημαίνει αποταγή του κόσμου. Μετά είναι η τριχοκουρία, δηλαδή γίνεται η κουρά των μαλλιών, η τριχοκουρία, που δείχνει την αφιέρωση, την τελεία αφιέρωση στο Θεό. Και μετά είναι η επένδυση, η ένδυση που φοράει τα μοναχικά ρούχα, που σημαίνει αποταγή, προσφορά, αφιέρωση και ολοκληρωτικό δώσιμο στο Θεό και την Εκκλησία. Έπειτα, για να γίνει κάποιος μοναχός πρέπει να τον αναδεχθεί κάποιος γέροντας. Γι' αυτό παρίσταται εκ δεξιών του μοναχού που γίνεται η κουρά, παρίσταται ο γέροντας που αναλαμβάνει να τον προαγάγει στην πνευματική ζωή. Εδώ θέλω να διαβάσω ένα χωρίο από το δεύτερο κανόνα, μάλλον από την πρωτοδευτέρα σύνοδο, που λέει το εξής: μηδένα των απάντων του μοναχικού σχήματος αξιούν άνευ παρουσίας του οφείλοντος

0: αυτόν εις υποταγήν αναδέχεστε. Κανένας, λέει, δεν πρέπει να γίνεται μοναχός εάν δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τον αναδεχθεί. Αυτός είναι ο κανόνας, επαναλαμβάνω, είναι της πρωτοδευτέρας συνόδου που έγινε το 861, ενώ προηγουμένως ανέφερε ένα άλλο κανόνα για τον επίσκοπο εκεί, δεν είναι της πρωτοδευτέρας, διορθώνω τώρα λιγάκι, δεν είναι της πρωτοδευτέρας, είναι της συνόδου της Αγίας Σοφίας το 879, που είναι η 8η λεγόμενη Οικουμενική Σύνοδος. Άρα τον κανόνα τον οποίο ανέφερα προηγουμένως ότι ο επίσκοπος δεν μπορεί να κατέλθει στην τάξη των μοναχών είναι της 8ης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 879, ενώ αυτός ο κανόνας είναι ο δεύτερος κανόνας της πρωτοδευτέρας συνόδου. Λοιπόν, επομένως λέει εδώ ότι δεν μπορεί να γίνει η κουρά του μοναχού εάν δεν υπάρχει εκείνος τον οποίο θα τον αναδεχθεί για να κάνει υπακοή. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή την υπακοή, λέει, ο οποίος είναι, λέει, ανδρός θεοφιλούς και μονής προαισθηκότος και ικανός σώζην ψυχήν. Πρέπει να έχει μερικά προσόντα, μερικές προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Πρώτον, να είναι ανήρ θεοφιλής, να αγαπά πάρα πολύ το Θεό. Τι σημαίνει, και ξέρουμε τι σημαίνει θεοφιλής. Έπειτα να είναι, να προστεί της μονής, να προείσταται μιας μονής, να είναι ηγούμενος. Δεν μπορεί να γίνει κουρά εάν δεν γίνει μέσα στο μοναστήρι που υπάρχει ηγούμενος, και να είναι ικανός, να έχει την ικανότητα να σώζει την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτός ο οποίος προσφέρεται για να γίνει κουρά, λέει, αρτίος το Θεό προσαγωμένη αυτή η αφαίρωση, να γίνεται αρτίος με όλους τις προϋποθέσεις. Και όταν διαβάζει ακόμη κανείς την κουρά, την τελετή της κουράς, τότε βλέπει οι ευχές είναι καταπληκτικές. Δεν μπορώ να διαβάσω όλες τις ευχές, αλλά θα σας πω μερικά 3-4 αποσπάσματα για να δείτε τι σημαίνει μοναχός. Γιατί, όπως είπα επανειλημμένως σε αυτές τις εκπομπές, η Εκκλησία καθόρισε τι είναι το κάθε μυστήριο, ποιος είναι ο σκοπός του μυστήριου, επί τη βάση των ευχών που έχει καθορίσει. Και αυτή είναι η θεολογία του μυστηρίου ή της τελετής. Εδώ, μεταξύ των άλλων, υπάρχει μια φράση, μια προσευχή του ιερέως, ο οποίος κάνει την κουρά. «Κατασκεύασον αυτών όργανων, εναρμόνιων, ψαλτήριων, τερπνών του Αγίου Πνεύματος, σε παρακαλούμε, Κύριε, να τον κάνεις ένα όργανο, ένα ψαλτήριο τερπνών του Αγίου Πνεύματος». Όπως έχουμε ένα όργανο, έχουμε το πιάνο ή οποιοδήποτε άλλο όργανο και χτυπάμε τα πλήκτρα και βγαίνει μια πολύ ωραία, ένας ωραίος ήχος και μια αρμονία, λέει, σε παρακαλούμε, κατάστησέ τον αυτόν όργανον, όργανο τερπνών, ψαλτήριο εναρμόνιων όργανων, να βγάζει μια αρμονία και ψαλτήριο τερπνών ευχάριστον. Δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος ζωντανό όργανο πάνω στο οποίο θα παίζει το Άγιο Πνεύμα, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, θα χτυπάει τα πλήκτρα για να δοξολογείται ο Θεός. Σε ένα άλλο σημείο, σε μια άλλη ευχή, λέει, σώφισον αυτόν και επίχε αυτό την παρά του ηγεμονικού σου πνεύματος χάριν και σύνεσιν. Λοιπόν, σώφισέ τον, να τον κάνει σοφό, όχι κατά άνθρωπον, όχι απλώς να μάθει ανθρώπινες γνώσεις και ανθρώπινη σοφία, αλλά να του δώσεις, λέει, το Άγιο Πνεύμα, ώστε να αποκτήσει πνεύμα ηγεμονικών. Αυτή είναι η σοφία, να ηγεμονεύει πάνω στα πάθη του, να μην παρασύρεται από τα πάθη, αλλά ο ίδιος να ηγεμονεύει πάνω στα πάθη του και στην όλη ζωή του. Μια άλλη φράση είναι, στερέωσον αυτόν πάντοτε τα στίγματα και το σταυρόν του Ιησού βαστάζειν εν το σώματι αυτού. Στερέωσέ τον, ώστε να κρατάει επάνω του τις πληγές, τα στίγματα του σταυρού του Ιησού, που σημαίνει να σταυρώνεται ο ίδιος ως προς την αμαρτία, να σταυρώνεται ως προς τα πάθη, να είναι σταυρωμένος, να μην ενεργούνται μέσα τα πάθη, να ζει τη Σταύρος, το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό και υπάρχει μια άλλη φράση που λέει, απευθύνεται ως τον Θεό, αλλά απευθύνεται ο ιερεύς που κάνει την κουρά στον μοναχό που υφίσταται την κουρά, του λέει: δεύτερο βάπτισμα λαμβάνεις σήμερα, αδελφέ. Αδελφέ, σήμερα λαμβάνεις δεύτερο βάπτισμα. Το πρώτο βάπτισμα είναι εκείνο το οποίο δεχθήκαμε όταν γίναμε μέρη της Εκκλησίας του Χριστού. Το δεύτερο βάπτισμα είναι το μυστήριο της μετανοίας. Είναι δεύτερο βάπτισμα. Είναι ανανέωση στην πραγματικότητα του πρώτου αυτού βαπτίσματος. Αυτή είναι η κουρά, είναι η τελετή, που έχει βέβαια πάρα πολύ μεγάλο περιεχόμενο που δεν μπορεί κανείς να το εξαντλήσει σε μια μικρή εκπομπή. Αλλά ας δούμε ένα τρίτο σημείο, να δούμε τις αρετές. Ποιες είναι οι μοναχικές αρετές, οι τρεις μεγάλες αρετές τις οποίες έχει ένας μοναχός. Η πρώτη αρετή είναι η παρθενία. Η παρθενία σημαίνει άκρος καθαρότητα ψυχής και σώματος. Όχι μόνο σώματος, αλλά και ψυχής. Να είναι κανείς καθαρός ως προς το σώμα. Δηλαδή, να μην έχει δεχθεί γάμο κτλ. Αν κάποιος έκανε διέπραξη κάποια αμαρτία, φυσικά μπορεί να γίνει μοναχός όταν το μετανοήσει. Ή μερικές περιπτώσεις, όταν κανείς είναι έγαμος και εχείρευση, μπορεί να γίνει μοναχός. Τότε λέει αντί της παρθενίας είναι η σοφροσύνη. Η σοφροσύνη είναι ότι μπορεί κανείς να έχει πέσει σε μερικά παραπτώματα, όταν όμως μετανοεί, γίνεται μοναχός και ακολουθεί την οδό της σοφροσύνης. Άρα έχουμε την παρθενία για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν παντρευτεί και δεν είχαν σχέση με το άλλο φύλο. Είναι η παρθενία που είναι σωματική και ψυχική. Δεν είναι μόνο σωματική, είναι και ψυχική, που σημαίνει καθαρότητα ψυχής. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν μερικοί που είναι παρθένοι στο σώμα, αλλά δεν έχουν ψυχική και πνευματική παρθενία. Οι πέντε παρθένες από την παραβολή την οποία είπε ο Χριστός των 10 παρθένων, οι πέντε παρθένες ήταν μωρές, που σημαίνει ασκούσαν τη σωματική παρθενία, αλλά δεν είχαν έλεον, δεν είχαν αγάπη και δεν είχαν την πνευματική παρθενία. Η πρώτη αρετή είναι η παρθενία για τους αγάμους, τα λέγαμε, και η σοφροσύνη για τους εγγάμους. Δεύτερον, η δεύτερη αρετή είναι η ακτιμοσύνη, δηλαδή η απομάκρυση από όλα τα υλικά αγαθά. Είναι αυτό που έκανε οι μαθητέ. Εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό. Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων. Οι δε αφέντες άπαντα και τα δίκτυα αυτών και τον πατέρα αυτών ακολούθησαν. Αυτή είναι η ακτιμοσύνη. Αλλά και εδώ πρέπει να πούμε, η ακτιμοσύνη δεν είναι μόνο σωματική, είναι και πνευματική. Που σημαίνει ότι κανείς θα πρέπει να αποβάλει τον πλούτο της διανοίας. Δηλαδή, έχει την αίσθηση ότι έχει και έχει χαρίσματα. Έχει την αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά εσωτερικά καλά. Πρέπει αυτά να τα αποβάλει, να αποκτήσει ταπείνωση. Όχι να χάσει τα χαρίσματα. Θα τα έχει τα χαρίσματα, αλλά να μην έχει τον πλούτο. Δηλαδή να μην έχει τον πλούτο της διανοίας, να μην έχει την υπερηφάνεια η οποία προέρχεται από τα τυχόν χαρίσματα. Και βεβαίως η άλλη αρετή είναι η υπακοή. Να κάνει κανείς υπακοή στο Θεό και υπακοή στο γέροντα ή στην γερόντισσα αν είναι μοναχή. Η υπακοή είναι βεβαίως το να δίνει κανείς τον εαυτό του ελεύθερα στο Θεό. Και γιατί το κάνει αυτό? Η υπακοή όχι απλώς για να κάνει υπακοή για να γίνει δούλος, αλλά κάνει υπακοή για να ελευθερωθεί από τα πάθη. Έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κοτενακιώτης, όταν πάει κανείς στο μοναστήρι κάνει υπακοή στο γέροντα. Η υπακοή θα φέρει την προσευχή και η προσευχή θα φέρει τη θεολογία. Αυτή είναι η σειρά. Γίνεται υπακοή για να αποκτήσει κανείς την προσευχή. Και όταν αποκτά την προσευχή, τότε γίνεται και θεολόγος, δηλαδή εμπειρικός θεολόγος. Τρεις είναι αυτές οι μοναχικές αρετές. Είναι δηλαδή η παρθενία, η σοφροσύνη, είναι η ακτιμοσύνη, δεύτερη, και η τρίτη είναι η υπακοή. Αυτός είναι ο μοναχός. Ο μοναχός δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει οικογένεια, αλλά είναι μια χαρισματική κατάσταση. Πρέπει να έχει μέσα την εμπειρία ή μάλλον να έχει την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, δίνει ένα περίφημο ορισμό για το τι σημαίνει μοναχός. Σας το διαβάζω, δεν έχω βέβαια τη δυνατότητα από πλευράς χρόνου να κάνω περισσότερη ανάλυση αυτού του ορισμού, αλλά νομίζω είναι καλό και να το ακούσετε, για να δείτε τι σημαίνει μοναχός. Δεν είναι απλώς δεν παντρεύεται κανείς, δεν είναι απλώς πηγαίνει σε ένα μοναστήρι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πράγματι γίνεται η κουρά, μπαίνει στο μοναστήρι, αλλά ζει μια χαρισματική ζωή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό και ρυπαρό σώμα, αγγελική ζωή. Μοναχός είναι εκείνος που είναι αφοσιωμένος μόνο στις εντολές και στους λόγους του Θεού και τις εφαρμόζει σε κάθε χρόνο και τόπο και πράγμα. Άρα μοναχός είναι αυτός ο οποίος και ζει την αγγελική ζωή και εφαρμόζει μόνο τις εντολές του Θεού. Έχει μπροστά του τι λέει ο Θεός και αυτό εφαρμόζει στη ζωή του. Μοναχός είναι μια συνεχής βία της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία ρέπει προς το κακό εκ νεότητος, και μια αδιάλειπτη φυλακή των αισθήσεων. Δηλαδή είναι μοναχός είναι αυτός ο οποίος έχει καθαρότητα στο σώμα και συνεχώς κάνει αγώνα για να κρατήσει αυτή την καθαρότητα και αδιάκοπη φυλακή των αισθήσεων, των πέντε αισθήσεων. Μοναχός είναι εξαγνισμένο σώμα και καθαρό στόμα και φωτισμένος νους, καταπληκτικό. Δηλαδή είναι εκείνος που έχει σώμα καθαρότατο, είναι αυτός ο οποίος έχει στόμα καθαρό, δεν μιλάει απρεπώς και δεν κάνει πράγματα τα οποία και δεν εκφράζεται απρεπώς, στόμα καθαρό και φωτισμένο νου. Μοναχός είναι καταλυπημένη ψυχή που είναι απεισχολημένη με τη συνεχή μνήμη του θανάτου και όταν είναι ξύπνια και όταν κοιμάται. Έχει αδιαρκή μνήμη θανάτου και όταν έχει διαρκή μνήμη θανάτου τότε έχει αδιάλειπτη προσευχή. Αυτή είναι η ζωή του μοναχού. Είναι χαρισματική κατάσταση, είναι αφοσιωμένος και δοσμένος ο μοναχός στο Θεό. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
6: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πατέρα Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χρυσοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη, σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου, του οσίου πατρός αυτού, του συγγραφέως της Κλίμακος του Σιναήτου, μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα, όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος, με το θέμα «Η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή». Όντως, η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση, διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας, το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. Και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιοβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας.
7: διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουρλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. Δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει, ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. Έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή, όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε ο σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις, θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην Εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνον όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμησης Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμησης Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε, έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει, θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα πολύ ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος, για παράδειγμα, εγώ, λέει, τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά, λέει, θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Για να καταλάβουμε την διαφορά, τι είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος, το μη Ορθόδοξο, λέει, εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα. Εκεί εξομολογούμε. Γιατί, ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου. Εγώ το κατέκτησα αυτό. Επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάνανε οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή. Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε, διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπων και τόπων Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του, έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι, βρέφοι, παιδιά, οφείλουμε να έχουμε το πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, βιώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας, για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας, γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος, ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής, μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς που μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει για παράδειγμα ο πνευματικός στην εξομολόγηση: «Παιδί μου, θα εκκλησιάσει κάθε Κυριακή». Αυτό είναι. Σου βάλε αυτό τον κανόνα. Εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή που κάνεις για να υπακούσεις τον πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζεις τη σωτηρία. Σε άλλο μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ παιδί μου θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές, στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο, σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό, σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί, σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι όπως ξέρετε και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε, αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο, για να οριμάσει αυτή η υπακοή, έχει ως βάση μία αρετή πολύ σπουδαία που είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση σε ισοπεδώνει. Έλεγε λοιπόν κάποιος γέροντας, για να δείξει πόσο η υπακοή και η ταπείνωση κάνει θαύμα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν στον καλό γερό τον υποτακτικό, λέει παιδί μου θα πάρεις αυτό το καλάθι. Το καλάθι, το πλεγμένο που είναι με τα καλάμια, που βάζουμε συνήθως τα φρούτα μέσα ή τα αυγά, όσοι είναι από την επαρχία, το ξέρουν αυτό το καλάθι, με τα καλάμια. Θα πάρεις, λέει αυτό, θα πηγαίνεις, λέει, στην πηγή, 5 χιλιόμετρα μακριά, θα το γεμίζεις νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις τους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω. Αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει, τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός. Δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται δεν αντέχω να ακούω σαν χλαμάρες από οπουδήποτε. Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε λοιπόν χρόνια ολόκληρα και κουβαλούσε πάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε, ρε εσύ, του λέει, τι κάνεις? Λέει, μεταφέρω, λέει, νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους. Ρε εσύ, του λέει, είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό? Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδος απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι η άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής: τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ούκ εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός σκοπός. Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν. Διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση, Και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστών σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών εκεί περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, γι' αυτό, λέει, ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζετε. Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο Πνευματικός, ο Διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ό,τι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο Πνευματικός, προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι μας λένε, «Πάτερ, νήστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε βρε, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι να πάρεις, αμέσως την ευλογή να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μας? Είναι μόνο το φαγητό? Είναι και κάτι άλλο. Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις 5 αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι έχουν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε, ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας? Αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και βλέπετε μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το δώσει ποτέ βρώμικη τροφή, δεν θα δώσει σε ένα μωρό που γεννήθηκε αμέσως, δεν θα το δώσει να φάει, θα το δώσει να φάει φασόλια ή να του κάνει ένα πουρέ, γιατί το παιδάκι πρέπει να φάει μόνο γάλα. Έτσι ακριβώς και η νηστεία κάνει, βλέπει τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές, τις αντοχές μας, και αναλόγως, προκειμένου να θεραπεύσει και το σώμα μας η νηστεία, με την νηστεία η Εκκλησία μας προτρέπει κατά καιρούς να αρχίσουμε να αποφεύγουμε ορισμένες τροφές. Σήμερα, για παράδειγμα, οι σύγχρονοι διατροφολόγοι διατείνονται ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι, ας πούμε, όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν, ας πούμε, και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα, λέει, θα φας μόνο μήλο, την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε. Η Εκκλησία έχει αυτά τα πράγματα, τα οποία πάνω σε αυτά στηρίχθηκε όλη η επιστήμη σήμερα, και διατείνεται ότι δίδει ένα πρόγραμμα υγείας στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, δει το νηστειοδρόμιο της Εκκλησίας, θα αντιληφθεί ότι οι μέρες της κρεοφαγίας δεν ξεπερνούν τις 70 όλο το χρόνο, κρέατος. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και το δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει τόσο πολύ άσκηση, θα αντιληφθούμε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί παλιότερα δεν είχαν τόσες πολλές ασθένειες οι άνθρωποι και σήμερα γιατί έχουμε. Η υπερκατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνο αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι. Γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. Λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή ή μάλλον έχει και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο. Διότι εμείς, αδελφοί μου, ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, «Γιαγιά, πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις?», θα σου πει «Αλλά τόσα». Ή δεν θα απαντήσει, διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει «Τι ωραίος που είναι ο κόσμος». Είχα και εγώ έναν παππού, όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε «Τι ωραία που είναι» και τα λοιπά. «Μη φοβάστε», λέει, «και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ». Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρονών, άρχισε να μας λέει «Α, καλή είναι η ζωή τώρα», λέει, «να ζήσουμε». Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία? Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής, που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν, λέει, ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20. Άλλωστε το λέμε, αυτό ουκ έστεινε άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός, αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία, όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες, αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας, τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς το Χριστό μας, και είναι μία αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε για παράδειγμα, τι μας λέει από μέσα, έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με το γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το, άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας, τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα, και όταν πέσουν πάρα πολλά, πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι, που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα, και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση, μούργα τη λένε σε μερικά μέρη. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα αμαρτήματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά από καιρού εις καιρού θέλει να τα αποβάλει ο άνθρωπος με μια εμετική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί, γιατί πνίγεται, δεν έχει τον τρόπο. Από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Θέλει και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε, αδελφοί μου, οφείλουμε αμέσως να τρέξουμε στο πνευματικό μας, να ασκηθούμε σε αυτήν στην πορεία. Η πορεία μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην εκκλησία, να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή. Γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «Έρχου παιδί μου και σώζου μέσα στην εκκλησία», εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του Σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της Εκκλησίας μας? Λέει πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπίου σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστική θαρήν βρόσιν φάγε. Που λέει, όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να αρθείς να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Έσφαλες με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η Εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση που είσαι ο γνωστικός χριστιανός. Εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός. Εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού. Πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσει συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας στα ασκήσεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία έχει την αυτοκάθαρσή της, έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία, η αναμάρτητη εκτός. Εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση τη συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρών. Αν δύνασαι και κάθε μέρα έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Να μας μιλήσει η καρδιά μας. Ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας. Πήγαμε καλά σήμερα? Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα? Μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας? Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα, διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό, και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε κοιμόμαστε αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και τις προηγουμένες και τις επομένες. Και τις μεθεπομένες θα μείνουν τις προηγουμένες και τις προπροηγουμένες. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα? Γι' αυτό βλέπετε σήμερα όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα, τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει, μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί με να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. έξτρα εκκλέσια, νούλα άλλου, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν τη ενιαία Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπο που αισθάνεται ότι ο Θεό είναι κυβερνήτη τη ζωή του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει, πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεως, να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην Εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει «είμαι σωσμένος». Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας, ήταν πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου το γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λένε «τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με τον Θεό?» Και λέει «τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα». Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά «είδε», λέει, «απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του, παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη». Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες, τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε. Βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει «ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες? Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις πέρασει παγίδες». Και όμως, λέει, αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση. Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον Σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον Σατανά και κάνει χρησικτησία ο Σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο Σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει «θέλω μια χαραμάδα». Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο, ότι ένας μοναχός κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, του μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε, γέροντα Χρυσόστομε, ένα αυγό. Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε «πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα?» Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο Σατανάς. Εμείς το λέμε «τον έβαλε ο Σατανάς». Για να δούμε όμως την εξέλιξη «τον έβαλε ο Σατανάς». Και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει «αδέρκεια, τι κάνεις?» «Αχ, γέροντα, ο Σατανάς με έβαλε». Και εμφανίζεται εκείνο ο Σατανάς και λέει «εγώ, λέει, από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη». Φαντάσου τι φορτώνουμε στον Σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης, που είναι πολύ εύκολη, γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι. Σου λέει πάμε εμείς στην εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η εκκλησία. Δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου, που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα χωμένη, και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό, δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό. Θα υπάρχει και μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό. Και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός. Και τον βρίσκουμε και εμείς τον Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλίσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι. Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια, πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος

Αν τη λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες, οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες, πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από τέσσερις βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των τεσσάρων, των πέντε, των είκοσι, των τριάντα, των σαράντα είναι σωστική. Διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δύναται με τις τέσσερις αυτές προσευχές. Μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, τέσσερις να προσευχηθούν, δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί. Κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη, εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός, και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με το Θεό και του λέει ο Αβραάμ: «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις;» Λέει: «Ναι, αλλά δεν είναι 40. Κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. Αν είναι 30 θα τους σώσεις; «Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται». Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει: «Δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα να προσεύχονται;» Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. «Δεν υπάρχουν», λέει, «ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπει, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρα του πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει, να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι, σαν αποκλειστικότητα του έχει αυτό, το αποκλειστικό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία, να σώζει τους ανθρώπους. Η κατανόηση όμως της σωτηρίας δεν υφίσταται, γιατί έχουμε χάσει το φως μας, και σήμερα έχει χαθεί από τη ζωή μας ένας άνθρωπος να κρατήσει μια αναμένη λαμπάδα για να βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σκότος. Λέω, εάν μέσα σε μια οικογένεια έναν χρειαζόμαστε να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη, έναν, όποιος είναι πιο φιλότιμος, ο άνδρας ή η γυναίκα. Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή, δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη, την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει, «Καλάνη, το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεος ζήλος, και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία». Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε, όχι άλλος. Έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μία λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του ιεροβήματος, που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε

την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα, να μένει της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής, της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση, δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα και να πει «Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό». Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη Ιεραποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό. Και δοξάζαν τον Θεό που πίνα νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας. Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την Εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το Νάλιμο, να φτάσουμε στα Πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας. Γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπηρα. Να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει. Και να φωτίσει αυτή η φωτιά. Ότι δεν είναι η προσευχή του ενός. Είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία, μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ Χριστό Πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητοί μου αδελφοί, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης, όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την πολύ ωφέλιμη κατήχηση του Αββά Σερίνου σχετικά με τον κακοποιώ πνευματικά ρόλο των δαιμόνων και πώς προσπαθούν με παντίους τρόπους να εχμαλωτήσουν την ψυχή του ανθρώπου. Στο πρώτο ερώτημα που θα δώσει απάντηση ο Αββά Σερίνος είναι πώς οι δαίμονες προετοιμάζονται για να μπουν μέσα σε αυτούς που πρόκειται να τους κυριεύσουν. Είναι διαπιστωμένο, απαντά ο Αββά Σερίνος, ότι τα μυαρά πνεύματα δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτούς που θέλουν να καταλάβουν αν δεν κυριαρχήσουν προηγουμένως στους λογισμούς και στις σκέψεις τους. Ξεκινούν την έφοδό τους με το να απογυμνώνουν τον άνθρωπο από το φόβο και τη μνήμη του Θεού και από την ύψη. Κατόπιν, όταν τον δουν πλέον αφοπλισμένο από τη Θεία Βοήθεια και Προστασία, πέφτουν παράφορα επάνω του, σαν σε θύραμα, το οποίο μπορούν πλέον πιο εύκολα να σαγηνεύσουν και να το κάνουν κατοικία τους, χρησιμοποιώντας τον ως ιδιοκτησία, την οποία πλέον κατέχουν δικαιωματικά. Πολλοί όμως πιο σοβαροί και φοβεροί είναι η κατάληψη αυτών που όντας ελεύθεροι σωματικά υφίστανται ωστόσο μία κατοχή πιο ολέθρια μέσα στην ψυχή τους και είναι εχμάλωτοι των παθών και των δαιμονικών ειδονών. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται σε τέτοια δουλεία και λέει «Από ό,τι έχει ο άνθρωπος νικηθεί, σε αυτό και έχει υποδουλωθεί». Η συμφορά αυτών των ανθρώπων είναι πολύ πιο απελπιστική επειδή, όντας υποχείριο των δαιμόνων, δεν αντιλαμβάνονται ούτε καν τις εφόδους που αυτοί τους εξαπολύουν, αλλά ούτε και την τυραννία που υφίστανται. Γνωρίζουμε ότι ακόμη και στους Αγίους συμβαίνει να παραδίδεται το σώμα τους στον σατανά ή να δοκιμάζονται υποφέροντας από βαριές αρρώστιες και για τα πιο ελαφρά λάθη τους. Αυτό συμβαίνει γιατί ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμονας Θεός δεν θέλει να βρει σε αυτούς τη μεγάλη ημέρα της κρίσης ούτε το παραμικρό ψεγάδι, ούτε και την πιο μικρή κοιλίδα. Φροντίζει λοιπόν, σύμφωνα με το λόγο του προφήτη του, να καθαρίσει τη σκουριά των αμαρτιών τους, ώστε όπως το χρυσό ή το ασίμι που περνάει από το καμίνι, έτσι και αυτοί να περάσουν καθαροί και άμμομοι και να λάμψουν στην μακάρια αιωνιότητα. Πάνω σε αυτό, λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Θα σε βάλω στη φωτιά για να σε καθαρίσω και θα βγουν όλες οι προσμίξεις και μετά θα κληθείς πόλη δικαιοσύνης, Ισιών, πόλη που μένει πιστή στον Θεό». Και ο σοφός Σολομώντας επίσης λέει, «Όπως δοκιμάζεται το ασίμι και το χρυσάφι στο καμίνι, έτσι δοκιμάζει ο Κύριος τους εκλεκτούς του». Και ο σοφός Σιράχ λέει, «Με τη φωτιά δοκιμάζεται ο χρυσός και οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί από τον Θεό όταν περάσουν από το καμίνι της ταπείνωσης. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος λέει «Διότι ο Κύριος, εκείνον που αγαπάει, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει όποιον παραδέχεται για παιδί του». Αυτός ο προφήτης, ανοίγουμε μία παρένθεση, εδώ ο Αββάς Σερίνος αναφέρεται στον προφήτη που έχει την σχετική ιστορία και την περιπέτειά του, το βιβλίο της Τρίτης Βασιλειών, 13ο κεφάλαιο, και είναι ή ο προφήτης Ιωήλ, όχι ο μεγάλος προφήτης Ιωήλ, σύμφωνα με το Β' Παραλυπωμένων, ή ο Ιωάβ, όπως λένε μερικοί συναξαριστές. Κλείνει παρένθεση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, για τον οποίο μιλάει το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, μας είναι ένα σαφέστατο παράδειγμα. Αυτός διέπραξε ένα μόνο σφάλμα ανυπακοής, και μάλιστα αυτό δεν έγινε από ιστεροβουλία ή από κακή πρόθεση, αλλά επειδή παρασύρθηκε από κάποιον άλλον. Πρόκειται για τον ψευδοπροφήτη Ενβέ. Παρά τα αυτά, έπεσε αμέσως θύμα ενός λιονταριού που τον κατασπάραξε. Η Αγία Γραφή λέει γι' αυτόν: «Αυτός ο άνθρωπος του Θεού που παρήκουσε το λόγο του Κυρίου». Γι' αυτό ο Κύριος, σύμφωνα με το λόγο που του είχε πει, τον παρέδωσε στο λιοντάρι που τον κατασπάραξε. Αλλά υπάρχει κάτι σε αυτό το γεγονός, το οποίο μας δείχνει ολοφάνερα ότι το πάθημα του προφήτη συνέβη για να καθαριστεί η αμαρτία που μόλις διαπράχθηκε από αυτόν και για να σβηστεί το σφάλμα που έγινε σε μια στιγμή απροσεξίας. Ταυτόχρονα, το γεγονός αυτό φανερώνει την αξία και τη δικαιοσύνη του προφήτη. Συνεκτιμώντας όλα αυτά τα δεδομένα, του επέβαλε ο Θεός μια πρόσχερη τιμωρία, τον παρέδωσε δηλαδή στο σωματικό θάνατο. Το λιοντάρι όμως, αφού κατασπάραξε τον προφήτη, ηρέμησε και εγκρατεύτηκε και δεν τόλμησε, παρά τη βουλημία του, να αγγίξει το νεκρό και εγκαταλειμμένο σώμα του προφήτη. Ένα άλλο γεγονός, το οποίο δείχνει πολύ καθαρά την ίδια αλήθεια, συνέβη στις μέρες μας, λέγει ο Αββάς Σερίνος, με πρωταγωνιστές τον Αββά Παύλο και τον Αββά Μωυσή. Ο πρώτος, ο Αββάς Μωυσής, κατοικούσε σε μια περιοχή της ερήμου που ονομάζεται Κάλαμος. Ο άλλος, ο Αββάς Παύλος, ζούσε στην έρημο που γειτόνευε με την πόλη Πανεφό. Αυτή η έρημος έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από πλημμύρες νερών που είναι πολύ αλμυρά. Κάθε φορά που φυσούσε βόρειος άνεμος, το νερό που παρασυρώταν από τις μικρές λίμνες απλωνόταν σε όλα τα γύρω εδάφη και κάλυπτε όλη την επιφάνεια της περιοχής, έτσι ώστε τα παλιά κεφαλοχώρια πρόβαλαν ανάμεσα στα νερά σαν νησιά. Ο Αββάς Παύλος λοιπόν, μέσα στη γαλήνη και στη σιγή της ερημιάς, είχε φτάσει σε τέτοιο υψηλό βαθμό καθαρότητας καρδιάς, ώστε δεν ανεχόταν όχι μόνο τη θέα ενός γυναικείου προσώπου, αλλά δεν ήθελε να βλέπει ούτε καν και αυτά τα γυναικεία ενδύματα. Μια μέρα λοιπόν πήγαινε μαζί με τον Αββά Αρχίβιο στο κελί ενός άλλου γέροντα, ο οποίος ζούσε όπως και αυτός στην έρημο της Πανεφό, και στο δρόμο συνάντησαν μια γυναίκα. Ο Αββάς Παύλος ταράχθηκε τόσο ώστε με μιας εγκατέλειψε ξαφνικά το καθήκον της αγάπης που τον έκανε να επιχειρήσει αυτή την επίσκεψη, πήρε στροφή και έφυγε τρέχοντας πίσω προς το κελί του. Έτρεχε ασταμάτητα και πιο γρήγορα από ό,τι θα έτρεχε αν είχε δει ένα λιοντάρι ή ένα τεράστιο δράκοντα. Μάταια, Ο Αββάς Αρχίβιος τον φώναζε να γυρίσει πίσω. Οι κραυγές του και οι παρακλήσεις του δεν μπόρεσαν να τον κάμψουν, ούτε να τον μεταπίσουν, ώστε να θελήσει να συνεχίσουν μαζί το δρόμο τους και να κάνουν την προγραμματισμένη επίσκεψη στον γέροντα.

Ο ζήλος της αγνότητας και η αγάπη της καθαρότητας ήταν τα μοναδικά κίνητρα του Αββά Παύλου. Η αντίδραση του όμως δεν ήταν αποτέλεσμα θεογνωσίας και ασφαλώς ξεπερνούσε τα όρια της νύψης και της σιωπής. Κατά Θεόν, αυτό που αποστρεφόταν ο Αββάς Παύλος δεν ήταν μόνο η οικειότητα με τις γυναίκες, η οποία είναι πράγματι επικίνδυνη κατάσταση, αλλά και η ίδια η θέα τους. Η τιμωρία λοιπόν έφτασε στον Αββά Παύλο άμεσα, παρέλυσε όλο του το σώμα και έμεινε εντελώς ακίνητος. Ούτε ένα από τα μέλη του δεν ήταν ικανό να εκπληρώσει τη λειτουργία του. Τα πόδια και τα χέρια του αρνούνταν να του προσφέρουν την οποιαδήποτε υπηρεσία. Η γλώσσα του παρέμεινε ακίνητη μέσα στο βουβό του στόμα. Η αίσθηση της ακοής σφραγίστηκε και αυτή με τη σειρά της. Ακίνητος πλέον ο Αββάς Παύλος και χωρίς να αισθάνεται τίποτα απολύτως, είχε χάσει κάθε τι ανθρώπινο εκτός από την μορφή του. Είχε μάλιστα τόσο αποδυναμωθεί ώστε οι περιποιήσεις των μοναχών δεν επαρκούσαν πλέον για να ανακουφίσουν την ταλαιπωρία του. Ήταν λοιπόν απαραίτητες οι επιμελημένες φροντίδες μιας γυναίκας. Τον μετέφεραν τότε σε ένα γυναικείο μοναστήρι και εκεί μοναχές τον περιποιούνταν, τον τάιζαν και τον φρόντιζαν σε όλα, εφόσον ο ίδιος δεν μπορούσε ούτε καν με κάποιο νεύμα να δώσει να καταλάβουν τι θα ήθελε. Κατά αυτόν τον τρόπο έζησε ο Αββάς Παύλος γύρω στα 4 χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής του. Ωστόσο, ενώ η αρρώστια είχε παραλύσει όλα του τα μέλη και τους είχε αφαιρέσει κάθε κινητικότητα, μια θαυματουργική δύναμη έβγαινε από τον Αββά Παύλο και μάλιστα τόσο μεγάλη ώστε το λάδι που είχε έρθει σε επαφή με το σώμα του ή μάλλον με το πτώμα του θεράπευε αμέσως άλλους ασθενείς που χρείονταν με αυτό. Το γεγονός αυτό πείθει ακόμα και τους πιο δύσπιστους ότι αυτή η γενική παράλυση του Αββά Παύλου είχε τη ρίζα της στην αγάπη του Θεού και ότι το χάρισμα των ιαμάτων του είχε παραχωρηθεί από το Άγιο Πνεύμα για να πιστοποιεί την καθαρότητά του και για να λάμψει η αρετή του. Ο Αββάς Μωυσής ζούσε σε αυτή την έρημο και μάλιστα ήταν πολύ καλός μοναχός. Αυτός λοιπόν σε μια συζήτησή του με τον Αββά Μακάριο είχε εκφράσει τη γνώμη του με κάποια οξύτητα και βιασύνη. Αμέσως μετά από αυτό το γεγονός ο Θεός επέτρεψε να παραδοθεί στον δαίμονα της ακαθαρσίας. Ο Αββάς Μακάριος όμως, τον οποίο είχε προσβάλει με το λόγο του ο Αββάς Μωυσής, άρχισε αμέσως να προσεύχεται για αυτόν με θέρμη και ένταση. Με τις πρώτες κιόλας λέξεις της προσευχής, το κακό πνεύμα τράπηκε σε φυγή και ο Αββάς Μωυσής ελευθερώθηκε από αυτό. Η ταχύτητα της θεραπείας του Αββά Μωυσή και η θαυματουργική επίδραση της προσευχής του Αββά Μακαρίου μας βεβαιώνουν ότι ο Κύριος επέτρεψε αυτή την ταλαιπωρία του Αββά Μωυσή για να τον οδηγήσει στη μετάνοια. Η ίαση εξάλλου έγινε με την ευχή του Αββά Μακαρίου, τον οποίο εκείνος είχε προσβάλει με την απρεπή συμπεριφορά του. Έτσι, ο Αββάς Μωυσής κατάλαβε το λάθος του, μετανόησε και έλαβε από τον Θεό και από τον Αββά Μακάριο τη συγχώρηση και αμέσως καθαρίστηκε από τις κοιλίδες της αμαρτίας που του είχε προσάψει η απρεπής συμπεριφορά του. «Μπορούμε από αυτό να συμπεράνουμε», συνεχίζει ο Αββάς Ερήνος, «ότι δεν πρέπει να αποστρεφόμαστε ούτε να περιφρονούμε εκείνους που βλέπουμε ότι βασανίζονται από διάφορες δοκιμασίες ή ότι είναι
παραδομένοι σε πονηρά πνεύματα. Πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι κανείς δεν πειράζεται από τους δαίμονες χωρίς την παραχώρηση του Θεού. Και επιπλέον πως οτιδήποτε προέρχεται από τον Θεό, το οποίο προς στιγμή μας φαίνεται θλιβερό ή δυσάρεστο, μας έχει σταλεί οπωσδήποτε από ένα φιλάνθρωπο πατέρα και από τον πιο φιλεύσπλαχνο γιατρό. Και αυτό αποκλειστικά και μόνο για την ωφέλειά μας. Καθένας που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση είναι σαν το παιδί που οδηγείται στον παιδαγωγό και που ταπεινώνεται προκειμένου αυτό να φτάσει μια μέρα στο κατόφλι της άλλης ζωής τελείως καθαρό. Παραδίνεται δηλαδή για λίγο στον σατανά, όπως λέει ο Απόστολος, για να τιμωρηθεί και για να κολλαστεί σκληρά το σώμα τους, ώστε να σωθεί έτσι η ψυχή τους κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Στον τόπο μας περιφρονούν τους δαιμονισμένους και τους φοβούνται και τους σπουδαιότερο τους κρατούν μακριά από τη Θεία Κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου κατά τον λόγο του Ευαγγελίου. Μη δίνετε το Άγιο στα σκυλιά και μη ρίχνετε μπροστά στους χείρους τα μαργαριτάρια σας. Γιατί λοιπόν τους συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο, αν πράγματι ο Θεός επιτρέπει να δοκιμάζονται για το καλό τους, ώστε έτσι να εξαγνιστούν? Και απαντά ο Αββάς Ερήνος. Αν γνωρίζουμε ή μάλλον αν πιστεύουμε, όπως είπα και πριν, ότι όλα τα παραχωρεί ο Θεός και ότι όλα αποβλέπουν στο καλό των ψυχών μας, όχι μόνο δεν θα περιφρονούσαμε τους δαιμονισμένους, αλλά και δεν θα πάβαμε να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Πρέπει να τους συμπονούμε για την κατάστασή τους με όλη μας την καρδιά και να τους εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας με ανεπιφύλακτη τρυφερότητα. Διότι, γράφει ο Απόστολος Παύλος, αν ένα μέλος πάσχει, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Επειδή λοιπόν είναι και αυτοί μέλη του σώματός μας, δεν μπορούμε να τελειωθούμε χωρίς αυτούς, όπως ακριβώς και οι Άγιοι, που έζησαν πριν από μας, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν χωρίς εμάς την πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Θεού. Λέγει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, «Αν και είχαν καλή μαρτυρία για την πίστη τους, δεν έλαβαν ό,τι τους είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι ο Θεός προέβλεψε για μας κάτι καλύτερο για να μην φτάσουν αυτοί στην τελειότητα χωρίς εμάς». Όσον αφορά τη Θεία Κοινωνία, δεν θυμάμαι να τους έχει ποτέ απαγορευτεί από την Εκκλησία. Αντίθετα, έχω τη γνώμη, συνεχίζει ο Αββάς Ερήνος, ότι όσοι βρίσκονται κάτω από δαιμονική κυριαρχία θα πρέπει να κοινωνούν, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα. Ο Ευαγγελικός Λόγος «Μη δίνετε τα Άγια στα σκυλιά και μη ρίχνετε μπροστά στους χείρους τα μαργαριτάρια σας» δεν έχει εδώ την έννοια που εσείς εντελώς λανθασμένα του δώσατε. Η Αγία Κοινωνία δεν θα χρησιμεύσει σαν τροφή για τον δαίμονα, αλλά θα καθαρίσει και θα προφυλάξει ταυτόχρονα και το σώμα και την ψυχή του δαιμονισμένου. Όταν ο δαιμονισμένος δεχτεί τη Θεία Κοινωνία, τότε αυτή γίνεται για το πονηρό πνεύμα που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο ή που πασχίζει να κρυφθεί μέσα του φωτιά που το καίει και το αναγκάζει να φύγει. Είδαμε πρόσφατα να θεραπεύεται έτσι και ο Αββάς Ανδρόνικος και πολλοί άλλοι. Αντίθετα, το πονηρό πνεύμα θα μένεται όλο και περισσότερο εναντίον του δαιμονισμένου αν τον βλέπει να παραμένει μακριά από τον επουράνιο γιατρό.
όσο οι δαίμονες θα νιώθουν ότι το θύμα τους είναι για πολύ καιρό αποκλεισμένο από το πνευματικό φάρμακο της Θείας Κοινωνίας, οι επιθέσεις τους θα γίνονται συχνότερες και σκληρότερες.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Εκείνοι όμως που είναι πραγματικά ταλέποροι και αξιολύπητοι είναι αυτοί που ενώ είναι στιγματισμένοι από κάθε είδους αμαρτία, όχι μόνο δεν αφήνουν να φανεί κανένα σημάδι που θα αποκάλυπτε την κατοχή τους από τον διάβολο, αλλά και δεν υποφέρουν από καμιά δοκιμασία άξια των πράξεών τους. Αυτό συμβαίνει γιατί εκείνοι είναι ανάξιοι για να δεχθούν αυτό το ταχύτατο και αποτελεσματικό φάρμακο που προσφέρεται σε αυτή τη ζωή. Αυτοί, ανάλογα με τη σκληρότητα και την αμετανοησία της καρδιάς τους, οι οποίες δεν καθαρίζονται με τις τιμωρίες της παρούσας ζωής, μαζεύουν κατά του εαυτού τους θησαυρούς οργής που θα εξαπολυθούν εναντίον τους κατά την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα ξεσπάσει η Θεία Οργή και θα αποκαλυφθεί η δίκαιη κρίση του Θεού. Η μέρα κατά την οποία το σκουλίκι που θα τους κατατρώει δεν θα έχει τέλος και η φωτιά που θα τους κατακαίει δεν θα σβήσει ποτέ. Αλλά και ο προφήτης που προβληματίστηκε από το γεγονός ότι οι Άγιοι δοκιμάζονται από συμφορές και θλίψεις, ενώ οι αμαρτωλοί αντίθετα βαδίζουν μέχρι το τέλος της ζωής τους χωρίς να δοκιμάσουν το μαστίγιο της ταπείνωσης και μάλιστα πολλές φορές ζουν μέσα στην αυθονία όλων των αγαθών και απολαμβάνουν τιμές και δόξες, κραυγάζει με έντονο τρόπο, χωρίς να μπορεί πλέον να συγκρατήσει την απορία του. «Σε μένα όμως παραλίγο να σαλευθούν τα πόδια μου», λέγει ο προφήτης, «παραλίγο τα βήματα της ζωής μου να φύγουν από το δρόμο του Κυρίου, γιατί καταλήφθηκα από ζήλια κατά των παρανόμων, επειδή έβλεπα την ευημερία των αμαρτωλών ανθρώπων, γιατί έβλεπα ότι δεν υπάρχει μεγάλη αγωνία και πολλή κακοπάθεια κατά το θάνατό τους και ότι δεν κρατάει πολύ η θλίψη που τυχόν τους μαστίζει κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτοί δεν κοπιάζουν όπως οι άλλοι άνθρωποι και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι άλλοι». Αυτά αναφέρει ο προφητάναξ Δαβίδ στον 72ο ψαλμό του. «Γι' αυτό», συνεχίζει ο Αββάς Ερήνος, «και αυτοί οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν στην αιωνιότητα μαζί με τους δαίμονες, γιατί αυτοί αποδείχτηκαν ανάξιοι να λάβουν από αυτή τη ζωή το μερίδιο και τη μεταχείριση των ιών του Θεού, αφού δεν χτυπήθηκαν από κάποια θλίψη όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι». Και ο προφήτης Ιερεμίας επίσης ρωτάει με απορία τον Θεό σχετικά με το θέμα της καλοτυχίας των ασεβών και ταυτόχρονα ο ίδιος ομολογεί ότι δεν αμφιβάλλει καθόλου για τη δικαιοσύνη του. «Κύριε», λέει, «εσύ είσαι δίκαιος, πώς μπορώ να διαμαρτυρηθώ εναντίον σου». Δεν κρατιέται ωστόσο ο προφήτης να μην αναζητήσει την αιτία μιας τέτοιας ανισότητας και προσθέτει: «Όμως θα σου θέσω μερικά ερωτήματα. Γιατί οι ασεβείς στη ζωή τους είναι επιτυχημένοι? Γιατί ευτυχούν όλοι εκείνοι που παραβαίνουν συνεχώς τον νόμο σου? Τους φύτεψες και αυτοί έριξαν βαθιές ρίζες, γέννησαν παιδιά και απέκτησαν απογόνους. Είσαι κοντά στο στόμα τους και εκπληρώνεις το αίτημά τους, είσαι όμως μακριά από τις επιθυμίες της καρδιάς τους». Ο Κύριος όμως, με τα λόγια του ίδιου προφήτη, θρηνεί για την καταστροφή των αμαρτωλών, φροντίζει για αυτούς και τους στέλνει παιδαγωγούς, γιατρούς και δασκάλους. Τους προκαλεί κατά κάποιο τρόπο να θρηνήσουν μαζί του και τους λέει: «Η Βαβυλώνα έπεσε ξαφνικά και συντρίφθηκε. Θρηνήστε την. Βάλτε ρητίνη σαν βάλσαμο θεραπευτικό στην πληγή της, μήπως και θεραπευθεί». Και να, ποια είναι
η απελπισμένη απάντηση των αγγέλων στους οποίους δόθηκε η εκτέλεση του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων ή μάλλον η απάντηση του προφήτη που στάλθηκε ως μηνυτής του Θεού αλλά και αυτή των πνευματικών ανθρώπων και διδασκάλων οι οποίοι βλέπουν τη σκλήρυνση και την αμετανόητη καρδιά αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων. «Προσπαθήσαμε, λένε, να δώσουμε φάρμακα στη Βαβυλώνα, αλλά δεν θεραπεύτηκε. Ας την εγκαταλείψουμε λοιπόν και ο καθένας ας επιστρέψει στη χώρα του, γιατί οι αμαρτίες της πλήθυναν τόσο πολύ που έφτασαν μέχρι τον ουρανό, έφτασαν μέχρι τα άστρα». Ο Κύριος επίσης το ίδιο εννοεί όταν απευθύνεται με το στόμα του προφήτη Ισαΐα προς την Ιερουσαλήμ και της λέει «Από τα πόδια μέχρι το κεφάλι δεν υπάρχει υγιές μέρος. Δεν υπάρχει σε ένα μέρος πληγή ανοιχτή και σε άλλο μόλοπας ή σε άλλο πληγή με φλεγμονή. Αλλά όλο το σώμα είναι μια ολόκληρη πληγή. Δεν είναι δυνατόν να βάλει κανείς πάνω σε αυτό ούτε κατάπλασμα, ούτε λάδι, ούτε επιδέσμους. Έχουμε αναμφισβήτητες αποδείξεις ότι υπάρχουν στους δαίμονες τόσες διαφορετικές ροπές και κλίσεις όσες υπάρχουν και στους ανθρώπους. Κάποιοι δαίμονες που ο λαός τους αποκαλεί πλάνους είναι σκοπτικοί και γελοτοποιοί. Στέκονται μόνιμα σε καθορισμένους τόπους ή σε δρόμους, αλλά δεν επιδίδονται στο να βασανίζουν τους διαβάτες που συλλαμβάνουν οι πλεκτάνες τους. Αυτοί οι δαίμονες ευχαριστούνται μόνο με το να περιγελούν τα θύματά τους και με το να τα κοροϊδεύουν. Αυτοί ενδιαφέρονται μάλλον να εκνευρίσουν και να κουράσουν αυτούς που έχουν πλανήσει παρά να τους κάνουν κακό. Ορισμένοι επίσης δαίμονες ασχολούνται με το να προκαλούν εφιάλτες στους ανθρώπους κατά τις νύχτες, χωρίς όμως να μπορούν αυτοί να τους προξενήσουν κανένα άλλο κακό. Υπάρχουν όμως και άλλοι δαίμονες, πιο άγριοι και πιο μανιασμένοι. Αυτοί δεν ικανοποιούνται με το να κατασπαράζουν με φρικτό τρόπο αυτούς που κατακυριεύουν, αλλά χυμούν πάνω σε όλους τους περαστικούς, ακόμη και στους ξενομερίτες και τους επιφέρουν τα πιο άγρια πλήγματα. Τέτοια δαιμονικά πνεύματα είναι εκείνα που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτούς τους φοβούνται τόσο πολύ, ώστε κανείς δεν τολμούσε να περάσει από το μέρος που βρίσκονταν. Αυτοί αναμφισβήτητα και άλλοι όμοιοι τους είναι εκείνοι που μέσα στην ακόρεστη αγριότητά τους ικανοποιούνται με τους πολέμους και με τις αιματοχυσίες. Έχουμε και άλλα δαιμονικά πνεύματα, τα πνεύματα της υπερηφανίας, τα οποία φουσκώνουν με καινοδοξία αυτούς που κυριεύουν. Οι κυριευμένοι λοιπόν από αυτούς τους δαίμονες υψώνουν υπερήφανα το ανάστημά τους και άλλοτε παίρνουν στάση μεγαλοπρεπή, άλλοτε σκύβουν με ύφος που δείχνει μεγάλη καταδεκτικότητα για να φαίνονται απλοί και αγαθοί. Άλλες φορές πάλι φαντάζονται ότι είναι σημαντικές προσωπικότητες και ότι όλοι οι γύρω τους έχουν τα μάτια στραμμένα πάνω τους. Άλλοτε υποκλίνονται για να αποδώσουν τάχα τιμές σε πιο ισχυρούς ανθρώπους και άλλοτε νομίζουν ότι δέχονται αυτοί τιμές ή ότι τους κάνουν υποκλίσεις και παρόμοιες ταπεινωτικές κινήσεις που συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι στις καθημερινές τους σχέσεις.

Βρήκαμε επίσης μέσα στα κακά πνεύματα και εκείνα που όχι μόνο αγαπούν το ψέμα, αλλά και οθούν τα θύματά τους στην βλασφημία. Αυτό μπορώ και εγώ, λέγει ο Αββάς Ερήνος, να το επιβεβαιώσω. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου ένα δαίμονα να ομολογεί ξεκάθαρα ότι είχε χρησιμοποιήσει τον Άριο και τον Ευνόμιο για να ενισπύρει στην Εκκλησία ανίερες και αιρετικές δοξασίες. Διαβάζουμε επίσης στο βιβλίο των Βασιλειών ότι κάποιος από αυτούς καυχόταν για παρόμοια πράγματα και έλεγε «Θα φύγω από εδώ και θα γίνω πνεύμα ψεύτικης προφητείας στο στόμα όλων των ψευδοπροφητών». Αυτή ακριβώς την κατηγορία των δαιμόνων είχε στο νου του και ο Απόστολος όταν επιτιμούσε εκείνους που αφήνονται να εξαπατηθούν από αυτούς τους δαίμονες και τους έλεγε «Θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και σε δαιμονικές διδασκαλίες, σε ανθρώπους που ψευδολογούν με υποκρισία». Οι Ευαγγελιστές επίσης επισημαίνουν την ύπαρξη και άλλων δαιμονικών πραγμάτων όπως είναι τα κουφά και τα άλαλα. Ο δε προφήτης Οσιέ μας λέει ότι υπάρχουν τα πνεύματα της ακολασίας και της πορνείας. Πλανήθηκαν, λέει, από πνεύμα πορνείας και απομακρύθηκαν από τον Θεό τους. Η Αγία Γραφή εξάλλου αναφέρει ότι υπάρχουν δαιμόνια νυχτερινά, δαιμόνια της ημέρας και δαιμόνια μεσημβρινά. «Δεν θα φοβηθείς», λέει, «από κίνδυνο που σου συμβαίνει τη νύχτα, ούτε από βέλους που ρίχνεται εναντίον σου κατά την ημέρα, ούτε θα φοβηθείς από κάτι που κινείται τη νύχτα ή από απροσδόκητο συμβάν κατά την ημέρα ή από δαιμόνιο που ενεργεί το μεσημέρι. Αλλά δεν θα βρίσκαμε άκρη αν θα θέλαμε να διατρέξουμε όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής για να δούμε με λεπτομέρειες όλα τα υπόλοιπα είδη δαιμόνων, όπως για παράδειγμα τους ονοκένταυρους, τους σατήρους, τις σιρήνες, τις κουκουβάγες, τις στρουθοκαμήλους, τις λάμιες και τους ακανθόχυρους που αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Επίσης, τα δηλητηριώδη φίδια, την ασπίδα και τον βασιλίσκο, το λιοντάρι και τον δράκοντα που αναφέρει ο ψαλμοδός στον 90ο ψαλμό του. Οι Ευαγγελιστές επίσης μιλάνε για τους σκορπιούς και για τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Αυτούς ο Απόστολος τους αποκαλεί κοσμοκράτορες του σκότους και πνευματικά της πονηρίας. Δεν θα πρέπει ασφαλώς να νομίσουμε ότι όλα αυτά τα ονόματα δόθηκαν τυχαία. Αυτά τα ονόματα των άγριων θηρίων που για μας είναι λίγο πολύ επικίνδυνα χρησιμοποιούνται από την Αγία Γραφή για να τονιστεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της αγριότητας και της λύσας των δαιμόνων. Αυτές οι ονομασίες τους έχουν δοθεί ώστε να τονιστεί η δηλητηριώδης κακία τους ή για να καταδειχθεί το δικαίωμα κυριαρχίας και βασιλείας που αυτά έχουν πάνω στα άλλα άγρια ζώα και στα ερπετά, καθώς επίσης και η δαιμονική δύναμη την οποία αποκτούν εξαιτίας τους μεγέθους της κακίας τους. Στον 1

ταιριάζει το όνομα του λιονταριού για την βιαιότητα της οργής του και για την υπερβολική αγριότητά του. Σε άλλον δόθηκε η ονομασία Βασιλίσκος από το θανατηφόρο δηλητήριό του που σκοτώνει ακαριαία τον άνθρωπο πριν καν να αισθανθεί αυτός το δάγκωμά του. Σε άλλους η βραδύτητα με την οποία εκδηλώνουν την κακία τους τους απέδωσε το όνομα του Ονοκένταυρου, του Ακανθόχειρου ή της Στρουθοκαμήλου. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι οι αρχές και οι εξουσίες που απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος αναφέρονται στους δαίμονες. Γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή του «Γιατί δεν κάνουμε πάλι προς σάρκα και αίμα, αλλά η πάλη μας είναι προς τις αρχές, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες του σκοτεινού τούτου κόσμου, προς τα πονηρά πνεύματα που είναι στους ουρανούς». Θα θέλαμε όμως να μάθουμε, συνεχίζει την ερώτησή του ο πατήρ Γερμανός, την προέλευση της τόσο μεγάλης ποικιλίας τους και πώς γεννήθηκαν τόσοι πολυάριθμοι βαθμοί κακίας. Έχουν δηλαδή λάβει αυτοί οι δαίμονες από τη γέννησή τους τη θέση που τώρα κατέχουν και είναι στρατευμένοι κατά κάποιο τρόπο για να ενεργούν με το συγκεκριμένο αυτό βαθμό κακίας? Απαντά ο Αββάς Ερήνος. Οι ερωτήσεις σας, γέροντα, μας έκλεψαν με τόσο ανεπαίσθητο τρόπο όλο το χρόνο της νυχτερινής ανάπαυσης. Έφτασαν τα χαράματα και εμείς δεν νιώθουμε καθόλου τον ερχομό της αυγής. Αντίθετα, όλα μας παρακινούν να συνεχίσουμε μέχρι την ανατολή του ήλιου τη συζήτηση, από την οποία δεν μπορούμε να χορτάσουμε πνευματικά. Το ερώτημα όμως που μόλις θέσατε θα μας οδηγήσει, αν αρχίσουμε τώρα να το εξετάζουμε, σε έναν αχανή και απίθμενο ωκεανό προβλημάτων, τον οποίο ο περιορισμένος χρόνος δεν θα μας επέτρεπε να διασχίσουμε. Μου φαίνεται λοιπόν πιο λογικό να αφήσουμε αυτό το θέμα για να το συζητήσουμε την ερχόμενη νύχτα. Θα μπορέσουμε έτσι να το αναπτύξουμε εκτενέστερα και θα πάρω και εγώ ο ίδιος περισσότερη χαρά και πνευματική ωφέλεια από τη νέα αυτή επικοινωνία μας. Επιπλέον, θα έχουμε περισσότερο χρόνο ώστε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να εξετάσουμε το θέμα από όλες τις πλευρές του. Ας αναπαυθούμε λοιπόν για λίγο, ώστε να αποτινάξουμε την υπνηλία που, καθώς προσεγγίζει η μέρα, αρχίζει να βαραίνει όλο και περισσότερο τα βλέφαρά μας. Στη συνέχεια θα πάμε μαζί στην Εκκλησία, εφόσον αυτό απαιτεί το τυπικό της Κυριακής. Στην επιστροφή μας, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα έχουμε τη διπλή χαρά να συζητήσουμε ό,τι θα μας έχει εμπνεύσει ο Κύριος, σύμφωνα με τη μεγάλη σας επιθυμία. Έτσι θα βοηθηθείτε όχι μόνο εσείς, αλλά παράλληλα και εγώ που θα πρέπει να χειριστώ υπεύθυνα το λόγο. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, όπου τέλειωσε η νυχτερινή συζήτηση του Αββά Σερίνου με τον πατέρα Γερμανό, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη φορά να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα που επιγράφεται αρχές και εξουσίες δαιμονικές. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά αυτά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές
για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου. Οσία Μακαρία του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης.
2: Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ρογών, τον κύριο Φιλόθεο, γνωστό και οικείο και πολύ αγαπητό σε όλους μας. Και θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα, θα μας μιλήσει για μια σύγχρονη γυναικεία μορφή του μοναχισμού, τη μακαριστή γερόντισσα Μακαρία δε Σύπρη, την Αγία Γερόντισσα θα λέγαμε, γιατί έτσι ήτανε, η οποία αξιώθηκε να φέρει στο φως, την επέλεξε ο Θεός, τα λείψανα του Αγίου Εφραίμ, της Νέας Μάκρης. Και αξιώθηκε να φτιάξει το μοναστήρι εκεί πέρα, που είναι μεγάλο πανελλαδικό και παγκόσμιο προσκύνημα θα λέγαμε. Και ο Γέροντας είχε, ο Θεοφιλέστατος είχε γνωριμία μαζί της μεγάλη και έχει να μας πει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Θεοφιλέστατε, ο λόγος είναι σε εσάς και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήρθατε.
3: Για μένα είναι μια ευλογία να μιλάω για την Γερόντισσα, διότι θεωρώ υποχρέωσή μου, επειδή με αξίωσε ο Θεός, αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητά μου παιδιά, με αξίωσε ο Θεός να την γνωρίσω σε ηλικία 15 ετών, το 1973 κατέβηκα στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία με την ακρίβεια, και τη γνώρισα το 1976 κατέβηκα στην Αθήνα, το 1978. Ήμουν μαθητής στην Τρίτη Γυμνασίου. Είχα τη μεγάλη χαρά να έχω ευλαβείς γονείς, πιστούς, χριστιανούς και να με οδηγήσουν στην αγιασμένη αυτή μορφή, στην αγιασμένη αυτή προσωπικότητα την οποία είχα γνωρίσει οι γονείς μου, ήμουν υιοθετημένο παιδί και προκειμένου να συνδεθώ μαζί της, με προσήγαγαν οι ίδιοι μετά το προσκύνημα στη χάρη του Αγίου Εφραίμ. Θυμάμαι λοιπόν, παρόλο που ακόμα δεν ήταν τόσο γνωστό το πρόσωπό της, είχε φυσικά εξαπλωθεί η φήμη του Ιδρύματος. Η μητέρα μέχρι το 1980 διατηρούσε ένα ορφανοτροφείο. Είχε μία ορφανική στέγη για κοριτσάκια, την οποία ξεκίνησε δειλά-δειλά να οργανώνει από το 1953. Πήγαιναν λοιπόν αρκετοί πιστοί από όλη την επικράτεια της Αττικής να στηρίξουν τα παιδάκια, τα κοριτσάκια, το Ίδρυμα. Και μέσα από αυτή την επικοινωνία γνώριζαν και την Αγία Μητέρα Μακαρία. Μαζί με την φήμη του Αγίου που άρχισε σιγά σιγά να καλυπάζει και να εξαπλώνεται με τα μεγάλα και παραδοματικά συγκλονιστικά θαύματα που επιτελούσε και επιτελεί. Να μιλήσουμε λοιπόν για την Αγία Μητέρα Μακαρία, όπως μας τα είχε διηγηθεί. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά έχουν γραφτεί στα βιβλία, μια συνοπτική βιογραφία που έχει κυκλοφορήσει. Δεν είναι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ούτε βέβαια και θα πλατιάσω, γιατί χθες αυτά τα πράγματα τα είπα στην Ενωμένη Ερωμιοσύνη σε μια εκπομπή που θέλησαν να οργανώσουν για να μείνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, η μητέρα Μακαρία γεννήθηκε στην Ίσο Τίνο. Η Τίνος είναι η γενέτειρά της και μάλιστα το ίδιο χωριό, το το Φαλατάδο που γέννησε τη μεγάλη Οσία Πελαγία την Κτηνία. Η Οσία Πελαγία την Κτηνία είναι αυτή η οποία βρήκε την Παναγία μας, όπως ξέρετε. Οι γονείς της, φτωχοί άνθρωποι, είχαν 7 παιδιά. Ο παππούς της Μαργαρίτας, έτσι ήταν το κοσμικό της όνομα, από τη μητέρα της ήταν ο ιερεύς Αντώνιος Γκίζης. Το Γκίζης είναι πολύ γνωστό επώνυμο στην Ίσο Κίνο, γνωστή την ιατρική οικογένεια. Η μικρή από παιδάκι είχε την ιδιαίτερη κλίση και χάρη από Θεό, ήταν εκκυλίας, μητρός, υγειασμένη η μικρή Μαργαρίτα. Από πάρα πολλά σημεία τα οποία σιγά σιγά όταν άρχισε να συνειδητοποιεί τον εαυτό της, της απεκαλύπτοντας, ας πούμε, άκουγε ως παιδί της καμπάνες στον ουρανό και έλεγε στη μητέρα της, τη Μαρίνα, έτσι ήταν το όνομα της μητέρας, μητέρα λέει, τι ωραία που χτυπούν οι καμπάνες. Δεν ακουγόντουσαν που θέλανε καμπάνες. Αυτό όμως επειδή το έλεγε συχνά, κατάλαβε η μητέρα της ότι επρόκειτο για αποκάλυψη. Εκείνη άκουγε τις καμπάνες στον ουρανό. Η μικρή Μαργαρίτα είχε ιδιαίτερη αγάπη στον ναό του χωριού, στην Αγία Τριάδα, και πήγαινε από νύπιο εκεί και καθόταν με τις ώρες και προσευχόταν. Κάποια στιγμή ο πατέρας της αποφάσισε να πάρει τα παιδιά του και να έρθουν στην Αθήνα για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν τα προσφοζή. Το 1911, επαναλαμβάνω, γεννήθηκε, μετά από λίγα χρόνια. Το παιδί η Μαργαρίτα ήταν 6-7 χρονών. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Αθήνας στην Λεωφόρου Λεοχάρους, που είναι μια πάροδος του Σοδού Κολοκοτρώνη και κατοίκησαν εκεί. Όμως το παιδάκι αρρώστησε από πλευρίτιδα. Και η πλευρίτιδα την εποχή εκείνη οδηγούσε στη φυματίωση. Και η φυματίωση ήταν, όπως ξέρετε, ανίατη ασθένεια. Το παιδί μπήκε στο νοσοκομείο και εκεί μετά από λίγο καιρό, ενώ ψινόταν στον πυρετό και ήταν ανυποχώρητη ασθένεια, δέχθηκε όχι στον ύπνο, αλλά μπροστά της ολοζότανο τον καβανάρι Άγιο Μινά, ο οποίος ξεπέζεψε από το άλογο του. Το κοριτσάκι πλέον πήγε στη Δευτέρα Δημοτικού και είχε επίγνωση του ποιος ήταν αυτός που την επισκέφθηκε, ο οποίος της χαμογέλασε, της σταύρωσε και της είπε θα γίνεις καλά. Και όταν το απόγευμα την επισκέφθηκε ο γιατρός, έκπληκτος είναι ότι είχε υποχωρήσει ο πυρετός, το παιδάκι είχε ανασηκωθεί από το κρεβάτι και ήθελε να φάγει. Τότε η μητέρα και ο πατέρας ξανάστηλαν πάλι στην Τίνο να πάει κοντά στον παππού που είχε μείνει εκεί και στην πρεσβυτέρα τη γιαγιά της, να πάρει καθαρό αέρα και να πάρει δυνάμεις. Έχασε τη χρονιά, τη σχολική χρονιά. Εκεί το κοριτσάκι έζησε κοντά στον παππού της για ένα διάστημα και άρχισε σιγά σιγά να μαθαίνει τα γράμματα της Εκκλησίας. Μετά από λίγο ο παππούς αρρώστησε, καθυλώθηκε στο κρεβάτι και την ξύπνησε τη μικρή Μαργαρίτα ένα πρωί, ακόμη δεν είχε ξημερώσει, παρακαλώντας την να ανάψει το θυμιατό. Γρήγορα, Μαργαρίτα, άναψε το θυμιατό. Ανάψω το θυμιατό, παππού. Γιατί τέτοια ώρα? Γιατί μας επισκέφθηκε, παιδί μου, η Παναγία. Μετά από λίγο, ο παππούς εξέπνευσε και η μικρή Μαργαρίτα, η γονή του, το έκλεισε τα μάτια. Μετά από αυτό το γεγονός και αφού κοιμήθηκε ο παππούς, οι γονείς ξαναήρθαν και την πήραν από την Τίνο και την μετέφεραν πάλι στην Αθήνα, όπου οι γονείς της είχαν μετικήσει στο Παγκράτη, στη Γούβα. Άρχισε λοιπόν από μικρό παιδάκι, μικρό κοριτσάκι, να εκκλησιάζεται στο ναό του προφήτη Ηλία στο Παντράκι. Έμενε, αφού τελείωνε η λατρεία, αρκετές ώρες πίσω στο ναό και δεν ήξερε κανένας γιατί απομονόταν αυτό το παιδί και τι έβλεπε μπροστά του. Πρέπει να πούμε ότι εκεί την εποχή στην Αθήνα ήκμαζαν δύο μεγάλοι άγιοι. Πρώτον ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς και δεύτερον ο γέροντας Ιερώνυμος στο μετόχι της Συμπονόπετρας, πρόσφατα δύο κατατάχθηκε. Η μικρή Μαργαρίτα μαζί με κάποιες κοπέλες μεγαλύτερες της, οι οποίες ήσαν στην ενορία του προφήτη Ηλία Παγκρατίου, την έπαιρναν κοντά τους και πήγαιναν πότε στις αγρυπνίες του Αγίου Νικολάου του Πλανά, στις οποίες έκανε γύρω τριγύρω σε όλα τα εξοπλίσια της Αθήνας, και πότε στο μετόχι της Συμπονοπετρίτικο της Αναλήψεως, στο Βύρονο, για να εκκλησιαστούν. Και είχε εμπειρίες, όπως η ίδια έλεγε, και από τους δύο. Και τον Άγιο Νικόλα του Πλανά και τον Άγιο Ιερώνυμο του Συμπονοπετρίτη. Μάλιστα λέει μια εποχή, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς μου είχε εμπιστευτεί ένα τσουβαλάκι το οποίο ήταν γεμάτο ονόματα και μου έλεγε την Τετάρτη το βράδυ Μαργαρίτα θα μου φέρεις το τσουβαλάκι στην τάδε εκκλησία μαζί με μια κοπέλα παραλαμβάνω η οποία την είχε αναλάβει την προστασία της. Αυτές οι κοπέλες, αυτά τα κορίτσια απετέλεσαν την πρώτη μοναστική, έτσι να το πω, αδελφότητα ενός εκλεκτού ιερομονάχου γέροντα που είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, του πατρός Πέτρου του Βλωτίδη. Ο πατήρ Πέτρος ήταν εφημέριος στην Αθήνα, αλλά έψαχνε κάπου να βρει για να οργανώσει μία γυναικεία μονή. Τότε τα περισσότερα μοναστήρια της Αττικής είχαν ερημώσει, ήταν τα χρόνια μετά την απελευθέρωση, όπου με τις βαβαρικές διαταγές όσα μοναστήρια είχαν κάτω από δύο, από τρεις μοναχούς, τα έκλειναν και τους μοναχούς τους έδιωχναν και τους πήγαιναν στα άλλα που είχαν περισσότερους. Μια μέρα λοιπόν που ο παππούλης αυτός κυκλοφορούσε στην Αθήνα στο κέντρο, πλησιάζει ένας άνθρωπος και του λέει «Μήπως είστε εσείς που ψάχνετε να βρείτε ένα μοναστήρι κοντά στην Αθήνα για να το επαντρώσετε?» Και του λέει αυτός «Πού με ξέρεις?» Εγώ αισθάνθηκα, λέει, πολύ έντονη μία φωνή μέσα μου από την ώρα που σας είδα. Και αυτή η φωνή, λέει, καθώς σας πλησίαζα, περπατούσα στην οδό Αθηνάς, άρχισε, λέει, να μου επαναλαμβάνει το ίδιο. Να απευθυνθεί σε αυτόν τον παππούλη. Αυτός ο παππούλης είναι εκείνος που ψάχνεις. Και τι θέλεις? Θέλω, του λέει, να σου γνωρίσω το ωραίο και εγκατεμελημένο μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου στα Μέγαρα. Έτσι λοιπόν ο παππούλης αυτός με τις κοπέλες τις αφιερωμένες άνοιξε στην αγρεκνία του 15 Αυγούστου το μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου και της Παναγίας της Κυπαρισιώτησης, έτσι νομίζω λέγεται, στα Μέγαρα. Μετά από πολλά χρόνια και ήταν κλειστό. Το Δεκέμβριο του 1930 πήγε στο μοναστήρι αυτό η ευλογημένη κοπέλα η Μαργαρίτα, παρόλο που πέρασε πολλούς πειρασμούς, γιατί όλη η οικογένεια, επειδή το κοριτσάκι αυτό ήταν πραγματικά χαρισματικό, είχε αντιδράσει στην απόφαση της να γίνει νύμφη Χριστού. Η μόνη που την υποστήριξε ήταν η μητέρα της, η οποία ήταν πολύ θεοσεβής και είχε καταλάβει ότι το παιδί της έχει αυτή την κλίση. Να μην τα πολυλογώ, σε λίγο έγινε μετά από 2 χρόνια ρεσοφόρα και το 1935 από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο τον Παπαδόπουλο τον πρώτο έγινε μεγαλόσκηνη και μετά από λίγο χειροτονήθηκε διακόνισσα. Δεν συνηθίζεται αυτό στις ημέρες μας για τις γυναίκες, αλλά υπήρχε μία τέτοια παράδοση στην Αρχαία Εκκλησία την οποία είχε αναζωπηρώσει ποιος, ο Άγιος Νεκτάριος. 1, 2, 3 από τις μοναχές του στην Έλληνα τις είχε χειροτονήσει, χειροθετήσει, διακόνησης. Είναι αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η Μακαρία είχε πάρει αυτή την ευλογία επίσης από την Εκκλησία. Και γιατί το λέω, να φαίνεται ότι δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής της δεν καθόταν με τις υπόλοιπες μοναχές, δεν ξέρω, πριν από το 1988 που τη γνώρισα, αλλά από τότε που τη γνώρισα, την έβλεπα πάντοτε στο Άγιο Βήμα να κάθεται σε ένα σκαμνάκι αριστερά και λίγα μέτρα από την Αγία Τράπεζα. Δεν σας κρύβω ότι είχα απορία, δεν είχα σκανδαλιστεί, αλλά είχα απορία. Πώς δεν κάθεται με τις υπόλοιπες μοναχές μέσα στον Παρθενώνα για να ψάλει. Και όταν μας διηγήθηκε η ίδια η μητέρα που είχε χειροτονηθεί διακόνισσα, του εξήγησα και κατάλαβα γιατί και για ποιο λόγο βρισκόταν μέσα στο Άγιο Βήμα, στο Ιερό. Συνήθιζε τουλάχιστον. Ξέσπασε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και μετά από λίγο η Ιταλογερμανική κατοχή. Αφού είχε μείνει 16 ολόκληρα χρόνια στην υπακοή της Μονής και του Γέροντα και της Γερόντισσας, μετά από επιθυμία του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του Δαμασκηνού, ο οποίος είχε αναλάβει με μεγάλο ηρωισμό να οργανώσει φιλανθρωπία, είναι γνωστό τα περίφια συσίτια τα οποία είχε φτιάξει, οι προσπάθειες που είχε με πάρα πολύ κίνδυνο τη ζωή του να φυγαδεύει τους Έλληνες που ήθελαν να φύγουν στη Μέση Ανατολή και όλα τα άλλα τα οποία είχε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος στην εποχή εκείνη με πάρα πολύ φροντίδα και κίνδυνο τη ζωή του όπως προανέφερα οργανώσει, θέλησε να επιστρατεύσει εθελόντριες κοπέλες των οποίων προσφέρθηκαν 20 μοναχές που να βρίσκονται στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ και να στηρίζουν τις κρατούμενες, πολύ δε περισσότερο τα παιδιά των κρατουμένων, τα οποία ήταν την εποχή εκείνη περίπου 80 παιδιά κρατουμένων γυναικών. Μπροστά σε αυτή την έκκληση που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος, ο γέροντάς του, ο πατήρ Πέτρος ο Πλωτήλης, την προέτρεψε, αφού είχε αυτή τη μεγάλη και βαθιά συμπόνια για τον ανθρώπινο πόνο, να πάει και να διακονήσει ως εθελόντρια. Και εκεί πράγματι μεγαλούργησε η αγάπη της. Έμεινε μέχρι το 1945 στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ μαζί με τις κρατούμενες και τα παιδιά τους. Μέχρι και τη δεκαετία του 70 υπήρχαν παλιές κρατούμενες που επισκέπτονταν τη μητέρα στον Άγιο Εφραίμ για να τον ευχαριστήσουν για τη στήριξη, τη συμπαράσταση, αλλά και τους εράνους που έκανε για να δώσει τροφή στα πεινασμένα παιδάκια των κρατουμένων, των γυναικείων φυλακών Αβέροφ. Το 1945 φεύγει η μητέρα από εκεί, μετά από εσωτερική πληροφορία που είχε, ασφαλώς και είχε πολύ έντονη μέσα της αυτήν την χάρη και πηγαίνει πού? Πηγαίνει στη Νέα Μάκρη. και μπαίνει σε ένα φιλικό τη σπίτι. Και ο σκοπός της είναι να επισκεφθεί από κάτω από τη θάλασσα, που ήταν τα μικρασιατικά σπίτια, σου και νέα μάκρη, την εποχή εκείνη, να επισκεφθεί το όρος των ανώμων. Έτσι λοιπόν, το καλοκαίρι του 1945, επισκέπτεται το όρος των ανώμων, το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που ήταν μισοερυπωμένο και όλα τα άλλα, σήμερα είναι μονή, τα οποία ήταν στην κυριολεξία γκρεμίδια. Αμέσως μόλις πάτησε το πόδι στο χώρο αυτό, αισθάνθηκε την παρουσία των Αγίων. Πρέπει να πούμε ότι όλο το όρος των ανώμων είναι γεμάτο και διάσπαρτο από λείψανα Αγίων. Είναι το πεντελικό όρος. Αριστερά βρίσκεται η Νταού, όπου πρόσφατα αποκαλύφθηκαν και τα μαρτυρικά λείψανα των πατέρων εκεί, αλλά και όλος αυτός ο χώρος που είναι σήμερα η Μονή είναι διάσπαρτος από μαρτυρικά ιερά λείψανα πατέρων, οι οποίοι εσφαγιάστηκαν από τους επιδρομίες από τους Τούρκους. Η Αγία Μακαρία είχε μέσα της λάβει την πληροφορία ότι δεν ήσαν μόνο οι μάρτυρες, αλλά ήταν και ένας μεγάλος θαυματουργός μεταξύ τους. Και έτσι το 1946 παίρνει την ευλογία από τον τότε Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος, τον Ιάκωβο, και μένει στα Χαλάσματα με μία κουρελούγια πόρτα και με προσπάθεια με κάτι σανίδια και κάτι ξερολίθια να φτιάξει μία στέγη σε μία γωνιά. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τους αγώνες της Αγίας, έζησε με πάρα πολύ άσκηση και ολόθερμη προσευχή και μεγάλο αγώνα όχι μόνο με τα στοιχεία της φύσεως, αλλά και με τα θηρία. Γιατί, διότι εκεί πέρα όλα αυτά ήταν κατοικητήρια των αγριμιών της εποχής εκείνης, τα τσακάλια, τα φίδια, οι νυχτερίδες και πολλές φορές οι σκορπιοί τις έκαναν συντροφιά. Κανένα όμως δεν είχε τολμήσει να την πειράξει. Είχε και να τα βάλει με τους τσομπαναραίους οι οποίοι έβοσκαν τα πρόβατά τους στις πλαγιές και φυσικά δεν ήθελαν την παρουσία της εκεί για να μην κλείσει το μοναστήρι, για να μην ανοίξει το μοναστήρι και κλείσουν τα μαντριά τους, διότι τα θεωρούσαν μαντριά τους αυτά. Με θεία παρέμβαση και τα θηρία χάθηκαν και τα τσακάλια εξαφανίστηκαν, απομακρύνθηκαν, αλλά και οι τσοπάνιδες, βλέποντας φως μέσα στη νύχτα, το οποίο δεν υπήρχε φυσικά, κατάλαβαν ότι ο τόπος αυτός είναι θείος και ιερός και θα έπρεπε να απομακρυνθούν. Και φτάνουμε στο 1950. Από το 46 που πήρε την ευλογία, το 45 που πρωτοκατοίκησε, ερχόμαστε την 3η Ιανουαρίου του 1950. Η μητέρα μέσα της έχει λάβει πολύ έντονη την πληροφορία ότι ήρθε η ώρα για να αποκαλυφθεί μέσα από τη γη ο Μεγάλος Άγιος. Και ένα πρωί είχε φέρει, λέει, τον εργάτη εκεί να τη βοηθήσει σε μία επισκευή στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, έτσι το λέγαν τότε, και υπάρχει αυτό το εκκλησάκι καθώς μπαίνουμε στο χώρο της Μονής, ακριβώς δεξιά, στην κεντρική πόρτα δεξιά, το εκκλησάκι το παλιό λέγεται Αγία Παρασκευή. Και αφού τελείωσε ο εργάτης σε αυτό το μαστόρετο, τον παρακάλεσε σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος, σε όλο αυτό το άνοιγμα που υπήρχε τότε, μην το σκέφτεστε όπως είναι σήμερα, γιατί περισσότεροι ασφαλώς έχετε πάρει, να σκάψει. Εκείνος είτε από πείσμα, είτε από αντίδραση, είτε από πειρασμό, σε έλεγε εκεί δεν σκάβω. έσκαβε εδώ, έσκαβε εκεί, έσκαβε παραπέρα, την άκουγε, αλλά μετά από μερικές τσαπιές έπισε και βράδυ. Και αφού κουράστηκε, την άκουσε τη μητέρα και έσκαψε στο σημείο που του υπέδειξε. Εκεί δεν βρήκε βράχια, οπότε άρχισε με ζήλο αλλά και με νευρικότητα να κουνάει το τσαπί, να το χτυπάει, οπότε η μητέρα του είπε, μη βιάζεις, γιατί μπορεί να βρεθεί και κανένας άνθρωπος από κάτω. Λέει, τι άνθρωπος. Αυτός συνέχισε να σκάβει, σε κάποια στιγμή πλημμύρισε όλο το μέρος αυτό από ανέμορφη ευωδία, άνετη ευωδία, ξεγύρισε. Εκείνος τάχασε, ήταν η ώρα που το τσαπί του είχε βρει την κεφαλή, την κάρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίου. Τότε η μητέρα του παρακάλεσε να φύγει, να την αφήσει μόνη της, και πράγματι από την εσωτερική της βεβαιότητα και πληροφορία έβγαλε το χώμα τον Άγιο Γαλομάρτυρα Εφραίου. Αφού έπλυνε τα οστά, τον έβαλε πρόχειρα σε ένα μέρος που υπήρχε σε μια υποδοχή, μια θηρίδα την ονομάζει, και πήγε να ξεκουραστεί. Δεν είχε την υποδομή για τη φτώχεια της, αλλά και από την ερμηνιά της να ετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο για να βάλει την ψαλοθήκη, να φτιάξει ένα χώρο ειδικό για να βάλει το σώμα του Αγίου. Και έτσι ένα βράδυ που έκανε τον Εσπερινό, ακούει μέσα από την Αγία Παρασκευή βήματα ακριβώς από πίσω της. Μέσα από τον τάφο που αναλαμβάνω ήταν περίπου 1,70 το βάθος του, να βγαίνω, ήταν λέει σαν το κεχριμπάρι, όπως χτυπάει το κουμπολόι το κεχριμπάρι. Να βαδίζουν ολοκάθαρα τα βήματα αυτά στον έρημο τόπο που υπήρχε, στα χαλάσματα, και να φτάνουν μέχρι την πόρτα της εκκλησίας. Ήταν λέει η μόνη φορά που φοβήθηκα. Γύρισε απότομα όταν άκουσε την πόρτα να ανοίγει, γιατί είχε πιάσει. Ο επισκέπτης την πετούλια από το γλωσσίδι της πόρτας και είδε για πρώτη φορά μπροστά της ολοζόντανο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Εφραίου, ο οποίος την ευλόγησε. Και την ίδια νύχτα στον ύπνο της αποκάλυψε ότι το όνομά του είναι Εφραίου και τη ζήτησε σύντομα να τον βγάλει από εκεί που τον είχε. Έως πότε, της λέει, θα μένεις εκεί πέρα εγκαταλελειμμένο. Και εκείνη του υποσχέθηκε και μετά από το όραμα αλλά και μετά από το ενύπνιο ότι την άλλη μέρα θα τον τακτοποιήσει. Πήρε λοιπόν ένα πρόχειρο κουτί, ξαναέπινε τα λείψα, το τοποθέτησε μέσα στο Άγιο Βήμα της Αγίας Παρασκευής, άναψε και ένα καντιλάκι και ξεκίνησε πλέον ο Άγιος να εμφανίζεται συχνότατα και να τις αποκαλύπτει τις πτυχές της ζωής του. Της είπε όλη του την ιστορία, της είπε από πού καταργόταν, τη είπε γιατί έφυγε από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Της είπε ότι ήθελε να μονάσει, δεν το έκανε μόνο για να την δώσει από την επιδρομή των Τούρκων οι οποίοι είχαν αρχίσει να οργανώνουν το λεγόμενο στρατό από τους Γενίτσαρους, το γενιτσαρικό στράτευμα, από την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και μετά, μιλάμε για τον 14ο αιώνα. Και οι πληροφορίες αυτές, εδίδοντος τη μητέρα από το 1950 μέχρι το 1966, δηλαδή 16 χρόνια, ο Άγιος την επισκεπτόταν και της απεκάλυπτε συνέχεια για το πρόσωπό του για την δραστηριότητά του, για τα μαρτύρια του που δεν θα τα αναφέρω εδώ, γιατί το θέμα μας δεν είναι ο Άγιος Εφραίμ, αλλά είναι η Αγία Μητέρα Μακαρία. Αυτό ακριβώς συνέβη και στη Μυτιλήνη. Θα το ξέρετε. Η ζωή εκτάφων, πώς αποκαλύφθηκε στη Μυτιλήνη ο Άγιος Ραφαήλ, και ένα πρόσωπο που συνδέθηκε εξίσου με τη Μυτιλήνη αλλά και με τον Άγιο Εφραίμ, με ιδιαίτερη όμως αδυναμία στον Άγιο Εφραίμ και στη Μητέρα Μακαρία, είναι ο μεγάλος και σπουδαίος αγιογράφος και λογοτέχνης ο Φώτης Κόντολου. Ο Φώτης Κόντολου, ξέρετε ότι συνδέθηκε με την Μητέρα Μακαρία και την αγάπησε τόσο πολύ και τον συγκίνησε τόσο βαθιά και επηρεάστηκε τόσο πολύ από την μορφή της, από την στοργή της, από την προσευχή της την οποία ζητούσε, που δέχτηκε άρρηκτα με την ιερότησα Μακαρία. Και όταν λέω άρρηκτα, να φανταστείτε ότι σήμερα η Μονή έχει ολόκληρα τετράδια με επιστολές του Φώτη Κόντολου προς τη Μητέρα Μακαρία και της Μακαρίας αντίστοιχα προς το Φώτη Κόντολου, τα οποία επέδωσε η γυναίκα του Μαρία Κόντολου και η κόρη του Δέσπο Κόντολου στη Μονή. Και τις παροτρύνω να τα εκδώσουν, γιατί η σχέση μας συνεχίστηκε. Πρέπει να πω επίσης ότι η γυναίκα του Φώτη Κόντολου, η Μαρία, όταν αρρώστησε από καρκίνο το 1965 ο Φώτης Κόντολου και τον παρακαλούσε θερμά να την κάνει καλά, και η μητέρα είχε, όταν νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση ο Φώτης Κόντολου στον Ευαγγελισμό, τις ημέρες που ήταν πολύ κρίσιμη η υγεία του, ένα βράδυ που ξενυχτούσε η γυναίκα του Μαρία στο σπίτι της κάτω από τα εικονίσματα, είδε ένα συγκλονιστικό όραμα. Είδε τον Άγιο Εφραίμ, το δίμετρο αυτό Λεβέρνη Μοναχό, να κρατά στα χέρια του μία λευκή σιλουέτα της οποίας το πρόσωπο ήταν ίδιο με αυτό του συζύγου της. Και την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσε και την ενημέρωσε ότι ήδη είχε εκπνεύσει ο Φώτης Κόντολου στο νοσοκομείο από την ασθένεια του καρκίνου. Πρέπει να πούμε ότι εκείνος ήθελε να μεταφιαστεί εκεί για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα αλλά και κοντά στον Άγιο. Όμως επειδή ήταν πλέον δημόσιο πρόσωπο με μεγάλη ακτινοβολία, η κηδεία του τελέστηκε στο πρώτο κημητήριο Αθηνών και την ετέλεσε τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος ο Χατζησταύρου, ο δεύτερος. Εκπληρώθηκε όμως η επιθυμία του να επιστρέψουν τουλάχιστον τα οστά του στο μοναστήριο, που σήμερα υπάρχει ειδικό διαμορφωμένο ναίδριο για όσους το έχετε δει, που μέσα έχει τα οστά του, τα νύψανά του. Όμως ο Φώτης Κόντολου είναι ο πρώτος που αγιογράφησε τον Άγιο Εφραίμ. Η εικόνα του υπάρχει, παιδιά μου, με το που μπαίνουμε αριστερά, είναι μάλιστα καλυμμένη μια ωραία κορνίζα και είναι ασπρόμαυρη, γιατί την είχε κάνει με κάρβουνο ο αείμνηστος Φώτης Κόντολου. Αλλά και στη Μονή παρέδωσε, δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό, τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Παρασκευής, και απότμημα νυψάνου της Αγίας Παρασκευής θα είχε φέρει ο ίδιος κατά την καταστροφή από τις Κηδονίες, από το Αϊβαλί, την πατρίδα του, κατά την ώρα της καταστροφής θα είχε φυλαδεύσει, και από την αγάπη που είχε στη μητέρα Μακαρία της τα χάρισε και φυλάσσονται σήμερα στο μοναστήρι. Η ιερότησα Μακαρία συνδέθηκε με όλους τους μεγάλους ιεροντάδες της εποχής. Είχε πνευματικό το να είναι στο γέροντα Φιλόθεο Ζερβάτο, το οποίο περιμένουμε την αγιοκατάταξη και κάποτε θα γίνει βέβαια, δεν ξέρουμε πότε, ασφαλώς θα γίνει, γιατί στη συνείδηση της Εκκλησίας μας είναι Άγιος και μάλιστα μαθητής του Αγίου Νεκταρίου και σπουδαίος ομολογητής της πίστεώς μας. Συνδέθηκε άλλοτε με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον οποίον σήμερα η Εκκλησία μας αγιοκατάταξε. Συνδέθηκε με τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος επισκεπτόταν το Ίδρυμα. Συνδέθηκε με τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, ο οποίος αισθάνθηκε αυτή την έλξη προς την πνευματικότητα της μητέρας και πήγε στο μοναστήρι με την κάρα του Ασίου Δαβίδ για να τη γνωρίσει. Η μητέρα Μακαρία το 1980, ενώ είχε ιδρύσει ακόμη και δημοτικό σχολείο για να πεθάνουν μαθαίνουν κολτσάκια γράμματα στη μεταπολεμική Αθήνα που είχε τόσα πολλά ορφανά αλλά και παιδιά εγκαταλελειμμένα, έδωσε μεγάλη βοήθεια, μεγάλη στήριξη, μεγάλη συμπαράσταση. Να σκεφτείτε ότι ο μεγάλος εικονογράφος της Εκκλησίας του Χριστού, ο Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, όσοι γνωρίζετε και έχετε ακούσει γι' αυτό, πολλά χρόνια πριν από την αγιοκατάταξη του Αγίου Εφραίμ, είχε δεχθεί το αίτημά της να φτιάξει την ακολουθία του Αγίου. Επειδή τον γνώρισε τον Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, τον πατέρα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, ξέρω πόσο αυστηρός ήταν σε επιλογές των προσώπων που του πρότειναν να γράψει ακολουθία. Και αν δεν είχε ο ίδιος πληροφορίες πέρα από τα διάφορα ιστορικά που του παρέπεμπαν των Αγίων που παρακαλούσε να συγγράψει το δίδους, δεν προχωρούσε. Όταν έλαβε όμως την παράκληση αυτή τη μητέρα Μακαρία, με θεία χάρη φωτίστηκε και συνέγραψε πλήρη ασματική ακολουθία, ενώ την αγιοκατάταξη του Αγίου ούτε η μητέρα δεν την πρόλαβε. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πιο μπροστά είχε πιστεί ο Άγιος γέροντας αυτός, ο Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, για τη χάρη του Αγίου Εφραίμ, αλλά και για το πρόσωπο της μητέρας Μακαρίας που συνιστούσε την αγιοκατάταξη αυτή. Μην σας φαίνεται περίεργο, πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 1999 που ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του, δεν είχαν πιστεί ότι είναι Άγιος, γιατί ο Άγιος εμφανιζόταν στους απλούς ανθρώπους και έκανε θαύματα, αλλά στους μεγάλους, και εννοώ στους κληρικούς και μάλιστα στους υψηλόβαθμους, δεν εμφανιζόταν. Ο Άγιος ξέρει γιατί, δεν θα το πω εγώ. Και δυσπιστούσαν. Είναι αλήθεια ή μήπως είναι από υπερβολικό ζήλο όλα όσα λέει η Μακαρία. Ξέρουμε βέβαια ότι ο Άγιος Εφραίμ ξέσπασε μία τεράστια ακτινοβολία, η λέξη ξέσπασε, το λέω για να καταλάβετε πόσο έντονη ήταν αυτή η ακτινοβολία της χάριτος από των θαυμάτων που επιτελούσε και επιτελεί και πίστησαν πλέον οι πάντες. Το 1999, στην αρχή του χρόνου, λίγους μήνες πριν κοιμηθεί, η Αγία Γερόντισσα Μακαρία πήρε τη χαρά της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου ότι πλέον τελείωσε αυτή η αγωνία, πρόκειται για μεγάλο Άγιο και πρότεινε πλέον με την υπογραφή του Χριστόδουλου η Εκκλησία της Ελλάδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την αγιοκατάταξη του Αγίου Εφραίμ. Ο Άγιος Γέροντας Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης την κολουθία την είχε γράψει 20 χρόνια μπροστά. Υπήρχε ακόμη μεγάλη επιφύλαξη. Πρέπει να πούμε αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εκτός από τα βιογραφικά που σας διηγήθηκα, ότι η μητέρα Μακαρία ήταν η μητέρα των πολεμένων. Όταν ήταν καλά, γιατί ήταν φυλάσσεμη, καθόταν ώρες ατελείωτες ακόμη και βαθιά μέσα στη νύχτα, σε μία απέραντη σειρά ανθρώπων που περίμενε υπομονωτικά να τη δει, να ζητήσει τη συμβουλή της, να διηγηθεί ο καθένας το σταυρό του, το πρόβλημά του, την αρρώστια του και να παρακαλέσει την προσευχή της. Οποιοςδήποτε άλλος θα κουραζόταν, εκείνη δεν κουραζόταν να ακούει τον ανθρώπινο πόνο και είχε και ένα κουτάκι όπου μέσα είχε λείψανο του Αγίου και σταύρωνε. Και πολλές φορές μου γίνανε καρκινοπαθείς οι οποίοι δεν είχαν καταλήξει πού είναι ο καρκίνος, σε ποιο σημείο του σώματος, και η μητέρα με τη χάρη που είχε έβρισκε το σημείο που είχε γεννηθεί το νεόπλασμα, το καρκινικό, η καρκινική αιστεία, το σταύρωνε και μετά από εξετάσεις το ανακάλυπταν και έβλεπαν πως η χάρη της είχε αυτή τη μεγάλη διόραση. Πήγαινε στον Άγιο, τον παρακαλούσε. Και ξέρετε γιατί τον παρακαλούσε? Για να δώσει μια απάντηση, κυρίως στους καρκινοπαθείς, τους οποίους ιδιαίτερα συμπονούσε, αν θα γίνουν καλά ή όχι. Σπάνια έβλεπε το κεφάλι του Αγίου Εφραίμ να γυρίζει από την άλλη πλευρά, που ήταν μια αρνητική απάντηση, σαν να της έλεγε «Δεν θα γίνει αυτό που ζητάς, γερόντισσα», αλλά ζήτησε από τον βασανισμένο άνθρωπο να κάνει υπομονή, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω το θέλημα του Θεού. Είχε δηλαδή προφητικά, με πλάγιο τρόπο, πει σε αρκετούς ότι δεν γίνεται παιδί μου, αλλά ο Θεός θα σου δώσει υπομονή για να ολοκληρώσεις τη δοκιμασία σου και να πετάξει η ψυχή σου, να φτερουγήσει από τον μάτο του το κόσμος του Βασίλειου του Θεού. Αλλά και σε πάρα πολλούς, την προσευχή της στη θερμή, να θεραπεύσει την ανίατη ασθένεια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γνωρίζετε ότι κυκλοφόρησαν πάνω από 20 τόμοι, τώρα νομίζω 22 είναι. Και αν σκεφτείτε ότι η κυρία Χατζη Ιωάννου, η φιλόλογος, η οποία είναι μεγάλη γυναίκα τώρα, τα παίρνει τα θαύματα, αντιπροσωπευτικά γράφει κάποια, γιατί είναι πάρα πολλά που μοιάζουν και χρειάζεται να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις βοήθειες και τα σημεία που επιτελεί ο Άγιος Εφραίμ. Δεν θέλω να αναφερθώ στον Άγιο Εφραίμ, γιατί δεν θα φτάσει ούτε το πρωί. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Αγία Γερόντισσα Μακαρία είχε στηρίξει, είχε θεραπεύσει, είχε αφυπνήσει από τον πνευματικό θάνατο και από την πορωμένη συνείδηση εκατοντάδες ανθρώπους. Και φυσικά πολλές φορές κρυβόταν η ίδια πίσω από τα θαύματα του Αγίου Εφραίμ. Όχι ότι ο Άγιος Εφραίμ δεν έκανε τα θαύματα, αλλά ποιος ήταν ικανός να πιέσει τον Άγιο Εφραίμ για να κάνει το θαύματα. Εκεί ήταν το μυστικό, κρυβόταν το μυστικό, γιατί όταν ζούσε η μητέρα, τον πίεζε τον Άγιο Εφραίμ. Τον μόνο από τον εκβίαζε πολλές φορές για να ενδώσει

τη δική της παρέμβαση. Τη μητέρα την έλυσα μέχρι το 1999, γιατί ο τελευταίος πνευματικός της αδελφότητας ήταν ο πατήρ Αμανίας Πουστέλης, και επειδή εγώ ήμουν παιδί του πατρός Αμανία, αφού είχε και εκείνος προβλήματα με την υγεία του και τα μάτια του, 3-4 χρόνια πριν κοιμηθεί η μητέρα, αποφάσισε να με κάνει πνευματικό εκεί της Μονής και της αδελφότητας. Τότε τοποτηρητήσεται ένα σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρεωτικής, ο πατήρ Νικόλαος, από τον οποίο είχαμε πάρει την ευλογία. Πρέπει να πω ότι πέρασε ένα μεγάλο πειρασμό στη ζωή της, στο τέλος της ζωής της, που τον αντιμετώπισε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, συγχωρητικότητα, ανεξικακία, και δεν αγανάκτησε και δεν θύμωσε και δεν παροργίστηκε, αλλά το σήκωσε κυριολεκτικά, όπως λέει μέσα το Ευαγγέλιο, ευλογώντας τους εχθρούς και τους καταρρωμένους αυτοί, λέει το Ευαγγέλιο. Εάν, λέει, κάνετε αυτό που κάνει η αμαρτωλή άνθρωποι, δηλαδή ανταποδίδετε κι εσείς τα ίδια και αγαπάτε μόνο όσους σας αγαπούν, δεν διαφέρεται από τους άθεους. Εσείς, λέει, πρέπει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να συγχωρείτε τους εχθρούς σας και αν μπορείτε να κάνετε καλό στους εχθρούς σας. Αυτό συνέβαινε και επανειφέρθηκε στο πρόσωπο της μητέρας Μακαρίας. Το είδα, το έζησα και το άκουσα. Δεν έχει νόημα να αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλωστε και η μητέρα κοιμήθηκε και ο κληρικός που την εδίωξε κοιμήθηκε και αυτός καημένος. Το 1996, 3 χρόνια πριν κοιμηθεί η μητέρα, ήμουν πρωτοσύγκελος τότε στη Λιβαδιά, με παίρνει ένα μεσημέρι, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν μπορώ να το προσδιορίσω γιατί ψάχνω τα ημερολόγια της εποχής και δεν τα έχω βρει, θα το βρω όμως για να δω την ημερομηνία της συγκεκριμένη, και μου λέει, μπορείτε να φύγετε, μου λέει, το μεσημέρι κατά τις 3 στο μοναστήρι. Λέω, συμβαίνει κάτι? Όχι, μου λέει, αλλά θα ήθελα, μου λέει, να έρθείτε εδώ, να σας δω. Να έρθω, μητέρα. Έχει και τόσο κοντά από τη Λιβαδιά να ξεκινήσεις, μέσα στον καύσο καθημό μου είχε πάρα πολύ ζέστη, για να βρεθείς 3 η ώρα στην Μονή του Αγίου Εφραίου, στο όρος του Ναμού. Πράγματι, πήγα κανένα τέταρτο πριν το προκαθορισμένο ραντεβού, μπήκα μέσα, είδα την πόρτα ήταν μισάνοιχτη, που λέει, ξέρετε, νοσηλεύεται πολύ σοβαρά αυτές τις ημέρες η γνωστή ηθοποιός, η Αλίκη. Ποια Αλίκη? Βουγιουκλάκη. Τι λέτε? Και με παρακάλεσε ο αδελφός της να δεχτούμε αυτή την ώρα για να μην δει ο κόσμος, να μην την αναγνωρίσει. Και γιατί θελήσατε, μητέρα? Γιατί καλό θα ήταν να είναι και εσείς ένας ιερέας, ένας λειτουργός εδώ εκτός από μένα για να την υποδεχθεί. Πράγματι, σε λίγο άνοιξε η πόρτα και μπήκε υποβασταζόμενη από τον κατασάρκα αδελφό της και από κάποιο άλλο πρόσωπο η εθνική μας Αλίκη το 1996, καμιά 20 μέρες, ένα μήνα πριν τελειώσει. Τελείωσε νομίζω τέλος Ιουλίου του 1996, δεν θυμάμαι συγκεκριμένη ημερομηνία. Νοσηλευμένη στο ιατρικό κέντρο, είχε πληροφορηθεί όχι μόνο για τον Άγιο Εφραίμ, όπως μας είπε, το άκουσα με τα αυτιά μου, αλλά και για τη στοργή και την αγάπη και την αποδοχή της μητέρας Μακαρίας. Και την θεώρησε το κατάλληλο πρόσωπο που θα μπορούσε να ανοίξει την ψυχή της. Και πράγματι, με το που μπήκε μέσα, αγκάλιασε την μητέρα, αποσύρθηκαν κάπου μόνες τους,

0: και τι ώρα. Και μετά, αφού άνοιξε η πόρτα, έβαλε και εμένα μέσα, είπα δύο λόγια εγώ για τον Άγιο, ώσπου την οδήγησαν οι άνθρωποι που τη συντρόφευαν, συνόδευαν, υποβασαζόμενοι την μακαριστή αλήκη, στη Λάρνακα του Αγίου να προσκυνήσει και όπου έφυγε. Πρέπει να σας πω ότι η μητέρα έκλαιγε με λυγμούς. Τη ρώτησα και μου είπε, μου απήντησε ότι η αλήκη έφυγε με μετάνοια και με πίστη για τον άλλο κόσμο. Έφυγε δηλαδή από το μοναστήρι έχοντας μετάνοια και πίστη στο Χριστό και στην άλλη ζωή. Μετά από 20 μέρες, 25 μέρες το πολύ, ανακοινώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κινήθηκε στο ιατρικό κέντρο η εθνική μας ηθοποιός η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η μητέρα Μακαρία, θέλω να πω, ότι ήταν ο άνθρωπος στον οποίο εξαγορεύτηκε τα βάρη της ψυχής της και ζήτησε η αείμνηστη αυτή ηθοποιός, καλλιτέχνης, στήριξη και βοήθεια για να αντιμετωπίσει το μυστήριο του θανάτου. Το είχα δώσει αυτό μπροστά από λίγα χρόνια και το είχα γράψει και μάλιστα κάποιες ημέρες εκκλησιαστικές με είχε πάρει ο αδερφός της, ο οποίος τότε ζούσε, δεν ξέρω αν ζει, και με ευχαρίστησε. Σας ευχαριστώ πολύ, μου λέει, Πάτερ, γιατί αυτό είναι ένα σπυρί λιβάνι στον τάφο της μακαριστής αδελφής μου. Το 1999 η γερόντισσα αρρώστησε. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από όλους τους Αγίους που προανέφερα, τον Άγιο Μινά, τον Άγιο Σπυρίδωνα που τον είχε δει και της είχε μάλιστα υποδείξει και όνομα Φαλάβη, δεν είπα πολλές λεπτομέρειες, είχε στενή σχέση με τον Άγιο Γεώργιο, τον Μεγαλομάρτυρα, τον Τροπλοφόρο, τον Άγιο σας Πατεργιώργιο. Λοιπόν, μας είχε αποκαλύψει ότι εμένα θα έρθει ο Γιώργης να με πάρει. Και είχαμε καταλάβει από χρόνια πολλά ότι ο Άγιος Γεώργιος, ο Τροπλοφόρος, θα της έρθει την ημέρα του για να την ξεκουράσει, μάλλον για την άλλη ζωή του μονουμένου. Και κάθε χρόνο τον πλησίαζε η μέρα του Αγίου Γεωργίου, 23 Απριλίου, η δεύτερη μέρα του Πάσχα, μάλλον, πηγαίναμε όλοι όσοι είχαμε συνδεθεί στενά με τη μητέρα, γιατί φοβόμαστε μήπως συμβεί κάτι έκτακτο, γιατί επαναλαμβάνω ήταν φυλάστηνα και φίλοι. Όμως περνούσαν τα χρόνια και το Αγίου Γεωργίου μητέρα δεν έφευγε. Και λέγαμε, για να δεις μήπως είναι και πλάνη αυτό, γιατί μας είχε αποκαλύψει ότι ο Άγιος Γεώργιος της το είχε πει. Ώσπου ήρθε το 1999, που η μητέρα ήταν πλέον 88 ετών και που ήδη είχε ασθενήσει από την ασθένεια, την ευλογητή ασθένεια που άνοιξε την πόρτα για τον Παράδεισο σε χιλιάδες αναρρύθμιτους ανθρώπους, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, καρκίνος του λεφαδένης. Η ασθένεια δεν ήταν ορατή, αλλά λόγω της μεγάλης της ηλικίας δεν μπορούσε να υποστεί χειρουργείο. Δούλευε μέσα στους λεφαδένες, τις είχε δημιουργήσει εσωτερικές πληγές, εσωτερικές αιμορραγίες, είχε αβάσταχτους πόνους, είχε στο τέλος κατάπληξη, ώσπου το Πάσχα του 1999, ήμαρα το απόγευμα του Πάσχα, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Η μητέρα μου όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχε ευεργετήσει, θες δεν το είπα στην εκπομπή γιατί δεν χρειαζόταν να το πω τόσο δημόσια, είχε τη δυνατότητα να μπει στο ιατρικό κέντρο. Όχι πληρώνοντας, αλλά της χάρισε αυτή τη δυνατότητα της νοσηλείας στο νοσοκομείο αυτό. Η ίδια βέβαια δεν γνώριζε και πολλά, γιατί ήταν σε τραγική κατάσταση. Τη βάλα λοιπόν οι υποτακτικές της στο νοσοκομείο αυτό, σε ένα δωμάτιο μόνη της. Με τις υποτακτικές της γύρω-γύρω, εγώ την είχα επισκεφθεί στο κελάκι της λίγο πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο, γιατί είχα υποχρεώσεις λειτουργικές στη Λιβαδιά, στη Θήβα, ήμουνα πρωτοσύμβουλος και ήμουν κοντά στο Μακαριώτα, τότε ήταν Μητροπολίτης. Νομίζω ότι ο Πατελιώνιος πέρασε εκείνη την εποχή από τη Βιωτία, Θηβών και Λεβαδίας. Και μετά του Πάσχα πάλι δεν μπορούσα να πάω, γιατί σε λίγες ημέρες ήταν το Αγίου Γεωργίου που γιορτάζει τη μισή Βιωτία. Έχει τόσους αγιώνιες και μοναστήρια και ενορίες και προσκυνήματα. Με πάρα πολύ μεγάλη καρτερία και δοξάζοντας το όνομα του Θεού και εξάλλοντας συνεχώς αναστάσιμα θρειά τροπάρια, συνήθως έλεγε «Ανέστη η ζωή των απάντων» του τρίτου ήχου. Το θυμάμαι δηλαδή και πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο. Η μητέρα, χωρίς να γονίσει, χωρίς να αφήσει έστω και σύσπαση πόνου να γραφτεί πάνω στο πρόσωπό της, η μητέρα Μακαρία, παρέδωσε τελικά ανήμερα στις 23 Απριλίου, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, τη μαρτυρική ψυχή της στο Θεό. Συγκλονιστικό σημείο, το οποίο κατέγραψα στο τρίτο τμήμα του έκτου ορόφου του Ιατρικού Κέντρου, ότι αμέσως μετά την επιδημία της πλημμύρισε ο χώρος από εγωδία και οι προϊσταμένοι του τμήματος αυτού συγκέντρωσε τις υπογραφές της μαρτυρίας αυτής για να μείνει στεκμήριο και απόδειξη της αγιότητός της. Και έχουμε αυτή τη μαρτυρία από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της 23ης Απριλίου, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου του 1969, πιστοποιούν ότι πλημμύρισε το δωμάτιο και ο διάδρομος από άρρητη ευωδία ευθύς μετά την οσιακή κίνηση της μητέρας Μακαρίας. Αυτή είναι η Αγία Γερόντισσα Μακαρία και γνωρίζετε όλοι ότι εκτός από τη Λάρνακα οι πιστοί θα μπουν μέσα από το παραπόρτι, να προσκυνήσουν τον τάφο της και να ζητήσουν την ευσυντία της στο Θεό. Είναι βέβαια τόσο εμπλεκόμενη η σχέση της με τον Άγιο Φρέντ που αυτήν επέλεξε και ο Θεός μετά από 550 χρόνια, όταν μέσα στη γη κομμένα τα Ιερά Λείψανα, αλλά και ο Άγιος προσωπικά σε αυτήν να αποκαλύψει την ιδιότητά του, που κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποια θαύματα είναι συγκεκριμένα από την ενέργεια του Αγίου και ποια θαύματα είναι ξεχωριστά από την Αγία Μητέρα Μακαρία. Όλοι πάντως γνωρίζουν ότι έχει βρει παρησία στο Θεό και μακάρι η Εκκλησία μας με τις ενέργειες του τοπικού Μητροπολίτη να ενεργήσει για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως αγιοκατάταξε όλους αυτούς τους οποίους σήμερα τιμούμε, να αγιοκατατάξει και τη μνήμη της Οσίας Μητέρας Μακαρίας. Να προσεύχεστε σε αυτήν, να ζητάτε τη βοήθειά της και να δέεστε, γιατί είχε μεγάλη συμπόνια για τον πόνο και τα δράματα και τα διέξοδα του σημερινού εσταυρωμένου Έλληνα, του σημερινού δυστυχισμένου ανθρώπου. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως τον Θεοφιλέστατο για τα όσα συγκλονιστικά μας είπε για την Γερόντισσα Μακαρία και στους περισσότερους άγνωστα. Να ζητήσουμε και εμείς τις πρεσβείες και την ευχή της. Και νομίζω ότι όταν γίνεται λόγος για έναν Άγιο άνθρωπο, ο Άγιος εκείνη την ώρα έρχεται και περιπολεύει, κυκλοφορεί στο χώρο εκείνο. Οπότε σίγουρα η Γερόντισσα Μακαρία κάπου εδώ πέρα βρίσκεται και βλέπει και χαίρεται. Και χαίρεται που τόσοι άνθρωποι ήρθαν να ακούσουν λόγο Θεού και να ακούσουν για το γεγονός της αγιότητος, το οποίο είναι και μια απόδειξη ότι η Εκκλησία δεν έπαψε να υπάρχει και μολονότι πολεμάται ιδιαίτερα στις μέρες μας, παρόλα αυτά κάνει το έργο της που είναι να αγιοποιεί, θα λέγαμε, τους ανθρώπους. Είναι ένα εργαστήριο αγιότητος. Τώρα, με την ευχή του Θεοφιλεστάτου, να περάσουν προς τα έξω, να τραγουδήσουμε ρωμαϊκά και αναστάσιμα τους πόνους. τους πόνους που έχουμε από εδώ και 100 χρόνια. Από το 1922, από τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, και θα μας πει και δύο λόγια ο Θεοφυλέστατος για να ξεκινήσουμε την όμορφη αυτή προσπάθεια των παιδιών μας έξω. Να είστε καλά, την ευχή της Οσίας να έχουμε, την ευχή σας και ο Θεοφυλέστατος.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον στο σεφίσμο, ενώθησε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάσου της έλκης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε απροσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σοι ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στην εν γη ευθεία. Έλεγε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίψει στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει εις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπε και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία νέδο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνεδρυμένο. Καρδία συνεδρυμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξεδενώσου. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία αστησιών και οικοδομηθεί το τα δίκη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν ευτοθυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών, Δέσποτας συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστή το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Όσα η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Στην 21η εκπομπή του αφιερώματός μας του Διακοδιονύση Φυρφυρή θα ακούσουμε το «Εκάθισεν Αδάμ», δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής της Τυροφάγου σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης και Σταύρος Τριανταφύλου σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1985.

Ας ακούσουμε τώρα το ιδιόμελο της Κυριακής της Στυροφάγου «Έλαμψεν η χάρη σου» σε ήχο τέταρτο στη Χειραρικό με βάση τον Φθονκοπά, Ισοκρατούνη, Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, ηχογράφηση Γιάννης Ιχλέτος στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1985.

Παραμένοντας στα μέλη του Τριωδίου, πρόκειται να ακούσουμε το εσπερινό ιδιόμελο της Τρίτης Κυριακής των Ιστιών «Ατενίσε το όμα» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Ισοκρατούν και πάλι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κοτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση από τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1985, Γιάννης Σιγλέτος, στούντιο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ήδη βάπτεται κάλαμος είναι το κενήν των αποστήχων της Μεγάλης Πέμπτης σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης και Σταύρος Τριανταφύλου σε μια ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Γιάννης Ιγλέτος στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1985.

Λαμπρό δείγμα ερμηνείας κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή είναι το κλασικό δοξαστικό των Ένων της Κυριακής της Πεντηκοστής, Βασιλεύ Ουράνιε, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Στο δοξαστικό αυτό αναδύεται κυρίαρχη η νοσταλγική ατμόσφαιρα του αρχαίου πλαγίου Δευτέρου ήχου, αργόρυθμη και παρακλητική. Παρά την ελαφρά φωνητική κάμψη του Διακοδιονύση, την οποία ιστοσταθμίζει ωστόσο η καλή ηχοληψία, η εκτέλεση η ηχή επιβλητική και δεσπόζουσα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εδώ η υψηπετής ανάταση, η συμπαγής ενότητα στην εκφορά, οι μακροπερίοδες εκφορές και, όπως πάντα, η απόλυτη άνεση και αυτάρκεια. Γενικότερα ένα εξαιρετικό υπόδειγμα ερμηνευτικού τρόπου και ήθους. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στην Ελληνική Ραδιοφωνία,

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Ερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Κύριε, ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Είμαστε στο σημείο που ακούσαμε αυτή την ευχή, την προσευχή υπέρ του παρεσχεθήνε και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον του κυρίου Δοηθώνα. Για ποιο συμφέρον ευχόμαστε σε αυτό το σημείο?
3: Το συμφέρον είναι αυτό που λέει η Εκκλησία, τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών. Αυτό που είναι το πραγματικό μας συμφέρον. Όχι τα επίγεια και τα πρόσκαιρα, αλλά το ουράνιο, το πνευματικό, η σωτηρία μας. Ο Χριστός, στην τελευταία ανάλυση. Ο Χριστός είναι το πραγματικό συμφέρον της υποστάσεώς μας.
2: Άρα πώς συνδέεται αυτό με τον καρπό κοιλίας, λέει και καρπών κοιλίας προς το
3: σύμφερο. Όλα αυτά τα οποία δίδονται μέσα στο γάμο καταλήγουν στην κοινωνία μας με τον Χριστό.
2: Τώρα, Γέροντα, επειδή μιλάμε για τον καρπό κοιλίας και μιλάμε για τεκνογωνία κτλ., έχουμε και περιπτώσεις που τελικά περιμένει πάρα πολύ το ζευγάρι να έρθει ένα παιδάκι και έρχεται το παιδάκι με μια βαριά ασθένεια. Και ουσιαστικά αυτή η χαρά, ας το πούμε έτσι, τολμώ να το πω, έτσι είναι πολλές φορές, καταλήγει να είναι σταυρός. Πώς πρέπει το ζευγάρι να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση?
3: Είναι γεγονός ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Και σίγουρα συμπάσχομαι και συμπαθούμε πάρα πολύ στους αδελφούς μας αυτούς. Και ο Θεός δεν θέλει οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται και να κουράζονται και να σηκώνουν θλίψεις και δοκιμασίες. Αλλά δυστυχώς μεταπτωτικά είναι φαινόμενα τα οποία μας παρακολουθούν συνεχώς. Ο Χριστός δίνει την δύναμη στον άνθρωπο να μεταποιήσει το σταυρό σε ευλογία, σε ανάσταση. Το πικρό σε γλυκή, το φαρμάκι σε φάρμακο.
2: Άρα είναι θέμα πίστεως πια η αντιμετώπιση αυτού του πολύ δύσκολου γεγονότος.
3: Είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα πνευματικής αγωγής, είναι θέμα ο άνθρωπος να καταλάβει ότι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή του μπορούν να ευαπτιστούν μέσα στην πορεία του με τον Χριστό.
2: Και τι γίνεται στην περίπτωση που το ζευγάρι, ας το πούμε, ότι έχει ξεχάσει όλα αυτά τα πνευματικά περί του γάμου και τολμώ να το πω ότι την ώρα της συλλήψεως το πνεύμα που κυριαρχεί είναι μόνο το φιλίδωνο?
3: Ο Θεός είναι Πανάγαθος, Πατέρας μας και κάνει τα πάντα για τη σωτηρία μας και για την ωφέλειά μας. Και σίγουρα ο Θεός δεν κρίνει τον άνθρωπο από μια στιγμή αδυναμίας, αλλά ως καλός πατέρας που γνωρίζει την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως μεταπτωτικά, θα δώσει την ευλογία του και το ελεός του και θα δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για τον άνθρωπο. Πολλές φορές από γονείς δύσκολους βγήκαν πολύ σπουδαία παιδιά και από πολύ σπουδαίους γονείς βγήκαν πολύ δύσκολα παιδιά. Δεν είναι πάντοτε τα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια και με τη λογική την ανθρώπινη. Εξακανθών συλλέγουση ρόδα, λέει και το γνωμικό.
2: Και ειδικά τώρα όταν υπάρχουν πάλι περιπτώσεις που το ζευγάρι για κάποιους λόγους λέει ότι δεν είναι ώρα ακόμη να κάνουμε παιδιά, αλλά τελικά το γεγονός συμβαίνει. Εκεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
3: Καλό είναι να μην προγραμματίζουμε ανθρώπινα πράγματα πολύ σοβαρά, διότι το να έρθει ένας άνθρωπος στον κόσμο δεν είναι ένα γεγονός τυχαίο, είναι γεγονός ενός λάθους. Είναι κάτι που χρειάζεται την ευλογία του Θεού και τη συνεργία του ανθρώπου. Και έτσι με εμπιστοσύνη και με αγάπη να προχωρεί ο άνθρωπος στην απόκτηση των παιδιών του, αναλογιζόμενος ότι αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό, είναι από τα πιο σπουδαία έργα που μπορεί να κάνει η ανθρώπινη υπόσταση. Και να αφήνουμε και λίγο χώρο στο Θεό να ενεργήσει.
2: Και πάνω σε αυτό, τώρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο ζήτημα ιατρικό, κανένα θέμα απολύτως, έχουν κάνει τις εξετάσεις τους, τα πάντα είναι εντάξει και είναι πολύ ευλαβείς, προσεύχονται πάρα πολύ και τελικά περνάνε χρόνια και χρόνια και επειδή δεν έρχεται. Και αυτό κλονίζει όλη την κατάσταση του ζευγαριού. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους?
3: Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ κατανόηση ότι οι άνθρωποι πράγματι έχουν ανάγκη να έχουν δικά τους παιδιά. Αυτό το είδαμε και στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Ακίμ και η Άννα και η μητέρα του Σαμουή, του προφήτου, και πολλές φορές το είδαμε σε δικαίους που ήταν άνθρωποι μεγάλης πνευματικής εμβέλειας να έχουν αυτόν τον πόθο και να ζητούν από τον Θεό επίμονα να αποκτήσουν παιδί. Σίγουρα κατανοεί η Εκκλησία τον πόνο τους και την επιθυμία τους. Αλλά όπως είπαμε, το να έρθει ένα παιδί στον κόσμο είναι και έργο του Θεού και πολλών παραγόντων άλλων. Να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα μας και να μην δυσανασχετούμε με τον Θεό. Κάτι ξέρει ο Θεός περισσότερο από εμάς. Και όπως μπορεί να μας συμβεί οτιδήποτε δύσκολο στη ζωή μας, έτσι και αυτό το αντιμετωπίσουμε με υπομονή, με καρτερία, με προσευχή και να το αφήσουμε να γίνει μέσα στη ψυχή μας ένα πνευματικό εργαστήριο, μια εργασία πνευματική. Και ο Θεός μεταποιεί τα θλιβερά σε χαρμόσυνα και τα πικρά σε γλυκά.
2: Είναι σωστό να φτάσει κάποιο σημείο μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας και προσευχής και πνευματικής ζωής και να πει δόξα τω Θεώ, δεν θέλει ο Θεός να έρθουν τα παιδιά.
3: Το να δοξολογούμε τον Θεό και στις δυσκολίες μας είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά να μην επιγράφουμε στον Θεό πράγματα τα οποία για μας είναι θλιβερά. Εντάξει, λέμε έτσι θέλει ο Θεός. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που εμείς δεν ξέρουμε. Αλλά για μας είναι ευκολότερο και πιο οικείο το να πούμε ότι αυτό ήθελε ο Θεός, αυτό και έγινε. Πιο εύκολα το δέχεται η ευλαβής ψυχή αυτό το πράγμα. Όμως να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θέλει πράγματα τα οποία μας είναι δύσκολα και θλιβερά και όχι ευχάριστα.
2: Εξηγήστε μας και αυτό, σας παρακαλώ, που έλεγε ο Αγίος Πορφύριος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι όταν το ζευγάρι, λέει, είναι έτοιμο να συνευρεθεί για να κάνει παιδιά, να προσέχει να είναι σε πολύ καλή ψυχική υγεία. Αυτό λέγει ένας καλόγερος τότε, ένας Άγιος σήμερα.
3: Ένας καλόγερος, ένας Άγιος, αλλά τι Άγιος και τι καλόγερος. Αυτός ήταν φαινόμενο παγκοσμίου διαστάσεων. Και ένας Άγιος που πολύ σπάνια εμφανίζονται Άγιοι με τόσο μεγάλο χάρισμα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Και αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έβλεπε τα πάντα. Και άρα αυτά τα οποία έλεγε ήταν καρπός γνώσεως αγιοπνευματικής.
2: Άρα θέλει έστω και αυτή, ας το πούμε, η πράξη του ζευγαριού να συνδεθεί με την πνευματική ζωή στη λογική της προετοιμασίας της.
3: Όλα είναι συνδεδεμένα με την Χριστός ζωή. Δεν υπάρχουν πράγματα σύνδετα. Μόνο η αμαρτία δεν είναι συνδεδεμένη. Έτσι λοιπόν αυτή η ερώτατη πράξη του να εισέλθει ένας άνθρωπος στον κόσμο, εικόνα Θεού και κελεσμένος Θεός, κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα χρειάζεται πολύ προσευχή και πολύ προετοιμασία και ασφαλώς δεν μειώνομαι ούτε μηδενίζομαι τα ανθρώπινα. Θα υπάρξουν και τα ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία συνυπάρχουν σε αυτή την ώρα της συνέβρεσης του ανδρός και της γυναικός. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να είναι σε μια συνεχή κατήφια και κατάθλιψη, αλλά τα πάντα να τα λειτουργεί ως ευχαριστία Θεού, όπως τρώμε ένα φαγητό. Και είναι καλό και το κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα και στα μοναστήρια μας ακόμα. Και οι Άγιοι Πατέρες γράφουν διδαχές προς τους μαγείρους των μοναστηριών να μαγειρεύουν υγιεινά, καλά, ευχάριστα, όμορφα, ωραία. Τρώμε, το απολαμβάνουμε το φαγητό μας, σηκωνόμαστε και λέμε ευχαριστούμε στη Χριστέ ο Θεός ημών ότι ενέπλησας ημάς των επιγείως των αγαθών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν λέμε κάτι μεμπτό για το φαγητό ή να κάνουμε το φαγητό μας άσχημο. Όλα τα κάνουμε σε ευχαριστία και δοξολογία Θεού. Άρα πολύ περισσότερο και η συζυγική ένωση που φέρνει στον κόσμο παιδιά και φέρνει άνθρωπο νέων στον κόσμο και αυτό είναι έργο μεγάλης δοξολογίας προς τον Θεό.
2: πολύ σημαντικό γέροντα. Στη συνέχεια αυτού, η Εκκλησία μας μιλάει πολύ σοβαρά, το διάβασα πολλές φορές αυτό, για την διαπαιδαγώγηση του εμβρίου, δηλαδή από την πρώτη μόλις στιγμή της συλλήψεως. Δεν το γνωρίζουμε πολύ αυτό. Μπορείτε να μας το αναλύσετε. Τι σημαίνει διαπαιδαγώγηση του εμβρίου?
3: Σήμερα η επιστήμη μιλάει και για την ψυχολογία του εμβρίου. Ότι το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του καταλαβαίνει και αισθάνεται τι συμβαίνει γύρω του, εάν υπάρχουν ευχάριστες καταστάσεις, και αντιδρά με διάφορους τρόπους που σήμερα μπορούν να τους παρακολουθήσουν μέσα στα σπλάχνη της μητέρας της κινήσης του εμβρίου. Αλλά και οι πρόγονοι μας, εγώ θυμάμαι στην Κύπρο, οι αγιάδες μας, οι παππούδες μας και οι γονείς μας ακόμα, οι οποίοι πρόσεχαν πάρα πολύ όταν σε ένα σπίτι υπήρχε μια άγγιος κοπέλα, εκεί να μην ακουστεί κάτι θλιβερό, να μην πουν λόγο βαρύ, να μην δημιουργήσουν δύσκολες καταστάσεις. Ακόμα και στις γειτονιές μας, το μαγείρευε η μητέρα μου φαγητά που μύριζαν, μας έστελε με ένα πιάτο να πάρουμε στο σπίτι της εγγύου. Μήπως και το μυρίστηκε η έγκυος και το πεθύμισε και παραμείνει κενό στη ψυχή της. Πρόσεχαν πάρα πολύ τις έγκυες κοπέλες. Και αποδείχθηκε ότι και το παιδί ακούει τη φωνή του πατέρα, ακούει τη φωνή της μητέρας. Και μάλιστα διέβασα κάπου ότι υπάρχουν συμβουλές ψυχολόγων, ειδικών για τα θέματα αυτά, που λένε στον πατέρα να μιλάς στο παιδάκι του όταν ακόμα είναι στην κοιλιά της μητέρας του.
2: Και πώς εξοικειώνεται η ψυχή ενός μωρού, ενός μηνός, με τη χάρη του Θεού?
3: Η ψυχή δεν είναι ενός μηνός. Το σώμα είναι ενός μηνός. Η ψυχή έχει δικές της διαστάσεις, δική της αίσθηση, δική της νόηση, δικά της αισθητήρια. Και με τα αισθητήρια τα δικά της μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα.
2: Πάντως, πείτε μας λίγο παραπάνω για αυτό, γύρω. Δεν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι με το που γίνεται η σύλληψη, όπως το καταλαβαίνω, αμέσως το έμβριο έχει ψυχή?
3: Βεβαίως. Άμα τη συλλήψει, εμψυχούνται το έμβριο. Αμέσως. Δεν υπάρχει ούτε ένα δευτερόλεπτο μετά, ας πούμε, που γίνεται αυτή η ένωση της ψυχής και σώματος. Είναι την ίδια ώρα που τελειώνει η ολοκλήρωση του εμβρίου, ως γονιμοποίηση που γίνεται μέσα στη μητέρα, αμέσως έχουμε την ψυχή του ανθρώπου. Άμα τη συλλήψει, διότι και ο Χριστός μας αμέσως εσαρκώθη με την αποδοχή της Θεοτόκου της συλλήψεώς του. Γι' αυτό λέμε «Συν τη φωνή εσαρκούτο τον όλο δεσπότης». Μαζί με τη φωνή και την αποδοχή της Θεοτόκου αμέσως εσαρκώθηκε ο Θεός.
2: Τώρα λέει παρακάτω η ευχή «Υπέρ του εθρανθήν αυτούς εν οράση ιών και θυγατέρων του Κυρίου Δεδεθέμων». Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό?
3: Είναι πολύ ωραία αυτή η ευχή και φανερώνει τα αισθήματα των γονιών, οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά τους και τα καμαρώνουν και τα χαίρονται, και είναι πραγματικά η καλύτερη ευφροσύνη για το γονιό να βλέπει τα παιδάκια του να μεγαλώνουν και να προδεύουν και να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Αυτό είναι που δείχνει και την ανθρώπινη πλευρά της Εκκλησίας. Βλέπετε, η Εκκλησία δεν απαρνείται τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Δεν είναι μονοφυσίτικη η Εκκλησία μας. Δέχεται για τα ανθρώπινα αισθήματα, τα ανθρώπινα συναισθήματα, την ανθρώπινη πλευρά του ανθρώπου μαζί με την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του. Όλος ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Δεν είναι ξεχωριστό το σώμα από την ψυχή και το νου και τη διάνοια και την καρδιά. Έτσι λοιπόν, το να βλέπει τα παιδιά του και να τα καμαρώνει και να χαίρεται και να ευχαριστά τον Θεό και να δοξολογεί τον Θεό, είναι μια πολύ ευγενή κίνηση στην οποία η Εκκλησία εύχεται να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους που στεφανώνονται εκείνη την ώρα.
2: Άρα σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να την κάνω αυτήν την ερώτηση, να μας πείτε πραγματικά, γιατί είμαστε πια στο γάμο, ας το πούμε ότι στην τεκνογονία έχουν γεννηθεί τα παιδιά, πώς πρέπει τελικά οι γονείς να αγαπάμε τα παιδιά μας?
3: Να τα αγαπάμε όπως μας αγαπά ο Θεός εμάς. Η καλύτερη εικόνα του γονιού είναι ο Θεός Πατέρας μας. Όπως ο Θεός αγάπησε ημάς εις τέλος και έκαμε τα πάντα για τη σωτηρία μας και δεν μας επρόσβαλε, δεν μας ελείπησε, δεν μας κατακεράβνωσε, δεν μας απαρνήθηκε, δεν μας απογοήτευσε, δεν μας εκούρασε. Όλα αυτά να είναι μπροστά μας συνεχώς. Η εικόνα του Θεού Πατρός, όχι ως πρόσωπα γιατριάς ο πατήρ, όλοι αγιατριάς. Είναι Θεός Πατέρας μας, Δημιουργός μας και χτίσεις μας και πλάσεις μας. Αυτή η εικόνα πρέπει να συνέχει την καρδία και το νου και το ενδιαφέρον κάθε γονιού.
2: Αλλά καμιά φορά λέμε όμως, Γέροντα, ότι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά ο Θεός είναι απαθής και μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά. Εμείς είμαστε μέσα στα πάθη, στην αμαρτία και ό,τι είπατε και χειρότερα τα κάνουμε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς και στην ψυχολογία μας το λέω, όχι μόνο στο να διορθωθεί, αλλά πώς αυτό θα είναι, ας το πούμε, πώς θα πούμε στη μετάνοια αν έχουν γίνει κάποια λάθη.
3: Εντάξει, είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, αποδεχόμαστε ταπεινά την ανθρώπινη ατέλεια μας. Σίγουρα κάνουμε λάθη. Αλλά όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όχι εκ προθέσεως, όχι εν ψυχρό. Κάνουμε λάθη γιατί είμαστε άνθρωποι. Και εκεί που κάνω λάθη και τα καταλαβαίνω ότι τα έκανα αυτά τα λάθη και να μετανοώ ενώπιον Θεού και αν χρειαστεί και ενώπιον ανθρώπου. Και ο καλός Θεός αναπληρώνει τις ελλείψεις μας και θεραπεύει τα τραύματα τα οποία κάνουμε εμείς με τα λάθη μας.
2: Θέλω να μου πείτε τώρα πάνω σε αυτό, να συνδέσουμε λίγο αυτή τη σχέση γονέα και παιδί με το γέροντα και το καλογέριτο, το πούμε, στο μοναχισμό. Ναι. Δηλαδή, δύσκολα ένας γονιός, το λέω πρώτα εγώ και σας εξομολογούμε μπροστά σε όλο τον κόσμο, δύσκολα είναι, θα πούμε, συγγνώμη για ένα λάθος, στο παιδί για ένα λάθος που κάναμε, μέχρι να καταλάβουμε και να πιστούμε ότι πραγματικά έχουμε κάνει λάθος και δεν το κάναμε για το καλό του και όλα αυτά που λέμε. Πώς αντίστοιχα. Ο γέροντάς σας, ένας γέροντας, εσείς ο ίδιος, στα καλογέρια σας θα πείτε συγγνώμη.
3: Εάν χρειάζεται, τότε θα το πούμε και πρέπει να το πούμε, διότι στην πνευματική ζωή τουλάχιστον, εκείνος που δεν λέει συγγνώμη θα πέσει έξω κατά πολύ. Διότι σημαίνει ότι μας πουσιάζει η ταπείνωση και η μετάνοια, και χωρίς αυτή δεν μπορούμε να έχουμε χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν χρειάζεται να το πούμε, θα το πούμε. Μπορεί να μας δυσκολεύει. Σίγουρα ένας γονιός μπορεί να δυσκολεύει να το πει αυτό πράγμα στα παιδιά του. Αλλά αυτό είναι και η αξία της μετανοίας. Ότι δυσκολευόμαστε. Δεν μας είναι να πάμε χοροπηδώντας να πούμε τραλαλά και συγγνώμη. Πάμε εκεί συντετριμένοι, πονεμένοι, ταπεινωμένοι. Αλλά λέμε συγγνώμη, εγώ ήμουν παρόν. Μια φορά ο γέροντας μας που είπε σε κάποιον αδελφό, συγγνώμη παιδί μου, έκανα λάθος. Και το είπε με βαθιά μετάνοια, όχι απλά έτσι.
2: Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι και το καλύτερο μάθημα για τα παιδιά μετά.
3: Βέβαια, βέβαια, όταν τα παιδιά μάθουν και δουν την ταπείνωση των γονιών τους, τότε θα καταλάβουν και αυτά πώς πρέπει να διάγουν στη ζωή τους και στην συζυγία τους. Θυμάμαι μια εικόνα που είχα από παιδάκι, η γιαγιά μου μια φορά που ήταν ευλαβής άνθρωπος. Θα πήγαινε να κοινωνούσε την επόμενη μέρα και με πήρε από το χέρι και με πήρε στην γειτόνισσα να πει συγγνώμη διότι κάτι είπε ένα λόγο που ήταν παραπάνω. Και πήγε στην γειτόνισσα και με καλούσε και εμένα γιατί έμενα στο χωριό σπίτι της γιαγιάς μου, ήταν διακοπές. Και δεν θα τη ξεχάσω που πήγε εκεί και έβαλε μετά και είπε συγγνώμη κουμέρα. Ελείπησα σε χθες να μου δώσει την ευχή σου και τη σπίρτη το χέρι τη. Να πάω να κοινωνήσω.
2: Και το θυμάστε ακόμη αυτό.
3: Βέβαια το θυμάμαι. Βέβαια το θυμάμαι. Και η άλλη γιαγιά και αυτή καλή και ορθόδοξη γυναίκα μέσα στην παράδοση εφήρισε εκείνη το χέρι τη γιαγιά μου και λέει και εμένα με συγχωρέσει. Διότι κι εγώ έκανα λάθη. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Τώρα, πολλές φορές θα ακούσουμε τη μάνα και τον πατέρα, αλλά κυρίως τη μάνα να λέει εκεί στην απόγνωσή της, στην κούραση κτλ. Με έχετε κάνει δούλα, με έχετε κάνει καθαρίστρια, με έχετε να σε εδώ πέρα να σας μαγειρεύω, να σας κάνω τα δείχνω. Και βάζεις, λέει στον άντρα, όλη την προσοχή σου στα παιδιά, αλλά είμαι και εγώ εδώ.
3: Ναι.
2: Πώς θα γίνει αυτή η διάκριση εκ μέρους του συζύγου? Βέβαια, αυτό γίνεται και ανάποδα μερικές φορές.
3: Ναι. Όταν δει ο άντρας ότι η γυναίκα του λέει αυτά τα λόγια, πρέπει να καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι ο ίδιος.
2: Έχετε πει ότι είμαστε ξεροκέφαλοι άντρες. Το έχω σημειώσει, το θυμάμαι.
3: Κάπου ξεχνούν τις γυναίκες τους, τις συζύγους τους. Η γυναίκα και η μητέρα χαίρεται να υπηρετεί τα παιδιά της και τον άντρα της. Αλλά θέλει και αυτή ως άνθρωπος την στοργή και την ξεκούραση και την προσοχή από τον σύζυγό της, να μην την ξεχνά.
2: Είναι και αυτό θέμα διακρίσεως πάλι γέροντα, δηλαδή είναι θέμα προσευχής και θείας χάριτος όλο αυτό το πράγμα να δουλεύει σωστά.
3: Είναι και διάκριση, είναι και εμπειρία, είναι και σύνεση. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτά τα οποία μας λένε οι άλλοι άνθρωποι. Μας λέει κάτι, με κάματε δούλα. Δεν το εννοεί αυτό. Αυτό δεν την κουράζει. Η μητέρα χαίρεται όταν θυσιάζεται. Είναι μέσα στην τελείωση της μητρικής αγάπης. Αλλά θέλει να πει ότι θέλω να με προσέξετε. Θέλει τη στοργή του συζύγου της, θέλει το ενδιαφέρον. Ξεκουράζεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Τώρα ακριβώς πάνω σε αυτό υπάρχει περίπτωση το ανδρόγυνο, είναι ακριβώς συνέχεια αυτό που λέτε, να παρεξηγεί κάτι που θα πει ο ένας ο άλλος σε σχέση με τα παιδιά και να εννοήσει ουσιαστικά ότι παραμελείται, δηλαδή να μην καταλαβαίνει τον τρόπο που το λέει. Έχετε πει την έκφραση, και θέλω πολύ να μας μιλήσετε γι' αυτό, να ακούει λανθασμένα.
3: Ναι. Είναι μεγάλη τέχνη να ακούει τον άλλον άνθρωπο. Εμείς μαθαίνουμε να μιλάμε. Κανένας δεν μας είπε ότι πιο σημαντικό είναι να ακούμε παρά να μιλάμε. Και παρόλο που εμείς ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι το έχουμε στην παραδοσή μας, την ακοή και το να ακούμε τον άλλον άνθρωπο και να υπακούμε στον Θεό, εν τούτοις το χάσαμε εμείς οι σύγχρονοι και μιλούμε και δεν ακούμε τίποτα. Ενώ πρέπει να ακούμε και μάλιστα να μάθουμε να ακούμε πίσω από αυτά τα οποία μας λένε. Διότι ακόμα και αυτός που το λέει, μπορεί να μην το παραδέχεται το λέει για αυτόν τον λόγο. Αλλά εμείς θα καταλάβουμε ότι το λέει ο αδερφός μου αυτό, η γυναίκα μου, το παιδί μου. Γιατί θέλει να μου πει κάποια πράγματα. Και όταν μάθαμε να ακούμε, τότε θα μάθουμε να ακούμε και τους συναδέλφους μας, και τους συντρόφους μας, και τα παιδιά μας, και τον εαυτό μας, που δεν τον ακούμε ποτέ. Και πάνω απ' όλα τον Θεό Πατέρα μας.
2: Τι σημαίνει να ακούμε τον εαυτό μας?
3: Να έχουμε φιλική σχέση με τον εαυτό μας και να τον αφήνουμε να μας μιλά, να μας εκφράζεται. Και αυτό λέει ένα ωραίο λόγο, σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι Θεός και ακούσουμε τι λαλήσεν εμή Κύριος ο Θεός. Ο Θεός μιλάμε στην καρδία του ανθρώπου, αλλά για να ακούσει ο άνθρωπος πρέπει να σιωπήσει, να αποκτήσει τελεία σιωπή προσευχόμενος. Και τότε ο Θεός θα μιλήσει στην καρδία μας, αλλά και ο εαυτός μας θα μας μιλήσει. Θα μας πει και ο εαυτός μας παράπονα που έχει μαζί μας. Θα μας πει τι έχει ανάγκη από μας. Θα αισθανθούμε κάποια πράγματα τα οποία μας είναι πολύ σημαντικά, αλλά τα ξεχάσαμε μέσα στην τύρβη και μέσα στη μέρημνα των καθημερινών ασχολιών.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μας, θέλω να πείτε, πείτε μας κάποια παραδείγματα στο πώς μας μιλάει ο εαυτός μας ο ίδιος.
3: Παραδείγματα. Να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πνευματική εργασία. Όταν σιωπήσω και παραμείνω προσευχόμενος σε μια ηρεμία, όχι ινδουιστική, αλλά ηρεμία ορθόδοξη, προσευχής ηρεμία, τότε ο ίδιος εαυτός μας θα μας μιλήσει, θα μας αποκαλύψει αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που αισθάνεται. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και λέω και στους πατέρες στα μοναστήρια μας και στους αδελφούς μας, στους λαϊκούς, ότι στον κόσμο σίγουρα δεν είναι εύκολο να βρεις χρόνον ηρεμίας μέσα στο σπίτι, με τις μέρημνες, με την παρουσία άλλων. Αλλά πάμε στην εκκλησία. Έχουμε χρόνο, 2-3 ώρες στον κόσμο. Στα μοναστήρια υπάρχουν ακολουθήσεις που είναι και 10 ώρες. Εκεί ο άνθρωπος, παραμένοντας και προσευχόμενος, αφήνει τον εαυτό του να ομιλήσει και προς τον Θεό και προς τον εαυτό του και προς τους άλλους ανθρώπους και ανακαλύπτει τον εαυτό του. Αυτό το οποίο μας διδάξαν οι πατέρες μας, να έχουμε αυτήν την ενδοσκόπηση, να μπαίνουμε μέσα μας και εκεί να βλέπουμε. Λέει κάτι ωραίο ο Άγιος Ιωσήφιος Ιχαστής, ο παππούς μας, εισήθρωνε την καρδία μου και επίσης απόλεμο μετά τον παθό μου. Οι Άγιοι έμπαιναν μέσα στην καρδιά τους και εκεί συναντούσαν τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, τις ανάγκες τους, όλα. Τους μιλούσε ο εαυτός τους. Και θεράπευαν τον εαυτό τους από την αμαρτία και τις ασθένειες που είχαν, τις πνευματικές, και στο τέλος γίνονταν φίλοι με τον εαυτό τους. Πάρα πολύ φίλοι.
2: Και έτσι γλιτώνουμε και τις καταθλίψεις και όλα τα άλλα. Δηλαδή αρχίζουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας.
3: Βέβαια, γι' αυτό λέει και ο Αββά Ισαάκ, ειρήνευσον εσύ αυτό και ειρήνευσε ουρανός και γη. Ειρήνευσε μέσα σου, γίνε φίλος με τον εαυτό σου και θα ειρήνευσε ουρανός και γη μαζί σου. Θα γίνουν όλα καλά μετά.
2: Πάρα πολύ μας βοηθάτε με αυτό, Γέροντα, γιατί καταλαβαίνω ότι έτσι θα αλλάξει και ο τρόπος με αυτό που μας λέτε. Εγώ δεν το είχα, ποτέ δεν το είχα στο μυαλό μου που μας το είπατε τώρα. Και ο τρόπος που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Εμείς οι λαϊκοί τώρα, όχι
3: οι παλαιότεροι. Για εμάς τους κοσμικούς, ο χρόνος των ακολουθιών είναι πολύ σημαντικός. Είναι ίσως ο μόνος χρόνος που έχουμε να είμαστε μόνοι με τον εαυτό μας και με τον Θεό.
2: Και ίσως ήταν και καταλαβαίνω ότι να είναι η ευκαιρία για να γίνει εκεί η ενδοσκόπηση, ναι, και όχι στο σπίτι το βράδυ, στον κανόνα ή στην προσευχή που δεν γίνεται.
3: Δεν προλαβαίνουμε. Ναι, μας φωνάζουν τα παιδιά, τέλειωνε, βγαίνει έξω, σε θέλω. Εγώ όταν έγινα Μητροπολίτης, ντρεπόμουν να βγω στο δεσποτικό θρόνο. Και αισθανόμουν πολύ άβολα. Πώς θα βγω εκεί πάνω να στέκω και να με βλέπει ο κόσμος όλος. Αλλά από τις πρώτες μέρες μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήμουν μόνος μου. Και έτσι δεν με πλησίασε κανένα να μου μιλήσει. Ενώ μέσα στο ιερό θα έρθει ο ψάρτης, ο νεοκόρος, ο διάκονος, ο πρεσβύτερος. Ενώ εκεί είμαι τελείως μόνος μου.
2: Τώρα συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι διάκριτο, αλλά και ο δεσπότης μπορεί να κάνει ενδοσκόπηση πάνω στο θρόνο.
3: Μπορεί, βέβαια, βέβαια. Οπουδήποτε. Μα πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να μιλούμε με τον εαυτό μας. Πρέπει να συμφιλωθούμε με τον εαυτό μας.
2: Και πώς θα γίνει τώρα αυτό, Γέροντα? Τώρα εγώ πάω πιο βαθιά, μου πεις. Ακόμη δεν κατάλαβε το πρώτο, πάει στο επόμενο, αλλά με ενδιαφέρει. Πώς αυτό θα το μεταφέρουμε και στα παιδιά?
3: Νομίζω τα παιδιά μας διαισθάνονται όταν εμείς έχουμε πνευματική εργασία. Θυμάμαι τώρα αυτό που είπατε. Ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Μεγάλου Αγίου του Ψυχαστού, ήταν συγκλητικός. Και πήγαινε στη Σύγκλητο, λέει εκεί, στο οποίο του Αγίου, και εκεί προσευχόταν και εισερχόταν μέσα στην καρδία του και δεν ακούγεται τίποτα από όλα γύρω του γύρω. Και το ρωτούσαν, τι λες εσύ κύριε Τάδε? Και ο αυτοκράτορας λέει, αφήστε τον αυτόν. Αυτός είχε πνευματική εργασία. Ήταν βυθισμένος στην προσευχή. Και θυμάμαι ένα σύγχρονο γέροντα, τον Παπαχαράλαμπο, ο οποίος είναι απλούς αλλά άγιος και ασκητής και βιαστής στην ωραία προσευχή. Μία φορά είμαστε δίπλα. Ήταν ηγούμενος στη Μονή Διονυσίου και ήταν μας μια αγρυπνία. Πέρασαν περίπου 2 ώρες που είμαστε εκεί στην εκκλησία και ο Παπαχαράλαμπος προσευχόταν αδιαλείπτος. Είχε κατάσταση πνευματική και σε μετά από 2-2,5 ώρες με ρωτάει, «Παπά, τον προμιακό τον είπανε?» Δηλαδή πέρασε και μικρή είσοδος, πέρασε και λυτή και ο παππούλης προσευχόμενος δεν κατάλαβε τίποτα. Είχα μεγάλη ευκολία, ευχέρεια να εισέρχονται στην καρδία τους. Και εκεί απολάμβαναν την παρουσία του Θεού και, όλου του κόσμου.
2: Είναι αυτό που διαβάζουμε καμιά φορά στα βιβλία τα πνευματικά, ότι ήταν σε έκσταση?
3: Δεν είναι απόλυτα αυτής της μορφής. Η έκσταση είναι από το Πνεύμα του Άγιον που παίρνει το νου σε άλλες. Αλλά είναι με τη χάρη του Θεού βέβαια γίνεται αυτό. Αλλά είναι η ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, η ορθόδοξη ηρεμία, ησυχία, αποκατάσταση της ειρήνης μες στην καρδία του ανθρώπου.
2: Θα έλεγα, όπως το ακούω, η ορθόδοξη αυτοψυχοθεραπεία.
3: Με τη χάρη του Θεού πάντοτε. Χωρίς το Θεό δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Χωρίς το Θεό θα γίνει γιόγκα. Αλλά με τη χάρη του Θεού και με το απεινό φρόνημα, τότε η χάρη είναι που οδηγεί την καρδία του ανθρώπου στα περιθώρια αυτά του Αγίου Πνεύματος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
3: Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας. Είμαστε στην εκπομπή Άκου Φίλε και έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη, που είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών στο Κερατσίνι, στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, και ταυτόχρονα είναι και χημικός, καθηγητής βιομηχανικής χημίας στο χημικό τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Μαρίνε, που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά να με φιλοξενείτε στο στούντιο εδώ της Πεμπτουσίας. Είναι πραγματικά ένας φάρος και η εκπομπή αυτή, αλλά και το κανάλι αυτό το διαδικτυακό. Και πραγματικά, πιστέψτε με, έχει κάνει μεγάλη και καλή εντύπωση σε όλο τον κόσμο που ψάχνει να βρει κάτι διαφορετικό από τα κοινά τα οποία γνωρίζουμε στον χώρο της μαζικής ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε. Θέμα μας σήμερα είναι επιστήμη και θρησκεία. Και ποιος άλλος καταλληλότερος από κάποιον που είναι και επιστήμον και πνευματικός ταυτόχρονα, που στηρίζεται και στην επιστήμη βέβαια, αλλά και στην πίστη. Και ήθελα να ξεκινήσουμε το θέμα μας, Πάτερ, αν συμφωνείτε κι εσείς, με κάποιες διακρίσεις στο θέμα της σοφίας. Τι εννοούμε όταν λέμε κατά Θεόν σοφία, τι εννοούμε όταν λέμε κοσμική σοφία και ποια είναι τα όρια στα οποία φτάνει η σοφία της επιστήμης και η σοφία της πίστης, της θρησκείας.
1: Λοιπόν, πολύ βασικό ερώτημα και είναι η ουσία, θα λέγαμε, του θέματος αυτή η ερώτηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, θα κοιτάξω να πω 2-3 πράγματα μόνο, τα οποία να στοιχειοθετήσουν τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, η κοσμική σοφία και η κατά Θεόν σοφία είναι δύο έννοιες, στις οποίες είχαν συγχωρήσει ήδη πατέρες της Εκκλησίας εδώ και αιώνες, και ειδικά οι Καπαδόκες πατέρες, και ειδικά ο Μέγας Βασίλειος. Πολλή δουλειά έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό, με την περίφημη Εξαήμενο. Να θυμηθούμε ότι οι πατέρες αυτοί, πέραν από τη θεολογική παιδεία, είχαν και την κοσμική παιδεία πολύ ανεπτυγμένη, οπότε μπορούσαν και αυτοί πολύ καλύτερα να ξεχωρίσουν αυτές τις δύο έννοιες, την κοσμική σοφία και την κατά Θεόν σοφία. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν κοσμική σοφία, αυτό που λέμε σήμερα επιστήμη, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι χρησιμοποιούμε τη λογική μας για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια θέματα και να απαντήσουμε στο πώς γίνονται κάποια πράγματα στο χώρο που μας περιβάλλει, φυσικά ή χημικά φαινόμενα ή βιολογικά φαινόμενα. Απ' την άλλη βέβαια είναι η κατά Θεόν σοφία. Η κατά Θεόν σοφία βασίζεται σε ένα άλλο πυλώνα που λέγεται πίστη. Η πίστη ξεπερνάει τα όρια της λογικής και απαντάει στο ερώτημα ποιος και γιατί έκανε αυτά τα οποία βλέπουμε και διαπιστώνουμε τη λογική μας. Άρα λοιπόν ο ένας χώρος είναι ο χώρος του πραγματικού, αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε με τις αισθήσεις, αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε με τη μεζούρα, να ζυγίσουμε το ζυγό, με τα όργανα και τις παρατηρήσεις που έχουμε, και στηρίζεται όντως στην παρατήρηση και το πείραμα και έχει εμπειρικό χαρακτήρα και μπορεί να το αποδείξεις με κάποια θεωρήματα, με κάποιες θεμελιώδεις αρχές που παραδεχόμαστε. Απ' την άλλη όμως υπάρχει η θρησκεία, υπάρχει η πίστη, υπάρχει ο άλλος χώρος, ο οποίος είναι υπερβατικός χώρος και ο οποίος δεν προσεγγίζεται με τη λογική. Και θα μου πείτε, και πολλοί το ρωτάνε αυτό, μα υπάρχει τέτοιος χώρος? Υπάρχει χώρος που μπορώ να τον συλλάβω χωρίς να χρησιμοποιήσω τις αισθήσεις μου? Ας σας πω μερικά πολύ απλά παραδείγματα για να κατανοήσουμε το θέμα αυτό. Ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε σε κάποιες μέρες κοντά τα Χριστούγεννα. Έτσι, τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού, η οποία είναι ιστορικό γεγονός και δεν αμφισβητείται από κανέναν. Αιώνες πριν ο προφήτης Ισαΐας είχε προβλέψει τα πάντα σχετικά με την έλευση του Χριστού μας. Με τέτοια λεπτομέρεια, λες και ήταν παρόν και είχε αυτός μια κάμερα όπως και εμείς σήμερα και κατέγραφε τα γεγονότα. Αιώνες πριν. Πώς λοιπόν μπορούσαν να αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα στον προφήτη Ισαΐα? Πάμε σε σύγχρονους Αγίους Εκκλησίας, τους ζήσαμε. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Προφύριος, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κοσμική σοφία, γνώσεις δημοτικού σχολείου, κι όμως μπορούσαν βλέποντας έναν άνθρωπο να κάνουν το απόλυτο ψυχογράφημα, να ξέρουν τι προβλήματα αντιμετωπίζει και να δώσουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Πώς το ξέρανε, πώς είχαν τέτοια διορατικότητα, αν δεν υπήρχε κάτι πέραν από τη λογική για να μπορέσει να τους οδηγήσει σε αυτό το θέμα? Αυτά τα πολύ απλά και μόνο για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, έτσι, στη μία περίπτωση κινούμαστε με τη λογική, στην άλλη με την πίστη. Δύο διαφορετικά, αλλά και δύο πράγματα τα οποία ενώνονται. Και τελικώς δεν νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη διάκριση ανάμεσα στα δύο. Γιατί? Γιατί η λογική για εμάς τους χριστιανούς είναι δώρο του Θεού. Άρα λοιπόν και πίσω από την επιστήμη το Θεό βλέπουμε. Και εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τα επιστημονικά θέματα, σε κανένα σημείο της επιστημονικής μου απασχόλησης και έρευνας δεν βρήκα κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την πίστη μου. Τίποτα δηλαδή από αυτά τα οποία ανακαλύπτω ή έχουν ανακαλύψει άλλοι δεν ήταν αντίθετο σε αυτά τα οποία πιστεύω.
0: Είναι αυτό που συνηθίζεται να λέγεται ότι η πίστη με την επιστήμη συμπληρώνονται και δεν αντικρούονται.
1: Βεβαίως. Στο παρελθόν υπήρχαν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο θεμάτων. Ναι. Άλλοι που λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά και άλλοι που λέγανε ότι παντρεύονται και άλλοι ότι μπορούν να είναι αλληλοσυμπληρώμενα. Στο παρελθόν προσπάθησε και η Εκκλησία, κυρίως η Δυτική Εκκλησία βέβαια, η Παπική, να πολεμήσουν επιστήμη, γιατί πίστευαν, δεν είχαν σταθερή πίστη και θεωρούσαν ότι η επιστήμη μπορεί να αναιρέσει πράγματα της πίστεως. Ναι. Αποδείχθηκε λάθος. Θυμηθείτε το Γαλιλαίο, το Κοπέρνικο και όλους αυτούς, οι αεραεξέδες κλπ. Απ' την άλλη πάλι η επιστήμη φρόντισε να εκδικηθεί όταν πήρε τα ηνία και δεν είχε την εξουσία επάνω της Εκκλησίας. Θυμηθείτε επί του διαφωτισμού τι έγινε. Με τον Βολτέρ και όλους τους άλλους οι οποίοι προσπάθησαν να γκρεμίσουν τη θρησκεία και δημιούργησαν ένα πολιτισμό που λέγεται ανθρωποκεντρικός. Ενώ η Εκκλησία μας δεν οδηγείται σε ανθρωποκεντρικότητα, αλλά σε θεία ανθρωποκεντρικότητα.
0: Η Ορθοδοξία.
1: Αλλά μέσω η Ορθοδοξία έχει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό Θεάνθρωπο. Και από εκεί πηγάζουν τα πάντα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και στην ιστορία της Ορθοδοξίας μας δεν είχαμε διώξεις κατά των επιστημόνων, ούτε είχαμε και επιβολή μιας θρησκευτικής άποψης στην αντίληψη ορισμένων φυσικών φαινομένων με τρόπο που να δημιουργεί διωγμούς ή φόνους επιστημόνων ή εξορίες και διώξεις κάθε τύπου.
1: Ακραία περιστατικά μπορεί να είχαμε κατά διαστήματα στην ιστορία, αλλά ήταν μεμονωμένα και οφείλουν σε ανθρώπινη παρέμβαση και όχι στην Εκκλησία ως σύνολο. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη είχε απορρίψει κατηγορηματικά την επέμβασή της στα θέματα τα επιστημονικά. Να σας θυμίσω και ένα άλλο πιο πρόσφατο γεγονός με το σωματίδιο του Higgs.
0: Ναι.
1: Το μποζόνιο το περίφημο αυτό και το οποίο είχε ονομαστεί το σωματίδιο του Θεού. Και πολλοί θορυβήθηκαν ακόμα και στην Ορθόδοξία, οι οποίοι είχαν επιφανειακή μάλλον πίστη θα έλεγα, και λέγανε μήπως τελικώς αυτό έρθει και ανατρέψει αυτά τα οποία πιστεύουμε, αυτά τα οποία μας λέει τους γενέσεως περί της δημιουργίας του κόσμου. Τελικώς αποδείχθηκε ότι είναι σωστή η θεωρία αυτή. Ο επιστήμονας άθεος βέβαια που το προέβλεψε και
0: θα
1: το...
0: Θα μας την πείτε τη θεωρία βέβαια, αυτή για τον κόσμο μας.
1: Το μποζόνιο του Higgs τι είναι, λέγανε, η βασική θεωρία για τη δημιουργία του κόσμου είναι η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, του Big Bang. Λοιπόν, αυτό θεωρείται ως η ασφαλέστερη θεωρία που έχουμε σήμερα για τη δημιουργία του κόσμου. Και βλέπετε πως αυτή έρχεται και δεν είναι ακριβώς με το βιβλίο της γενέσεως. Τι λένε, διαβάζουν στο βιβλίο της γενέσεως, αιώνες π.Χ., περίπου 8 αιώνες π.Χ., εν αρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη, άρα υπήρχε αρχή. Ενώ πριν η επιστήμη έλεγε ότι δεν υπήρχε αρχή, άρα έτσι το σύμπαν προϋπήρχε με κάποιο τρόπο και ήταν χωρίς όρια, έτσι, άχρονο και άχωρο, έτσι πλέον ξέρουμε ότι υπήρχε μια αρχή. Κάποιος πάτησε ένα κουμπί. Έγινε αυτή η μεγάλη έκρηξη, συμπυκνωμένη ενέργεια, η οποία έσπασε ουσιαστικά και διαχέθηκε παντού. Το μποζόνιο του Higgs τι είναι, ένα πεδίο ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά οδήγησε σε ελάττωση της ταχύτητας των σωματιδίων και τελικώς έδωσε μάζα στα σωματίδια αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι δημιουργήθηκε ύλη. Ένα πεδίο ενέργειας, τίποτα άλλο. Φανταστείτε να βάζουμε μέλι, στο οποίο πέφτουν μεγάλη ταχύτητα αντικείμενα. Έτσι, λόγω του εξόδου που έχει το υλικό αυτό, καθυστερούν. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά το πεδίο αυτό καθυστέρησε την κίνηση σωματιδίων και ενώ σε μεγάλη ταχύτητα να ξεπεράσουν την ταχύτητα του φωτός, η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια, θεωρία κλασική του Einstein, πλέον καθυστέρησαν οι ρηπές αυτές ενέργειες και τελικώς η ενέργεια αυτή μετασχηματίστηκε σε μάζα. και σιγά σιγά πλάστηκε όλος ο πλανήτης. Και το σύμπαν, όπως προβλέπει και ο Ενστάιν στην γενική θεωρία σχετικότητας, διαστέλλεται. Άρα έχει όρια. Και πίσω από τα όρια αυτά τι είναι, ποιος υπάρχει, τι υπάρχει. Έτσι. Προσπαθεί η επιστήμη να δώσει απαντήσεις. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, έτσι για την επιστήμη είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα, για μας είναι γνωστό η απάντηση, γιατί όλα περιγράφονται στο βιβλίο της Γενέσεως. Αν δούμε εδώ και τα στάδια που περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του κόσμου, έχει αποδεχθεί πλέον και επιστημονικά ότι είναι αυτά τα οποία όντως ακολουθήθηκαν για την δημιουργία όλων των ειδών. Πρώτα η ζωή στη θάλασσα, μετά στη στεριά και τελευταίως ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ακόμη και η θεωρία της εξελίξεως, mm-hmm. που πολλές φορές είχε δημιουργήσει στο παρελθόν απορίες και φιλονικίες και προβληματισμό σε πολλούς επιστήμονες και πιστούς ανθρώπους, φαίνεται ότι μέσα από την περιγραφή της γενέσεως εν μέρη πιστοποιείται, όχι βέβαια η μετατροπή από είδος σε είδος, αλλά μέσα στα όρια του είδους η εξέλιξη.
1: Υπάρχει λεγόμενη μικροεξέλιξη, ναι. και μακροεξέλιξη. Μάλιστα. Μακροεξέλιξη είναι αυτό που είπατε τώρα. Η εξέλιξη ενός είδους σε άλλο είδος. Ναι. Είδαμε ποτέ καμία μύγα να γίνει άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Ποτέ. Λοιπόν, απλά το ίδιο είδος μπορεί να αλλάξει χαρακτηριστικά λόγω της προσαρμογής στις συνθήκες που ζει. Από εκεί και πέρα. Έτσι. Έχει αποδειχθεί και υπάρχει μια εργασία στο περιοδικό Cell που θεωρείται από τα καλύτερα περιοδικά ιατρικής και βιοχημίας, έτσι, ότι το γενετικό υλικό αυτού που θεωρείται πρόγονος του ανθρώπου του Νεάντερταλ, έτσι, είναι τελείως διαφορετικό με το γενετικό υλικό του ανθρώπου. Πλέον έχουμε αποκωδικοποιήσει το γενετικό υλικό του ανθρώπου, ξέρουμε ακριβώς όλες τις αλληλουχίες των βάσεων και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τους θεωρητικά προγόνους μας, όπως είχαν προτείνει διάφοροι που ασχολούνταν με τα
0: ανθρωποειδή
1: χρόνους, ναι. ανθρωποειδή κλπ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια, καμία ταύτιση του γενετικού υλικού του τότε με το υλικό το τώρα, που σημαίνει ότι είναι δύο διαφορετικά είδη και γι' αυτό ο χιμπατζής ήταν χιμπατζής και έμεινε χιμπατζής. Ο Θεός έπλασε άνθρωπο και έμεινε άνθρωπος. Μπορεί τα εξωτερικά χαρακτηριστικά να αλλοιώθηκαν. Άλλοι έχουν σκούρο μαύρο δέρμα, άλλοι έχουν πιο λευκό δέρμα. Άλλοι έχουν διαφορετικά κατασκευασμένα τα χέρια, άλλοι διαφορετικά. Σε άλλους τα μάτια είναι πιο σκιστά, ας το πούμε έτσι, σε άλλους είναι διαφορετικά. Άλλο χρώμα έχει ο ένας, ματιών, άλλο ο άλλος. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι επίκτητα και τα οποία δημιουργούνται και οδηγούν ουσιαστικά και στη διαφοροποίηση των ανθρώπων μεταξύ μας, στις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ένας από εμάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικό είδος και ότι ο Θεός έπλασε κάτι άλλο από τον Αδάμ και την Εύα. Άρα ουσιαστικά ό,τι λέει το βιβλίο της Γενέσεως μέχρι την τελευταία λέξη όλα πλέον έχουν επιβεβαιωθεί.
0: Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω για κάτι έτσι που ίσως προκαλεί εντύπωση σε όλο και σε άλλους. Πώς συνδυάζετε εσείς προσωπικά μία τόσο λαμπρή πορεία επιστημονική με μία τόσο βαθιά ενασχόληση με την πίστη και πώς συνδυάζετε την επιστήμη, την ακαδημαϊκή καριέρα με την ιεροσύνη?
1: Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός τι είπε στους μαθητές του? Δεν σας διάλεξε, δεν διάλεξατε εσείς εμένα, εγώ σας διάλεξα. Ού και εμείς εξελέξατε, αλλά εγώ εξελεξάμενοι μας. Όταν λοιπόν υπάρχει μια κλίση έτσι από το Θεό, είμαστε αναγκασμένοι σε εισαγωγικά να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και να ακολουθήσουμε το δρόμο του. Δεν σημαίνει ότι είμαστε άξιοι για το δρόμο αυτό. Αλλά αφού υπάρχει μια κλίση, υπάρχει αυτή η επιθυμία, έτσι πρέπει εμείς, αυτή είναι η επιθυμία που έχει ο Θεός, να την εφαρμόσουμε.
0: Μια κλίση, με επιτρέπετε να σας διακόψω, με ήττα, ε!

0: με την έννοια της θείας λειτουργίας και της τα πνευματικά της εξομολογήσεως και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάρχει και να βοηθήσεις
1: στο έργο
0: την ενορία στην οποία
1: υπηρετείς.
0: Έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο χρόνος είναι απειροελάχιστος. Θυμάμαι όταν χειροτονήθηκα διάκονος στην Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, στην οποία υπάγουμε κιόλας ως ιερομόναχος. Λοιπόν, την ίδια μέρα έπρεπε να φύγω από το μοναστήρι, να πάω στο πανεπιστήμιο για να δώσω μία ομιλία. Ήταν τότε το έτος χημίας, 2011. Και με είχαν ορίσει να κάνω μία διάρρηξη σε εκπαιδευτικούς. Προσπάθησα να το αποφύγω βέβαια λόγω της ημέρας. Την επόμενη μέρα θα είχα τη χειροτονία εσπεσβήτευμα. Δεν γινόταν, έπρεπε λοιπόν να πάω στο πανεπιστήμιο. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω, πρώτη φορά με το ράνσι, καλά δεν μπορούσα να πατήσω να περπατήσω στον δρόμο, πρώτη φορά κι εγώ.
1: Η έκπληξη των φοιτητών, ναι, και των συναδέλφων.
0: Γυρίσαν
1: σας.
0: Όλοι με τον οποίο σα αφιθέτω, γυρίσαν και βλέπαν εμένα. Ενώ υπήρχε άλλη ομιλία εκείνη την ώρα, όλοι γυρίσαν να δουν εμένα. Λοιπόν, ίσχυε με το αξιοθέατο. Έχει τη ώρα να κάνω την παρουσίαση. Είχαν βάλει τον υπολογιστή καλή ώρα, προσπάθησαν οι ειδικοί να τρέξουν το πρόγραμμα, δεν δούλευε τίποτα. Είχαν κολλήσει τα πάντα. Κάνανε και άνθρωποι είχαν εμπειρία στο θέμα. Λοιπόν, πήγα εγώ, πάτησα ένα κουμπί και αυτομάτως παίξαν όλα. Μείνανε όλοι, αχ! Του λέω, είδατε, έγινα διάκονος και έκανα το πρώτο μου θαύμα. Πού να γίνει αύριο και παπά, να δείτε τι θαύματα έχουν να γίνουν. Και κάπως έτσι λοιπόν προσπάθησα να το φέρω μαλά το πράγμα. Προσπαθώ και στο εργαστήριο που είμαι και γενικότερα στα μαθήματα να μην επιβάλλω την άποψή μου. Έχω παιδιά τα οποία εργάζονται με μένα είτε ως πτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί, διδακτορικά κλπ. Τα οποία μπορεί να είναι και άθεοι. Σήμερα πριν έρθω για παράδειγμα εδώ στο στούντιο, μίλαγα με ένα παιδί το οποίο μάλιστα είναι και από τους πολύ καλούς φοιτητές και λάβει μέσα στις Ολυμπιάδες Χημίας και μου λέει: εγώ είμαι άθεος. Και του λέω: καλά, προσέθησε εμένα. Και μάλιστα με κυνήγησε, τον κυνήγησα. Λοιπόν, φαίνεται τα παιδιά ότι κάτι αναζητάνε και προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Λοιπόν, καλώς ή κακώς, έχω και εξομολογητάριο και στο τμήμα, έτσι και συνάδελφοι εξομολογούνται και διοικητικοί υπάλληλοι και παιδιά τα οποία έρχονται, με γνωρίζουν, γνωρίζουν και έχουν εμπιστοσύνη πλέον στην εκκλησία, γιατί έχουμε άλλη σχέση πλέον προσωπική και έρχονται και εξομολογούνται και σιγά σιγά κάποιοι όντως αλλάζουν και δρόμο, ξεκίνησαν από άλλη πορεία και κατέληξαν αλλού. Και πέραν από τα θέματα χημίας τα οποία διδάσκουμε, χωρίς να ήταν φυσικά να υπάρχει πίεση με κανέναν τρόπο, έτσι τελικώς τα παιδιά αυτά αποκτούν και μια άλλη εμπειρία, την εμπειρία της εκκλησίας, της ορθοδοξίας, έτσι και ζουν μια άλλη ζωή.
1: Την εμπειρία, θα μου επιτρέψετε να το πω, την εμπειρία την αναγνωρίσεις κάποιον άνθρωπο που είναι στην εκκλησία όχι για να βρει ρόλο, έχει ρόλο εκτός εκκλησίας, αλλά είναι στην εκκλησία για να ζήσει το σωτηριολογικό έργο του Θεού.
0: Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα γινόμουν κληρικός αν είχα σχέση μισθωτού με την Εκκλησία. Αυτό για μένα θεωρείται όρος και ποτέ δεν θα ακολουθούσε μια τέτοια. Όχι ότι είναι λάθος να μισθοδοτεί το κλήρος, προφανώς, γιατί κάνει τεράστιο έργο.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπήρχε ο κλήρος, έτσι η χώρα μας θα έχει καταρρεύσει και το ελληνικό έθνος θα έχει καταρρεύσει. Η Εκκλησία κράτησε το κράτος αυτό, το έθνος το ελληνικό. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να έχω μια τέτοια σχέση με τον κόσμο, με το λαό κτλ. Οπότε έτσι τα έφερε έτσι ο Θεός, είδατε πάντα εν σοφία επίσης και εδώ το ίδιο έγινε και ήρθε το πράγμα έτσι ώστε να μην έχω μια τέτοια σχέση. Φυσικά εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μου και στον Συμβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον Άγιο Νικίας, τον κύριο Αλέξιο, που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω και την ενασχόληση την επαγγελματική. Δεν μου δώσανε διοικητικά καθήκοντα να κάνω ούτε στην ενορία, έτσι και στην εφημερίδα μου, έτσι παρά μόνο τα ποιμαντικά και τα λειτουργικά, τα οποία προφανώς και εγώ ήθελα γιατί αναπαύομαι στη Θεία Λειτουργία και γι' αυτό και έγινα και κληρικός.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας, τα βιώματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καθοδηγήσατε σε ορισμένα μενοπάτια που πολλές φορές μας φαίνεται ασαφή και αδιερεύνητα ή μονοπάτια που δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο διχασμό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις τοποθετήσεις αυτές. Να αποσπάσω την υπόσχεση ότι θα μας έρθει και κάποια ακόμη φορά στο μέλλον.
0: Βεβαίως, αν υπάρχει ενδιαφέρον, βεβαίως πολύ. Και θα μπορούσαμε να αναλύσουμε θέματα πολύ πιο σύγχρονα και προβλήματα τα οποία άπτονται των σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης.
1: Γιατί
0: έχουν
1: ίσως
0: πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και μένουμε με το στόμα ανοιχτό για τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Έχουμε μένα από την Αγία Γραφή βασικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε

0: είναι τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει αυτά να εξειδικευτούν στα διάφορα αντικείμενα. Μιλάω τώρα για το θέμα των εκτρώσεων, μιλάω για το θέμα της γενετικής γονιμοποίησης, για το θέμα της κλωνοποίησης, μιλάμε για την κάψη των νεκρών, για πάρα πάρα πολλά θέματα τα οποία άπτονται σύγχρονα προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί λόγω της εξέλιξης της επιστήμης και τα οποία πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει και να δώσει λόγο Χριστού. Μεταμοσχεύσεις και πολλά άλλα πράγματα.
1: Σαφώς.
0: Στην Εκκλησία της Ελλάδος, ευτυχώς, από τα χρόνια που ήταν Αρχιεπίσκοπος Μακαριστός Χριστόδουλος, έχει συσταθεί η Επιτροπή Βιοειθικής και σε πολλά θέματα έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις. Προεδρεύει ένας εκ των ειδικότερων της Εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης της Μεσογείας και Ελευθερωτικής, ο κ. Νικόλαος, και έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα. Αλλά παρόλα αυτά, τα προβλήματα είναι σημαντικά, οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες η μία με την άλλη και θα πρέπει και σε πνευματικό επίπεδο εμείς οι πνευματικοί και οι εξομολόγοι να δώσουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα συγκεκριμένων περιπτώσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πολύ καλό να δοθεί ευκαιρία τα επιμέρους αυτά θέματα να αναλυθούν όσο γίνεται έτσι, σε άλλες εκπομπές, έτσι, με καθήλυνα αρμόδιους για να δοθούν απαντήσεις πάνω σε κέρια ζητήματα όντως.
1: Να αποσπάσουμε μια υπόσχεση ότι θα μας ξανάρθετε τότε για κάποια από αυτά τα θέματα.
0: Χαρά, μεγάλη μου χαρά.
1: Σίγουρα η βιοειθική είναι ένα θέμα της, ένα από τα προβλήματα αυτά της βιοειθικής είναι από τα βασικότερα προβλήματα της εποχής μας, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν πνευματικές αναζητήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε να υπακούσουν στην Εκκλησία, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όπως ένα θέμα που ιδιαίτερα έτσι απασχολεί τον κόσμο είναι το θέμα αυτό της καύσης των νεκρών. Ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Τα θέματα της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης και όλες αυτές οι μέθοδοι που κάθε μέθοδος είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Σε όλα αυτά τα πράγματα η Εκκλησία έχει θέσεις και η επιστήμη έχει διάφορες θέσεις. Πόσο θα μπορούσε όμως η Εκκλησία να επηρεάσει την επιστήμη ή πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να καθοδηγήσει τους πιστούς ώστε να ακολουθήσουν αμέν τις επιταγές της επιστήμης χωρίς αυτό να σημαίνει μια πνευματική φθορά, ένα πνευματικό ήττημα για τον Ορθόδοξο Χριστιανό.
0: Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν έχει ούτε τους μηχανισμούς ούτε τον τρόπο να βάλει όρια στην επιστήμη. Η επιστήμη θα προχωρήσει. Η Εκκλησία όμως βάζει κάποιους ηθικούς φραγμούς. Τι μας λέει? Ου φωνεύσεις. Οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να σεβαστεί τη ζωή την ανθρώπινη. Σε οποιοδήποτε στάδιο είναι αυτή. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψης μέχρι την τελευταία που θα φύγει η ψυχή του ανθρώπου. Πότε φεύγει αυτό δεν ξέρουμε. Αυτό και τις μεταμοσχεύσεις για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Να σεβαστεί επίσης την άλλη εντολή που λέει ου μοιχεύσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε τεχνητή γονιμοποίηση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε γενετικό υλικό από το ανδρόγυνο. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή γενετικό υλικό από άλλο τρίτο άτομο. Αυτό είναι έξω από τους κανόνες που ορίζει η Εκκλησία. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε διάκριση, να αποφύγουμε μόνο τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ξέρετε, σήμερα τεχνικά και από την πλευρά της γενετικής μηχανικής έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε άνθρωπο κατά παραγγελία. Να επέμβουμε στο γενετικό υλικό και να δώσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών.
1: Φύλλο.
0: Τα πάντα. Αυτά γενετικώς είναι εφικτά πράγματα, δεν είναι επιστημονική φαντασία σήμερα. Αυτό όμως έχει νόημα. Φτιάχνουμε άνθρωπο δε την άρια φυλή. Πάμε πλέον σε όρους ευγονικής που μας θυμίζει άλλα καθεστώτα ολοκληρωτικά. Ναζισμό και πριν, λοιπόν, τα οποία πρέπει να ξεφύγουν γιατί αυτά καταστατηγούν την ελευθερία του ανθρώπου και δεν αφήνουν το Θεό να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, σε πολλά θέματα δίνουμε λύσεις και στην καταπολέμηση ασθενειών, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε τα επιτεύγματα της επιστήμης, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όχι να φτιάξουμε τον ιδανικό άνθρωπο έτσι όπως εμείς το φανταζόμαστε.
1: Να μην ευτελίσουμε το πρόσωπο.
0: Αυτό.
1: Να μην κάνουμε τον άνθρωπο να είναι αντί για πρόσωπο ένα κομμάτι κρέας χρησιμοποιούμενο.
0: Ακριβώς.
1: Που μπορείς να αποσπάς κομμάτια του και μετά να το πετάς στα σκουπίδια σαν να είναι ένα κομμάτι ύφασμα.
0: Ξέρετε και το άλλο τι γίνεται μέσω μηχανισμών κλωνοποίησης. Φτιάχνουμε τεχνητά όντα τα οποία έχουν δυνατότητα να παράγουν νεφρά για παράδειγμα για να χρησιμοποιούνται για μεταμοσχεύσεις.
1: Ναι.
0: Σε ένα ειδικό θρεπτικό υλικό, σε κάποιο μικρό συγκεκριμένο τρόπο αναπαραγωγής, έτσι. Έχουν παρασκευαστεί εδώ, γιατί είναι τεχνητά πράγματα, ποντίκια, χωρίς κεφάλι.
1: Ναι, έχω ακούσει για κοτόπουλα.
0: Λοιπόν.
1: Για κοτόπουλα που να είναι μόνο μπούτια στήθη. Λοιπόν. Για να. Έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό και πόσο όχι. είναι αληθές, αλλά τέλος πάντων να.
0: Όχι, αληθέστατο είναι.
1: Αληθέστατο.
0: Αληθέστατο είναι. Γενετικά τροποποιημένα και μεταλλαγμένα τρόφιμα και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο πλέον.
1: Τότε πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να επεκταθεί αυτή η διαστροφή και στον άνθρωπο, όταν δεν έχει ηθικούς φραγμούς και ο άνθρωπος θεωρείται ένα σκεπτόμενο ζώο και τίποτα παραπάνω.
0: Τεχνικώς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και αυτό.
1: Εάν το έχουμε κάνει στα ζώα,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Το θέμα είναι ότι κάποιοι, οι περισσότερες χώρες, έχουν ένα νομικό πλαίσιο που απαγορεύει στον άνθρωπο τέτοιου είδους επεμβάσεις ακόμα.
1: Ναι,
0: αλλά που ξέρουμε, έτσι με την πίεση που υπάρχει, έτσι μήπως τελικώς έχουμε ανατροπή αυτών των διατάξεων και στο μέλλον να δούμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις πριν αυτά οδηγηθούν στο χειρότερο σενάριο.
1: Με ποιον τρόπο, με την ενημέρωση των πιστών,
0: με την ενημέρωση, με τη συνειδητοποίηση της αξίας του ανθρώπου, με το σεβασμό στην προσωπικότητα που έχει κάθε άνθρωπος, είτε είναι με την καλή έννοια υγιής, είτε είναι ασθενής.
1: Βέβαια.
0: Αν είχαμε καταστρέψει για παράδειγμα τον Μπετόβεν, ο Μπετόβεν γεννήθηκε έχοντας διαφορά προβλήματα υγείας. Θα είχαμε καταστρέψει μια μουσική ιδιοφία. Έτσι, πολλοί επιστήμονες είχαν θέματα υγείας σοβαρά. Και όμως διέπρεψαν να θυμηθεί τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, ο οποίος ήταν ανάπηρος ουσιαστικά σε ένα αμαξίδιο και όμως όλες οι σύγχρονες θεωρίες κοσμολογίας σχεδόν βασίζονται στις δικές του έρευνες. Έτσι, πάνω σε ένα αναπηρικό καρεκλάκι. Άρα λοιπόν, πού είναι τα όρια, πόσο σημασία δίνουμε στην ψυχή του ανθρώπου, πόσο πιστεύουμε στην αθανασία που έχει η ψυχή, έτσι, και στην προοπτική που έχει ο άνθρωπος για το μετά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει η επιστήμη να έχει ηθικά όρια και φραγμούς. Και αυτά πρέπει να μας τα δίνει η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας ανοίξατε νέους οριζοντές και γιατί μας βοηθήσατε να δούμε αυτή την αλήθεια που την έχουμε ακούσει, αλλά να την καταλάβουμε κιόλας, την αλήθεια της συμπόρευσης, πίστης και επιστήμης. Γιατί και η επιστήμη είναι και αυτή ένα δώρο του Θεού, με την έννοια ότι ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο να βαδίζει δειλά στα δικά του βήματα και να εξερευνά τον κόσμο που εκείνος έπλασε. Έτσι.
0: Yes.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς αγαπητοί φίλοι που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι σε αυτή την εκπομπή στο Άκου Φίλε, ίδια ημέρα και ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και έσαι τα ασθενία ημών, εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσουμε σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρόν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθήκη και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσει το πιθανό ζώντα, και γάστρο Θεόν έβρινε αυτού οικίαν, και τριγών ουσιάν αυτή, ουθίσταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου στους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήκω εις την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία της αυλέσουν υπέρ χιλιάδας, εξελεξάν παραρρεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κοιμές γινόμαστε αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζουν επί σέ. Ευδόκησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία νιακό, αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενιάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε, ζώος εις ημάς και ο λαός σου ευχανθίσεται επί σύ. Δείξον μην, Κύριε, το έλεος και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομε τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσε τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκαι κράξον μου όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέγερα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλειος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα από σε ό,τι επικουσάς μου. Ουκέστη νομιώς εν θέης Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσε και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα σύ και ποιόν θαυμάσια σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα, ότι το έλεος μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ.

0: της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου, και νίκαια και σώνας των αιώνων, αμήν. Ο δι μας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος την υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσου σωτηριμού λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστείς το έλεος σου αφημών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ειν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσου μην σήμερον, και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και μη σαφήμε τις οφλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την υπερ ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επί γης ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και ευών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δι' της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών, εν τη ώρα ταύτης εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρουμένοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβήν και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον ήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση, και άφερ της παρούσης ώρας αγαγώνη μας, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ευγιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμε και ούκες μενάξει άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της οδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκοθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εισακολουθούντες προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή Θεό σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρητη καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασκηνώσει.

Είναι πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστής ο εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρι του λιβάνου αφύτευσας, εκεί στρουθή ένος εύσουση του ρουδού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήφθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθητε.

διαπορεύονται δράκονου τόσον έπλασα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώ, σιδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εθρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας,

0: σας ή ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και Συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σαραξήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσον ημάς και τα σε σεβίες ημώς η ηλάση. Μακάριος ον εξελέξου και προσελάβου, κατασκηνώσε τις αυλές σου, πληστησώματα της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός ο θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, που συνταράσσουν το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσετε τα έθνη και φοβηθήσετε ότι κατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου. Εξόδος πρωίας και σπέρας τέρψης. Επεσκέψου την γη και μέθησε σε αυτήν. Επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούθος η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον. Πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Τε σταγώσιν αυτής εφρανθήσετε να τέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανο του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου χρηστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδύσονται οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσι. Αλλά αλλάξτε το Κυρίο πάσε γη, ψάλατε δι το νόματι αυτού, τότε δόξαν ενέσει αυτού. Είπα το Θεό σου βερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσοντες οι εχθροί σου. Πάσε Αγίοι προσκυνησά το σάση και ψαλά το σάση, ψαλά το σαν δει το ονοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν βουλές υπερ τους ιούς των ανθρώπων, ο μεταστρέφων τη θάλασσα εις ξηράν, ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθε από αυτό, το δεσπόζεται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οθαρμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίοντες μη ψούστος εν αυτής. Ευλογείτε έθνη το Θεόν ημών και ακουθήσετε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσες ημάς ο σπυρούτε το αργύριον. Σίγαγες ημάς στην παγίδα, έθω θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομαι διαπυρός και ύδατος και ξύγεσαι ημάς σαν αψυχήν. Σε λέξουμε στον οίκο σε ολοκαυτό μας ή να αποδώσει τα σευχάς μου. Ας διέστηρε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με ελωμένα νήσου σήματα θυμιάματος και κρυών. Ανήσους υβώας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσομαι ημίν. Πάντες οι φοβούμενοι των Θεών όσα επίσης τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στοματί μου και έκραξα και ύψε υπό την γλώσσα μου. Αδικίανε Θεόν καρδία μου, μη σε ακουσάτω μου, Κύριος. Διά του της ακουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δύσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, σου καπέστε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσπον αυτό εφ' ημάς και λέει ημάς. Του γνώνε τη γη την οδό σου, επάσην έθνηση το σωτήριό σου. Εξομολογησάς το σαν λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σαν λέει πάντες. Πρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαός συνευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σαν λέει πάντες. Γη έδω και των καρπών αυτής, ευλογήσει ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσει ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσον αυτόν πάντα τα πέραντα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναστείτε ο Θεός και διασκοπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν απροσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός ο προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί απροσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν νεφροσύνη. Άσε το Θεό, ψάλτε τον όμοτι αυτού, οδοποιήσατε τα επιβεβαιότητα δυσμών, Κύριος όνομα αυτού και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Θαραχθείτε σαν απροσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγουν παπεδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστες ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γιες είστε και γάρι ουρανοί, έστεξαν απροσώπου του Θεού του Σινά, απροσώπου του Θεού Ισραήλ. Προχήν εκούσιο να φορήσει ο Θεός την κληρονομία σου και στένησε, εσύ δεν κατηρθήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν αυτή, τίμασες εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της Ευαγγελισμένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων το κλήρο, πτέργες περιστεράς περιγυρωμένε και τα μετάφρυνα αυτής εν κλωρότη χρυσίου. Με το διαστέλνει τον επουράνιο βασιλής επαυτής, χιονοθήσον εν σελμών, όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι ότι υπολαμβάνεται όρτε τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίνουν αυτό, και γάρο ο Κύριος κατασκηνώσει τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβησες ύψος ηχμαλώτωσες ηχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός του σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζειν και του Κυρίου Κυρίου εδιέξου του θανάτου. Πριν ο Θεός συγκλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψου, επιστρέψε βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφείο πούσε νέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμων υψαλώντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογίδη των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ, έντυνε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη στηρίς του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων της δαμάλισσα των λαών, με κλειστήν του δοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνε τους πολέμους θέλοντα, ύξους οι πρέζες εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής του Θεού. Ε βασιλεία της γης, άσε το Θεό, ψάλτε το Κυρίο, το επιβεβαιότητα επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως, τότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, δώσ' δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον μου ο Θεός της ήλθος ανίδατε ως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκές την υπόστασης, ήθουν εις τα βάθη της θαλάσσης, κατ' αιγής κατεπόντισέ με, κοπίες ακράζουν ευραχία συνολάριξ μου, εξέλιπον εφθαλμί μου που του ελπίζει με επί των Θεών μου, πληθύνθησε υπό τα στρίχα της κεφαλής μου, μισούντες με δωρεάν. Κρατώθησαν οι εχθροί μου, εκ δύο κοντές μαδίκως, αουχήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημέλιέ μου που σου καπεκρύβησαν, μη ασχυνθήσαν επ' εμέ, υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δεν τραπήσαν επ' εμέ, ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκα σου φαίνεγα ονειδισμό, νεκάλυψε ντροπή το προσωπών μου, λιωτριωμένου σε γεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίσης της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθησαν ονειδισμού σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γεννόμουν αυτή παραβολή. Κατέ μου ειδωλέσχουν οι καθήμενε επίλε και σε με έψιλον υπήνονται σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέχει, Κύριε, καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν με αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πεινού ή να μη εμπαγώ, οριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταπονησά του καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτου με βυθός, μη δε συσχέτου επ' εμέ φρέαρ του στόμου αυτού. Εισάκουσον, Κύριε, τον Χριστό το έλεος σου, κάτω πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσον μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν ένεκα των εχθρών μου ρίσσα με. Σίγαρ γινώσκει στον ειδισμό μου και την ασχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλιβοντές με. Ον ειδισμό προς εδόξην η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμεν και οχυπήρξε, και παρακαλώντας και οχεύρον, και έδωκαν στο βρώμο μου χωλήν και στην δίψη μου με πότισαν μόξος. Γεννηθείτε η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα, και σαν ταπόδοσιν και σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσον η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν, και των ότων αυτών διαπαντός έγκαψον. Έχει ον επ' αυτούς την οργή σου, και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθείτε η έπαυλη σε αυτών ερημωμένη, και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Και όσοι επάταξες αυτοί κατεδίωξαν, και επί το άλγος των τραυμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσαν νομίαν επί τη ανομία αυτών, και μη σερθέτως εν δικαιοσύνη σου. Ξαλυφθήτως εν εκβίβλου ζώντων και με τα δικαίωμη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγώνημοι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλαβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δεις, μεγαλεινό αυτόν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων και έρεθε εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και φραθήτωσαν, εξητήσε το Θεό και ζήσει τη ψυχή μου. Ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους προβεδημένους αυτού που εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντα έρπονται αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει τη Σιών και οικοδομηθήσει την πόλη της Ιουδαίας και κατοικήσουν είναι εκεί και κληρονομήσουν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν αυτήν και από όντες το όνομά σου κατασκηνώσουν αυτήν. Ο Θεός δε βοήθειά μου πρόσχερ, Κύριος το βοηθήσει με σφαίσον. Συνθήτωσαν και τραπήδωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Στραφήτωσαν εις τα οπίσου και κατασχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Στραφήτωσαν πορευτοί και σχηνόμενοι λέγοντες μη ευγεύγε. Άλλοι άστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούντες ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος αγαπώντας σωτήριός σου, εγώ δεν πτωχώσε μη και παίρνεις, ο Θεός βοηθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή

Καταξίωσον Κύριεν και εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηροι λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: Νην απολύστον δούνο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο οφθαλμί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
7: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πάτερ Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χρυσοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη, σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου, του Οσίου πατρός αυτού, του συγγραφέως της Κλίμακος του Σιναήτου, μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα, όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος, με το θέμα «Η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή». Όντως, η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση, διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας, το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. Και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιοβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας.
8: διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουρλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. Δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει, ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. Έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή, όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε ο Σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνο όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμησης Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμησης Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε το Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα πολύ ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος, για παράδειγμα, εγώ λέει τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά λέει θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Για να καταλάβουμε την διαφορά τι είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος, το μη Ορθόδοξο, λέει εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα. Εκεί εξομολογούμε. Γιατί, ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου. Εγώ το κατέκτησα αυτό. Επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάναν οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή. Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε, διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπον και τόπο Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του, έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι, βρέφοι, παιδιά, οφείλουμε να έχουμε τον πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου να για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, βιώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας, για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος, ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής, μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς που μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον Πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει για παράδειγμα ο πνευματικός στην εξομολόγηση: «Παιδί μου, θα εκκλησιάσεις σε κάθε Κυριακή». Αυτό είναι. Σου βάλε αυτό τον κανόνα, εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή που κάνεις για να υπακούσεις το πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζεις τη σωτηρία. Σε άλλο μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ παιδί μου θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές, στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο, σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό, σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί, σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι όπως ξέρετε και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε. Αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο, για να οριμάσει αυτή η υπακοή, έχει ως βάση μία αρετή πολύ σπουδαία που είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση σε ισοπεδώνει. Έλεγε λοιπόν κάποιος γέροντας, για να δείξει πόσο η υπακοή και η ταπείνωση κάνει θαύμα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν στον καλό γερό τον υποτακτικό, λέει παιδί μου θα πάρεις αυτό το καλάθι. Το καλάθι, το πλεγμένο που είναι με τα καλάμια, που βάζουμε συνήθως τα φρούτα μέσα ή τα αυγά, όσοι είναι από την επαρχία, το ξέρουν αυτό το καλάθι, με τα καλάμια. Θα πάρεις, λέει αυτό, θα πηγαίνεις, λέει, στην πηγή, 5 χιλιόμετρα μακριά, θα το γεμίζεις νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις στους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω. Αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει, τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός. Δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται δεν αντέχω να ακούω σαχλαμάρες από οπουδήποτε. Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε λοιπόν χρόνια ολόκληρα και κουβαλούσε πάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε, ρε εσύ, του λέει, τι κάνεις? Λέει, μεταφέρω, λέει, νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους. Ρε εσύ, του λέει, είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό? Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδος απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής. Τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ου και ξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός σκοπός. Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν. Διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση Και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστών σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών εκ περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, γι' αυτό, λέει, ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζετε. Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο Πνευματικός, ο Διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ό,τι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο Πνευματικός, προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι που μας λένε, «Πάτερ, νήστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε, βρε, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι, να πάρεις αμέσως την ευλογή, να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μας? Είναι μόνο το φαγητό? Είναι και κάτι άλλο. Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις 5 αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι έχουν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε, ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας? Αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και βλέπετε μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το δώσει ποτέ βρώμικη τροφή, δεν θα δώσει σε ένα μωρό που γεννήθηκε αμέσως, δεν θα το δώσει να φάει, θα το δώσει να φάει φασόλια ή να του κάνει ένα πουρέ, γιατί το παιδάκι πρέπει να φάει μόνο γάλα. Έτσι ακριβώς και η νηστεία κάνει, βλέπει τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές, τις αντοχές μας, και αναλόγως, προκειμένου να θεραπεύσει και το σώμα μας η νηστεία, με την νηστεία η Εκκλησία μας προτρέπει κατά καιρούς να αρχίσουμε να αποφεύγουμε ορισμένες τροφές. Σήμερα, για παράδειγμα, οι σύγχρονοι διατροφολόγοι διατείνονται ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι, ας πούμε, όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν, ας πούμε, και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα, λέει, θα φας μόνο μήλο, την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε. Η Εκκλησία έχει αυτά τα πράγματα, τα οποία πάνω σε αυτά στηρίχθηκε όλη η επιστήμη σήμερα, και διατείνεται ότι δίδει ένα πρόγραμμα υγείας στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, δει το νηστειοδρόμιο της Εκκλησίας, θα αντιληφθεί ότι οι μέρες της κρεοφαγίας δεν ξεπερνούν τις 70 όλο το χρόνο, κρέατος. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και το δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει τόσο πολύ άσκηση, θα αντιληφθούμε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί παλιότερα δεν είχαν τόσες πολλές ασθένειες οι άνθρωποι και σήμερα γιατί έχουμε. Η υπερκατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνον αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι. Γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή ή μάλλον έχει και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο. Διότι εμείς, αδελφοί μου, ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί, είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, «Γιαγιά, πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις?», θα σου πει «Άλλα τόσα». Ή δεν θα απαντήσει, διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει, τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Είχα και εγώ έναν παππού, όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε, τι ωραία που είναι και τα λοιπά. Μη φοβάστε, λέει. Και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ. Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρονών, άρχισε να μας λέει, α, καλή είναι η ζωή τώρα, λέει, να ζήσουμε. Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία? Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής, που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν λέει ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20, άλλωστε το λέμε, αυτό ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός, αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία, όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες, αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας, τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς το Χριστό μας, και είναι μία αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε για παράδειγμα, τι μας λέει από μέσα, έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με τον γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το, άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας, τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα, και όταν πέσουν πάρα πολλά, πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι, που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα, και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση, μούργα τη λένε σε μερικά μέρη. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα αμαρτήματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά από καιρού εις καιρού θέλει να τα αποβάλει ο άνθρωπος με μια εμετική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί, γιατί πνίγεται, δεν έχει τον τρόπο. Από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, θέλει και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε, αδελφοί μου, οφείλουμε αμέσως να τρέξουμε στο πνευματικό μας, να ασκηθούμε σε αυτήν στην πορεία. Η πορεία μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην εκκλησία, να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή. Γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «Έρχου παιδί μου και σώζου μέσα στην εκκλησία», εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του Σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με το γείτονα, με το συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της Εκκλησίας μας? Λέει πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπίου σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστική θαρήν βρόσιν φάγε. Που λέει, όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να αρθείς να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Έσφαλες? Με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η Εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση που είσαι ο γνωστικός χριστιανός. Εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός, εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού, πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσεις συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας στα ασκήσεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία έχει την αυτοκάθαρσή της, έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία, οι αναμάρτητοι εκτός. Εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση τη συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρόν. Αν δίνασαι και κάθε μέρα έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα έπρεπε να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Να μας μιλήσει η καρδιά μας. Ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας. Πήγαμε καλά σήμερα? Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα? Μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας? Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα, διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό, και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε, κοιμόμαστε αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και τις προηγουμένης και τις επομένης. Και τις μεθεπομένης θα μείνουν τις προηγουμένης και τις προπροηγουμένης. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα? Γι' αυτό βλέπετε σήμερα όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα, τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει. Μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί με να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έξτρα εκκλέζια, νούλα άλλου, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν τη ενιαία εκκλησία. Έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπο που αισθάνεται ότι ο Θεό είναι κυβερνήτη τη ζωή του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει, πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεω, να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει «είμαι σωσμένος». Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο Μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας ήταν πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου τον γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λέγανε «τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με τον Θεό?» Και λέγει «τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα». Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά «είδε», λέει, «απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του, παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη». Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες, τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε. Βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει «ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες? Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις πέρασει παγίδες». Και όμως, λέει, αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση. Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον σατανά και κάνει χρησικτησία ο σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει «θέλω μια χαραμάδα». Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο, ότι ένας μοναχός κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, του μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε, γέροντα Χρυσόστομε, ένα αυγό. Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε «πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα?» Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο σατανάς. Εμείς το λέμε «τον έβαλε ο σατανάς». Για να δούμε όμως την εξέλιξη. Τον έβαλε ο σατανάς και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει «αδέρκεια, τι κάνεις?» «Αχ γέροντα, ο σατανάς με έβαλε». Και εμφανίζεται εκείνος ο σατανάς και λέει «εγώ, λέει, από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη». Φαντάσου τι φορτώνουμε στον σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης, που είναι πολύ εύκολη, γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι, σου λέει πάμε εμείς στην εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η εκκλησία, δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου, που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα χωμένη, και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό, δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό, θα υπάρχει και μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός και τον βρίσκουμε και εμείς το Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλίσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι. Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια, πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης είχε ένα λιοντάρι υποτακτικό. Η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ δαμάσαν όλη τη φύση. Ο Όσιος Παΐσιος λέγε κάτι φίδια τα οποία τα είχε υποτακτικούς, πηγαίνανε. Αυτό κάνει η προσευχή. Εξημερώνει τα πάντα. Γαλινεύει την ψυχή μας και εδώ είναι τώρα το ευαίσθητο σημείο μας. Για δείτε. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Η προσευχή λοιπόν του ενός έχει μία δύναμη, είναι ακριβώς σαν μία βέργα. Αν πάρεις όμως αυτήν την βέργα και την λυγίσεις, δεν θα σπάσει. Αν τη λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες, οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες, πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από τέσσερις βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των τεσσάρων, των 5, των 20, των 30, των 40 είναι σωστική, διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δύναται με τις τέσσερις αυτές προσευχές μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, τέσσερις να προσευχηθούν. Δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί. Κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη, εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός, και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με το Θεό και του λέει ο Αβραάμ: «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις;» Λέει: «Ναι, αλλά δεν είναι 40 κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. «Αν είναι 30 θα τους σώσεις;» «Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται». Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει: «Δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα να προσεύχονται;» Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. «Δεν υπάρχουν», λέει, «ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπει, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρατου πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει, να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, έτσι σαν αποκλειστικότητα.

Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή. Δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη. Την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει, καλά είναι το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεος ζήλος και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία. Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε, όχι άλλος. Έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μία λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του Ιερού Βήματος που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα αναμένη της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής, της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση, δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα και να πει «Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό». Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη η Ιεραποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό και δοξάζαν τον Θεό που πίνα νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας. Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την Εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το Νάλιμο, να φτάσουμε στα Πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας. Γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπηρα. Να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει. Και να φωτίσει αυτή η φωτιά. Ότι δεν είναι η προσευχή του ενός. Είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία, μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αυχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ Χριστό Πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητοί μου αδελφοί, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης, όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν.

0: και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου το απόγευμα και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της Ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας, όπως κάθε εβδομάδα, επιχειρούμε ένα μακρύ οδηπορικό, ένα μεγάλο ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις σπουδαίες εκείνες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων, τους ποιητές, τους συγγραφείς μας, που διέλεψαν, μας κατέλειπαν ένα σπουδαίο ιστριαρτημένο έργο και συνδιαμόρφωσαν τη σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα του ελληνικού λαού. Παράλληλα, επιχειρούμε ένα ταξίδι, μια διείσδυση, αν το θέλετε, στα κορυφαία πρόσημα της ελληνικής ιστορίας, εκείνες τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, όπου κληθήκαμε να αποκρούσουμε την ξενική επιβουλή και ομοθυμαδών με ένα στόμα, μια ψυχή, σφυρλατώντας την ενότητα και πάλι του λαού μας, απαντήσαμε στεναρά και διατηρήσαμε την ακεραιότητα, την εδαφική, την αξιοπρέπεια, την ηθική τιμή, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Όλες εκείνες δηλαδή τις αξίες και τις ιδέες που προσβεύουν την πεμπτουσία και την ηθική ταυτότητα των Ελλήνων στην αχανή λεωφόρο του χρόνου. Παράλληλα, τέλος ακόμα, επιχειρούμε μια, αν το θέλετε, αποτύπωση και αγράφηση κορυφαίων προσωπικότητων της Ορθοδοξίας μας, Άγιων Μαρτύρων και άλλων σπουδαίων Χριστιανών Μαρτύρων, οι οποίοι με το εμπνευσμένο έργο τους, με τη διδαχή τους και με το μαρτυρικό τους θάνατο μας υπέδειξαν ένα άλλο τρόπο ζωής, ένα αληθινό όραμα ζωής, μακριά από τα ψεύδη, αν το θέλετε, τις ψευδεστήσεις της κατανοητικής πραγματικότητας, δίνοντας όραμα και στόχους στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσουμε την αποτύπωση μιας κορυφαίας φυσιογνωμίας των ελληνικών γραμμάτων, που όμως το έργο του και η παρουσία του έξπασε τα όρια της γραμματολογίας και προχώρησε πολύ περισσότερο σε μια άλλη ηθική σφαίρα, δηλαδή στο να κατακτήσει αυτό το σπουδαίο επίθετο που είναι ο υπέρτατος τίτλος τιμής για έναν Έλληνα, το επίθετο εθνικό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό, τον κορυφαίο αυτό ποιητή που συνέθεσε τον ύμνο στη ελευθερία, οι δύο πρώτοι στίχοι του οποίου αποτελούν και τον εθνικό μας ύμνο, παράλληλα όπως και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον ποιητή που μαζί με τον Κωστή Παλαμά, αν το θέλετε, κατέχει μια περίσσεπτη θέση στην καρδιά κάθε Έλληνα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ηθικό και πνευματικό του DNA και θεωρείται ένα ορόσημο για τα ελληνικά γράμματα, για την ελληνική γραμματολογία. Ο Διονύσιος Σολωμός, πέρα από ποιητής, ο σπουδαίος αυτός βάρδος της ελληνικής ελευθερίας, είχε μια καθοριστική συμβολή με τους στίχους του, με την ιστριλατημένη παρουσία του, στο να εψυχώσει τους σκλαβωμένους Έλληνες, να τους δώσει ηθική δύναμη, να τους θωρακίσει ψυχικά και να μπορέσουν να παλέψουν απέναντι σε έναν άνισο εχθρό, απέναντι σε ετερογενή μεγέθη αριθμητικά και ποσοτικά και να ανακτήσουν την ελληνική ελευθερία, πραγματοποιώντας την παλιγενεσία του 1821. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια προσωπικότητα που φεύγει πολύ πέρα και πάνω από τα ελληνικά γράμματα και αναγορεύεται στις κορυφαίες του ελληνικού έθνους, ο εθνικό μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Ποιος από εμάς, πέρα τον ηθικό ύπνο που με κάθε ευκαιρία, με κάθε πρόσφερη στιγμή, τον σιγοτραγουδάμε, τον ψέλνουμε και αισθανόμαστε μια ηθική ανάταση, ένα καθαρμό ψυχικό και εσωτερικό, γιατί μας ανατερώνει ηθικά, μας δίνει δύναμη και μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τις σπουδαίες αρετές της ελληνικής φυλής. Ένας ύμνος ο οποίος, αν το θέλετε, έτυχε της ηθικής αποδοχής πολιτισμικά και πνευματικά και από πολλούς άλλους λαούς που τον έχουν εξυμνήσει, τον έχουν εξάρει αισθητικά, πνευματικά και το θεωρούν ένα από τα σπουδαία, αν το θέλετε, επιτεύγματα της γραμματολογίας. Ο Διονύσιος Σολωμός με τον ύμνο στην Ελευθερία που αναφερόταν στους ελεύθερους προγερμανούς του Μεσολογγίου. Στο κορυφαίο αυτό ορόσημο της ελληνικής ελευθερίας το 1821, οπότε και επεχείρησαν κάποια στιγμή, όταν πια είχαν εξαντληθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες αμήνης, στην ηρωική έξοδο. Επίσης εξήμνησε την καταστροφή των ψαρών με ένα φοβερό στίχο: «Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνι φορεί, που είχαν γινωμένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη». Τι εκπληκτικός της φοβρός στίχος, αγαπητοί ακροατές, για να αποτυπώσει την ισοπαίδωση στην έρημη γη των ψαρών, αλλά που πάρα αυτά όμως στεφάνι στην κόμη φορεί η δόξα, που καταδεικνύει τη δίψα, την ηθική δύναμη, την ένταση, τον αδούλωτο χαρακτήρα των Ελλήνων, που πέρα από κάθε αντικσότητα και κάθε δύσκολη στιγμή αντιπάλεψαν για να διατηρήσουν την εθνική ακεραιότητα και την εθνική ελευθερία. Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε λοιπόν στη Ζάκυνθο στις 8 Απριλίου του 1798 για να πεθάνει στις 9 Φεβρουαρίου του 1857 στην Κέρκυρα, όπου και αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε προσφύγει, δοθέντως ότι είχαν εγκύψει κάποιες, αν το θέλετε, δικαστικές διενέξεις με ένα ετεροθαλή αδελφό του από τη μητέρα του, όπου και διεκδικούσε σημαντικά ποσά από την περιουσία τους. Στην Κέρκυρα επίσης ο Διονύσιος Σολωμός βρήκε την ηθική του ελευθερία, την εσωτερική του, αν το θέλετε, ανάπαυση, τη γαλήνη, την ηρεμία και μπόρεσε να συνθέσει πολλά από τα μεγάλα έργα του. Από τα πιο γνωστά έργα του, που όλοι ίσως γνωρίζετε, είναι προφανώς ο ύμνος στην ελευθερία, το πιο γνωστό, είναι ο Πόρφυρας, η γυναίκα της Ζάκυνθος, ο Κρητικός, ο Λάμπρος, η Ξανθούλα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει χιλιοτραγουδηθεί, η στίχη του, και πολλά άλλα έργα τα οποία συνθέτουν το σολωμικό έργο. Σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις και την υφή που είχε το ποιητικό έργο του Διονύσου Σολωμού, άδεισε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία τα γονιμοποίησε από το δημοτικό τραγούδι. Γι' αυτό, πριν ακόμα καν ασχοληθεί με την ελληνική ποιήση, ο Διονύσου Σολωμός και θεωρήσει καλό και σκόπιμο να κάνει μια βαθιά διείσδυση στα έγκατα της δημοτικής μας ποιήσης, στα δημοτικά τραγούδια, να τα συλλέξει, να τα κατανοήμει, να τα αναλύσει και μέσα από αυτά, από τη βρυσομάνα μας παράδοση, να βρει πολύ γόνιμα στοιχεία τα οποία τον βοήθησαν στο να συνθέσει τα εκπληκτικά και ενορατικά του ποίηματα. Κορυφαίοι ποιητές, θα λέγαμε, του Διονύσου Σολωμού είναι ο Μαρκοράς, είναι ο Ιάκωβος Πολυλάς, που ουσιαστικά υπήρξε και ο κύριος βιογράφος του, είναι ο Τερτσέτης και αρκετοί άλλοι. Ωστόσο, θα πούμε ότι στην προσολομική ποίηση ο Διονύσιος Σολωμός είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τους πολύ προγενέστερους, ας το πούμε, ποιητές, αν το θέλετε, οι οποίοι μόλις είχαν αρχίσει να δημιουργούν τον ελληνικό Παρνασσό. Σε ό,τι αφορά τα άλλα βιογραφικά στοιχεία, θα επεκταθούμε εκτενέστερα σε όλη την διάρκεια της εκπομπής, αλλά σιγά σιγά συνθέτουμε το παζλ του ποιητικού του έργου, της προσωπικότητας, των επιδράσεων, τις οποίες πολιτισμικές και κοινωνικές, τις οποίες εδέχτηκε, το ξενιτωμό του για σπουδές στην Ιταλία και πολλά άλλα στοιχεία που συνθέτουν όλη αυτή τη σπουδαία εικόνα του Διονύσιου Σολωμού. Σε ό,τι αφορά τη γέννησή του, είπαμε ότι ο Σολωμός γεννήθηκε στις 8 Απριλίου του 1998 στη Ζάκυνθο. Πατέρας του ήταν ο Κόντες Σολωμός, ο οποίος ήρε την καταγωγή του από την Κρήτη και είχε φύγει, αγαπητοί ακροατές, από την Κρήτη, όταν με την ήττα της Κρητικής πολιτείας από τους Τούρκους, οι Τούρκοι είχαν, αν το θέλετε, αποδειχθεί σε ένα απεινή διωγμό και έτσι επομένως αναζήτησε την ελευθερία και τη σωτηρία του στην Ζάκυνθο. Εκεί λοιπόν πολιτικογραφήθηκε, αναπτύχθηκε κοινωνικο-οικονομικά, είχε και τον τίτλο του Κόντε από μια απερίσσεπτη οικογένεια και λοιπόν πορεύτηκε στα υπόλοιπα βήματα της ζωής του. Αρχικά ο πατέρας του ήταν παντρεμένος με μια γυναίκα. Ωστόσο όμως, θα αναφερθούμε διαδεξιοδικότερα, όταν θα πεθάνει, ερωτευμένος με μια δούλα, να χρησιμοποιήσουμε λίγο τον αδόκιμο όρο που δεν μας αρέσει αισθητικά, αλλά πάση περιπτώσει για να αποτυπώσουμε το ηθικό κλίμα της εποχής, με μια δούλα παραδουλεύθερα λοιπόν, την οποία είχε ερωτευτεί, την Αγγελική Νίκλη, θα κάνει τον Διονύσιο Σολωμό. Και έτσι λοιπόν θα υπάρξει καρπός αυτού του παράτερου κοινωνικά έρωτα, αν το αποδώσουμε με τα τότε κοινωνικά δεδομένα. Από μικρή ηλικία ο Διονύσιος Σολωμός είχε ιδιαίτερη έφεση και αρετή στην ποιήση, στη στιχουργική, και έτσι σιγά σιγά αναζήτησε τους δρόμους της ποιητικής του σταδιοδρομίας και τέχνης. Θα φύγει μετά την αποπεράτωση των βασικών εγκύκλιων σπουδών στην Ιταλία για να σπουδάσει νομικά. Αρχικά θα πάει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο λόγω της δυσκολίας και άλλων εγενών αντικσοτήτων που αντιμετώπιζε θα τον κάνει να το εγκαταλείψει. Θα ακολουθήσει τον επιμελητή του, τον άνθρωπο που τον επιμελείται, σε ένα άλλο πανεπιστήμιο της Ιταλίας, από όπου και θα μπορέσει να τελειώσει την νομική, να πάρει το πτυχίο του. Θα μάθει εξαίρετα ιταλικά με ένα πραγματικά απίστευτο τρόπο. Πραγματικά θα διεισδύσει στα έγκατα της ιταλικής γλώσσας ο Διονύσιος Σολωμός, θεωρείται από τους μύστες της ιταλικής γλώσσας, γι' αυτό και θα ξεκινήσει την ποιητική του σύνθεση και δημιουργία στα ιταλικά. Θα γράψει και εκεί εκπληκτικά ποίηματα που θα δουν και το φως της δημοσιότητας και πολύ αργότερα μετά, επανακάμπτοντας στην Ελλάδα, θα προσπαθήσει να αναζητήσει τους δρόμους του με την ελληνική γλώσσα. Διασταυρώντας τα βήματά του, τα λαγοτεχνικά και πνευματικά βήματά του με την ελληνική γλώσσα, ο Σολωμός θα στραφεί προς τη δημοτική γλώσσα, την οποία θεωρεί τη φυσική γλώσσα του λαού μας, τη γλώσσα με την οποία εκφράζεται, με την οποία δημιουργεί καθημερινά, και επομένως είναι αυτή που θα πρέπει να απηχεί να αντικατοπτρίζει τους καημούς, τα ορώματα, τους στόχους και τις επιδιώξεις του. Άρα λοιπόν, στη βρυσωμένα παράδοση και στην καθαρότητα και στην ηθική δυναμική ένταση της δημοτικής γλώσσας, ο Σολωμός θα αντιλήσει δύο πολύ βασικά στοιχεία για να μπορέσει να συνθέσει το σολωμικό έργο. Θα συνεχίσουμε και πάλι σε πολύ λίγο από τα ακροατές με το επόμενο κομμάτι της εκπομπής αφιερωμένο στον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό.

Φίλες και φίλοι, είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και μαζί σας επιχειρούμε το γνωστό μας ταξίδι οδηπορικό στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, αλλά και σπουδαίες περίσσαπτες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας που διέλαψαν και με το μαρτυρικό τους τρόπο ζωής και το δίδαγμά τους στη διδαχή τους μας υπέδειξαν ένα όραμα, ένα άλλο τρόπο ηθικής κοινωνικής συμπεριφοράς και μια άλλη στόχευση, ένα άλλο προσανατολισμό στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον εθνικό μας ποιητή, στον Διονύσιο Σολωμό. Την γιγάντια αυτή προσωπικότητα της ελληνικής ποιήσης, της ελληνικής γραμματολογίας, που όπως τονίσαμε προθύστερα στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, έξπασε πολύ νωρίς τα εθνικά όρια, αναγνωρίστηκε στο εξωτερικό και τιμήθηκε, αλλά έφυγε και από τη σφαίρα της λογοτεχνίας της ποιήσης και πέρασε σε μια πολύ ανώτερη σφαίρα, σε αυτό που μπορεί να πει κανείς ηθικό κτήμα του ελληνικού λαού, γι' αυτό και το απεδόθη το μοναδικό και πολύ, αν το θέλετε, τιμητικό επίθετο εθνικός. Ο εθνικός μας ποιητής, που με τους ελεύθερους πολιορκημένους που συνέθεσε για την τραγωδία του Μεσολογίου, που του είχε συγκλονίσει την ψυχή, την αισθαντική και ευαίσθητη ψυχή του, ουσιαστικά μας έδωσε και τους στίχους που αποτέλεσαν οι δύο πρώτοι στίχοι τον εθνικό μας ύπνο, τόσο εμάς αλλά και της κυπριακής ελληνικής πατρίδας. Πρωτοπόρος λοιπόν στην στιχουργική του για την εποχή του, ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που έκτισε τον πνευματικό ποιητικό Παρνασσό της Ελλάδος, που τον στήριξε, τον ζωγόνισε, τον δυνάμωσε και τον παρέδωσε αργότερα στους άλλους πρωτοπόρους της Αθηναϊκής Σχολής για να συνεχίσουν να πάρουν τη σκυτάλη και να συνεχίσουν το πολύ σπουδαίο και λαμπρό πνευματικό του έργο. Ο Σολωμός, τις δύο μεγάλες σταθερές τις οποίες άντλησε για να συνθέσει, να δημιουργήσει το ποιητικό του έργο, είναι η βρυσομάνα μας δημοτική παράδοση και η δημοτική γλώσσα, που με την πλαστικότητά της, την ηθική ένταση και τη δύναμή της μπορούσε να αποδώσει τα νοήματα και τα φοβερά συναισθήματα της πραγματικά εκπληκτικά λεπτέστητης ιδιοσυγκρασίας του. Σαν άνθρωπος ήταν πάρα πολύ λεπτός, ήταν πάρα πολύ ευγενής, αλλά και ευέξαπτος. Πολλές φορές αυτή η λεπτεστησία του οδηγούσε, θα μπορούσαμε να πούμε, σε κάποια υποβόσκουσα ιδιορθυμία. Αναπόφευκτα τον συνεπέφερε κάποιες προστριβές με το κοινωνικό περίγυρο. Έγραψε πάρα πολλά έργα, όπως είπαμε, τον Κριτικό, τον Πόρφυρα, τη γυναίκα της Ζάκηθος, ένα πάρα πολύ σπουδαίο κείμενο, τον Λάμπρο και πολλά άλλα που θα αναφέρουμε παραπέρα. Ένα στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό της ιδιοσυγκρασίας του, της λεπτότητάς του αλλά και του ευμετάβολου χαρακτήρα του, είναι ότι πάρα πολλά ποίηματα ο Σολωμός δεν τα ολοκλήρωσε. Μείνανε σκόρπιες ρήμιες από εδώ και από εκεί, σε διάφορα χειρόγραφά του, που βεβαίως με τα πολύ κακά του γράμματα, όπως έχω την καργή τύχη να κάνω κι εγώ, αγαπητοί ακροατές, βασανίζω πολλούς εξεταστές μου κατά καιρούς, στα πανεπιστήμια, στα μεταπτυχιακά και σε διάφορα άλλα. Άρα λοιπόν, ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο του, χωρίς βεβαίως να απομειώνουν την αξία του, κάτι που κάποιοι κριτικοί με κακό τρόπο το χρησιμοποίησαν, θα αναλύσουμε παρακάτω τι θέλω να πω, αλλά δεν είναι όμως έτσι στην πραγματικότητα, είναι ένα στοιχείο αποσπασματικότητας. Όμως κάποιοι άλλοι σε αυτή την αποσπασματικότητα, δηλαδή στη μη ολοκλήρωση πολλών ποιμάτων για τους οποίους είχε διάσπαρα τους στίχους πέρα δόθε ο Διονύσης Σολωμός, σε αυτή λοιπόν την αποσπασματικότητα και την ατέλεια, τη μη ολοκλήρωση, αν μπορούμε να το πούμε, βρίσκουν μια καθάρια, μια πολύ δυνατή ποιήση, ατιθάσευτη, που βεβαίως δεν μπορεί να την περιχαρακώσουν αισθητικά σχήματα ατελειοποίησης και τα αντίστοιχα τεχνικά. Δηλαδή, έμεναν περισσότερο πολύ κριτικοί και σωστά, κατά την ταπεινή μας γνώμη, στα πελώρια νοήματα και στην αισθητική που όσοι μπορούσε να μορφοποιήσει μας έδινε ο Σολωμός και λιγότερο στο πόσο τεχνικά ήταν άρτια, ακέραια κτλ. Δεν μείνανε στην ιστορία, στην παγκόσμια λογοτεχνία, την ποιήση και στη γραμματολογία ποιητές για την αρτιότητα της τεχνικής τους, όσο για τα πελώρια αισθήματα και την ισχύ δύναμη που αυτά, αν το θέλετε, εξωτερήκευαν και από την δύναμη της αισθητικής και της γλώσσας τους. Άρα λοιπόν, εδέχτη άδικα αυτή την κριτική ότι είναι ένας ποιητής μη ολοκληρωμένος που είχε τεχνικές ατέλειες και τα ποίημα του έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό, ως κεντρικό πυρήνα την αποσπασματικότητα. Σε αυτή την κριτική, πρώτος και αργότερα άλλη μεταγενέστερα είχε εξωθηθεί, κατά άδικο τρόπο μιλάμε, και ο Αριστοτέλης Βαλωρίτης, ο οποίος προφανώς δεν μπόρεσε να δεχτεί το βάρος και την πελώρια σκιά του Διονύσου Σολωμού, που όντας σύγχρονός του στην κυριολεξία τον είχε σκεπάσει. Αξιόλογος ποιητής και ο Βαλωρίτης, δεν το αφισβητούμε. Είναι μια πολύ σπουδαία, μεγάλη φυσιογνωμία των ελληνικών γραμμάτων, σύγχρονης ελληνικής ποιήσης, αλλά βεβαίως δεν θα μπορούσε παρά να αισθάνεται ηθική ασφυξία απέναντι στο Διονύσιο Σολωμό. Άρα θεωρούμε ότι όλες αυτές οι αιτιάσεις για την ατέλεια και την τεχνική μη αρτιότητα του Σολωμού υποκινούνται στην περίπτωση, θα λέγαμε καθαρά, του Αριστοτέλη Βαλωρίτη, από καθαρά ταπεινά λατρεία και όχι βεβαίως από μια αντικειμενική πρόθεση για να αποδώσουν την αισθητική δύναμη και την ομορφιά, την ωραιότητα της ποιητικής του Σολωμού.
Από την άλλη, ο Ιάκωβος Πογγελάς, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους μαθητές του, αλλά και βιογράφος του, αναδεικνύει με τον δικό του τρόπο την ομορφιά, την ωραιότητα, την καθαρότητα των νοημάτων, την πυκνότητα, την ηθική δύναμη, την ένταση, την αισθητική, τον άφατο λυρισμό που έχει ποιήσει η στιχουργική του Σολομού, που καθώς κάποιος το διαβάζει ή τον ακούει, πλημμυρίζει την ψυχή του, την καρδιά του από αισθήματα, αισθάνεται μια ηθική ανάταση, μια γλυκύτητα, αισθάνεται την ομορφιά αυτής της ίδιας της ζωής. Να πούμε ακόμα ότι ο Νίκος Μάτζαρος, τον οποίον είχε γνωρίσει κατά τα κοινωνικά του συναπαντήματα στην Κέρκυρα ο Σολομός, είναι εκείνος ο συνθέτης ο οποίος μελοποίησε τον εθνικό στίχο και αναφίβολα συνετέλεσε στο να γνωριστεί πάρα πολύ η σολομική ποίηση, να εξακτηνωθεί προς τα έξω και να γνωρίσει μια τεράστια αποδοχή και αξιοσύνη. Στον ύμνο στην Ελευθερία, ο οποίος αποτέλεσε, όπως είπαμε, και το εθνικό ύμνο μας, όπως και της Κύπρου, υπάρχουν στίχοι οι οποίοι είναι πραγματικά συγκλονιστικοί, που σε συγκλονίζουν και τα νοήματά τους είναι τόσο πυκνά, έχουν τόσο μεγάλη ηθική ένταση, αλλά είναι και τόσο αναπόσπαστα, άρρηκτα συνδεδεμένα με κορυφαίες στιγμές της ελληνικής μας παλιγενεσίας του 1821. Πέρα δηλαδή από την ομορφιά και την ηθική ανάταση που μας προσδίδουν, δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, αποτυπώνουν με ηθική ενάργεια και με γεωμετρική τελειότητα, θα λέγαμε. Ήταν φοβερά ευφυής και οξύνους ο Σολομός, πέρα από ωραίος ποιητής και αισθαντικός. Αποτυπώνουν λοιπόν τα ελαττώματα και τις, αν το θέλετε, τις κακές στιγμές της ελληνικής φυλής. Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία στυλιτεύει με το ποίημά του, με τους ελεύθερους πολιορκημένους ο Σολομός, το πιο γνωστό του ποίημα Παγκοσμίως, είναι για τη διχόνοια. Έτσι, στον 144ο στίχο λέει: «Η διχόνοια που βαστάει, ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο λέγοντας κι εσύ. Κι ότο σκύπτρο που σας δίνει έχει αλήθεια ωραία θωριά, μην το πιάστε για τη ρήνη, είσαι δάκρυα θλιβερά». Για τη φοβερή διχόνοια, αγαπητοί ακροατές, η οποία εμφυλοχωρεί μέσα στους σκόπους της Επανάστασης, ισοπεδώνει στην κυριολεξία όλη την προσπάθεια της εθνεγερσίας του αγώνα και απειλεί πραγματικά με απόσβεση καθ' ολοκληρία την Ελληνική Επανάσταση. Και όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές που μας δόθηκε ευκαιρία, σύμφυτα συνδεδεμένο με τον ελληνικό πολιτισμό και με την Ορθοδοξία και την Παράδοση, έρχεται λοιπόν ο μεγάλος Παπαφλέστας, ο Γρηγόριος Δικαίος, από την Βρυσομάνα Ελλαδική Εκκλησία. Έρχεται λοιπόν αυτή η πελώρια προσωπικότητα του αγώνα με τη θυσία του στη μάχη στο Μανιάκι να ξαναφουντώσει τη σπίθα της Επανάστασης και να μπορέσει να ξαναψυχώσει, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, όλους τους αγωνιστές της Επανάστασης και να τους καναβάλει πάλι στον αγώνα. Είναι από τις τραγικές στιγμές όπου ο Παπαφλέστας, πραγματικά η γιγάντια αυτή προσωπικότητα, η κορυφαία κατά την εκτίμησή μας της Εθνικής, με όλα τα λάθη και τις δικαιοκίες που είχε, γιατί είχε πάρα πολλά ο Παπαφλέστας, αλλά κάνοντας ένα τελικό απολογισμό ταμείο, μου δίνεται εδώ η ευκαιρία να πω, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι κατά τη δική μου εκτίμηση η μεγαλύτερα φυσιογνωμία της Ελληνικής Επανάστασης. Διορθώνει και τα όποια λάθη του, λοιπόν, θυσιάζει στο Μανιάκι με τα 300 παλικάρια του απέναντι στους 20.000 τόσο στήφη του Ιμπραήμ, ο οποίος ήταν μια στρατιωτική ιδιοφυΐα, εκπαιδευτής από Ναπολεόντιους στρατηγούς, και ουσιαστικά με τη θυσία του ξαναπυργώνει την Επανάσταση, τη θεριεύει και τη δίνει τη δύναμη να υπάρξει για να μπορέσει να διεκδικηθεί η ελληνική ελευθερία, κάτι που θα επιτευχεί και με το ιερό αίμα και τον αγώνα των άλλων κορυφαίων φυσιογνωμίων της Επανάστασης. Συνεχίζει λοιπόν ο Σολομός: «Μην υπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έφλια αληθινά, εάν μισούνταν ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία». Δεν τους πρέπει ελευθερία, αγαπητοί ακροατές, όταν η διχόνοια έχει σκύψει και είναι, αν το θέλετε, ο σηματορός του αγώνα. Όταν έχουμε αποκλίνει από τις κεντρικές στοχεύσεις και τον πυρήνα της Επανάστασης, που είναι η ενότητα, που είναι η ελευθερία, που είναι η ομοψυχία, και αναλωνόμαστε στα εξουσιαστικά τιμάρια, στις αρχηγίες, στις πρωθυπουργίες και στα δολερά παιχνίδια που έστησαν τότε οι φαναριώτες μέσα στο δράμα της Ελληνικής Επανάστασης. Παρά αυτά όμως, και με αυτές τις δραγματικές και ηρωικές παράλληλα στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης, οι Έλληνες θα κατορθώσουν να σταθούν στα πόδια τους, να βγουν νικητές και να ανακτήσουμε και πάλι την εθνική ελευθερία που για 4 ολόκληρους αιώνες υπέστημε το βαρύ και απαραδειγμάτιστο ζυγό της δουλείας στα λόγια του άλλου μεγάλου ποιητή, Ανδρέα Κάλβου. Και θα συνεχίσει, αγαπητοί ακροατές, ο Διονύσιος Σολομός, τον 148ο στίχο, για τη διχόνοια, το φοβερό αυτό σαράκι που είχε σκύψει στους κόλπους της Επανάστασης και κινδυνεύει να την ισοπεδώσει. «Τέτοια αφήνεστε φροντίδα, όλο το αίμα που χυθεί, για θρησκεία, για πατρίδα, όμοιαν έχει την τιμή». Είναι συγκλονιστική η στίχη.
και παραλαμβάνω και τον 147ο μήνυπουν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά, εάν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Αποτυπώνει λοιπόν με τόση πυκνότητα και με τόση παραστατική ενάργεια ο μεγάλος ποιητής εθνικός, ο Διονύσιος Σολωμός, την κατάρα της διχόνοιας που έχει φωλιάσει μέσα στους κόλπους της Επανάστασης και απειλεί να την ισοπεδώσει. Τα άπατα του Διονύσιου Σολωμού, του εθνικού μας ποιητή, έχουν γνωρίσει αλλαπάλλες εκδόσεις και υπήρξαν δύο χαρακτηριστικά ρεύματα σκέψης ό,τι αφορά την κριτική της προσέγγιση. Η μία λοιπόν εκδοχή της έκδοσης των απάντων ήταν να παρατεθούν με φωτοστατικό τρόπο ανατυπούμενα, όπως ήταν αποσπασματικά οι στίχοι, οι διάφοροι που είχε εσπείρει ο Διονύσιος Σολωμός σε πολλά χειρογραφά του. Μάλιστα, εδώ να πούμε ότι εικάζεται ότι κάποιοι στίχοι από αυτούς, τους οποίους είχε γράψει ο μεγάλος ποιητής, είχαν απολεστεί ή ότι τους είχε κλέψει ένας δούλος ή ότι είχαν καεί από το δούλο του επίσης για λόγους εκδικητικότητας. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες, αν το θέλετε, ιστορικές αιτιάσεις σε ό,τι αφορά πολλούς στίχους οι οποίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να βρεθούν και μαρτυρώνται από σύγχρονούς του ότι τους είχαν ακούσει, τους είχε απαγγείλει στις διάφορες φιλολογικές συνάξεις οποίες είχε αναπτύξει στην κοινωνία της Κερκύρας. Η δεύτερη λοιπόν, το δεύτερο ρεύμα σκέψης, ο δεύτερος τρόπος έκδοση των απάντων του Σολωμού ήταν λοιπόν η συνθετική, δηλαδή να ενοποιηθούν όλοι αυτοί οι στίχοι, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν βρεθεί διάσπαρτοι και παρουσίασαν όμως μια ηθική ενότητα, μια νοηματική αλληλουχία να ενωθούν και έγινε μια απόπειρα λοιπόν να παρουσιαστούν δυνητικά πώς θα ήταν τα ποίηματα του Σολωμού. Να πούμε σε ό,τι αφορά τα βιογραφικά του στοιχεία ότι ο Σολωμός κάποια στιγμή είχε έρθει σε μια πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση με τον αδελφό του που, αν το θέλετε, ότι διεκδικούσε μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, με δύο αδέρφια ετεροθαλή, τα οποία του ζητούσαν να το αποσπάσουν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό το είχε επικράνει, το είχε ενοχλήσει, όπως το είχε ενοχλήσει κάποια στιγμή και η στάση στις πελώριες δικαστικές διαμάχες που για τα τότε δεδομένα, έτσι, αγαπητοί ακροατές, είχαν προκύψει, έτσι, στα Επτάνησα, σε τοπικές κοινωνίες συντηρητικές, με εξαρτήσεις, με, αν το θέλετε, με ένα συντηρητικό κοινωνικό στάτους και με νοοτροπίες λίγο όχι προοδευτικές. Τον είχε ενοχλήσει λοιπόν τον Σολωμό και η στάση που είχε κρατήσει η μητέρα του. Τον είχε επικράνει. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι λόγοι τον εξώθησαν στο να φύγει από την Ζάκυνθο και να πάει να κατασταθεί στην Κέρκυρα, που όπως προαναφέραμε εκεί βρήκε την ψυχή του ηρεμία, την Γαλήνη, και μπόρεσε ήρεμος, εμπνεόμενος από το όλο περιβάλλον, το πολύ προηγμένο πολιτισμικά περιβάλλον της Κερκύρας, που ουσιαστικά ήταν η βασίλισσα των Επτανήσων, με την αριστοκρατία, μόνο το Λίμπρο Ντόρο, όλα αυτά τα στοιχεία που συνέθεταν μια προηγμένη οικονομικά και κοινωνικά κατάσταση και βεβαίως δίπλα στην οικονομική αυτοδυναμία και ευημερία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αναπτύσσεται αστική τάξη, πολιτισμός, τέχνες και όλα τα συναφή. Χωρίς βεβαίως να παρακάψουμε και τις κοινωνικές αδικίες που συνεπέφερε όλο αυτό τότε το σύστημα της φεουδαρχίας, της τοπικής, αλλά από πάνω αυτά όμως, απ' την άλλη, είχε και στοιχεία πολιτισμικής ακμής και ευημερίας. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, σε πολύ λίγο με το επόμενο ακόμα τμήμα της εκπομπής μας, όπου συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη ζωή, το βίο, την αισθητική τεχνοτροπία και την παραγόμενη ποίηση του κορυφαίου μας εθνικού ποιητή, του Διονύσιου Σολωμού.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με το επόμενο τμήμα της εκπομπής μας, αφιερωμένο σήμερα στον εθνικό μας ποιητή, στον Διονύσιο Σολωμό, στον κορυφαίο της ελληνικής ποιητικής δημιουργίας που διέλαψε, που αγαπήθηκε και εξακτηνώθηκε το κύρος του πέρα από τα εθνικά όρια και θεωρείται από τις κορυφαίες τιμές της ελληνικής ποιήσης, της ελληνικής γραμματολογίας. Μαζί σας λοιπόν από το φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας για την εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη, είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και συνεχίζουμε λοιπόν τη σύνθεση της προσωπικότητας, της πνευματικής προσωπικότητας του κορυφαίου μας ελληνικού ποιητή, του Διονύσιου Σολωμού, που με τον Ύμνο στην Ελευθερία, τον Πόρφυρα, τη Γυναίκα της Ζάκυνθος, το Λάμπρο, το Κριτικό και άλλα σπουδαία έργα, τη Ξανθούλα, που όπως είπαμε χιλιοτραγουδήθηκε, κατέλειπε ένα σπουδαίο ποιητικό έργο, το οποίο αποτελεί σηματορό για τα ελληνικά γράμματα. Θα προχωρήσουμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά και πιο εμπεριστατωμένα την παράθεση βιογραφικών στοιχείων του Διονυσίου Σολωμού, που παράλληλα μας δίνουν και τους σταθμούς τα ορόσημα στην πνευματική και στην βιολογική του εκπόρευση. Όπως προαναφέραμε λοιπόν, ο Διονύσιος Σολωμός είδε το φως της ζωής στις 8 Απριλίου του 1798. Θεωρήθηκε και θεωρείται λοιπόν ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων, όχι μόνο γιατί έγραψε τον εθνικό ύμνο, αλλά και διότι αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική παράδοση, την κριτική λογοτεχνία και το δημοτικό τραγούδι, και ήταν ο πρώτος μας δημιουργός που καλλιέργησε συστηματικά τη δημοτική γλώσσα, ανοίγοντας έναν δρόμο για τη χρησιμοποίησή της στη λογοτεχνία, αλλάζοντας ακόμη περισσότερο τη στάθμη της. Προχώρησε, την επεξέτειτε και τη διάνοιξε τη δημοτική ο Σολωμός, και γι' αυτό θεωρείται από τους πατέρες της, όπως και ο Ψυχάρης. Σύμφωνα με κάποιες ορισμένες κριτικές απόψεις, δημιούργησε από τον ρομαντισμό μαζί με τον κλασικισμό ένα είδος μεικτό σε ό,τι αφορά την αισθητική τεχνοτροπία της ποιητικής του Διονύσιου Σολωμού. Ο γονής του λοιπόν ήταν, του Διονύσιου Σολωμού, ήταν ο κόντες Νικόλαος Σολωμός και η υπηρέτριά του Αγγελική Νίκλη. Ο πατέρας του καταγόταν από οικογένεια κριτικών προσφύγων που ζούσαν στο χωριό Χανδρά, 25 χιλιόμετρα νότια της Ιδίας, και εγκατεστάθηκαν στη Ζάκεθο το 1670 μετά την κατάληψη της Κρήτης το 1669 από τους Οθωμανούς. Το οικογενειακό της όνομα στα τελικά παραδίδεται με διάφορες παραφθορές. Σάλαμον, Σάλωμον, Σολωμόν, Σαλωμόν. Η καταγωγή της μητέρας του πιθανόν να ήταν από την Μάνη. Ο κόντες Νικόλαος Σολωμός λοιπόν χείρεψε στα 1802 από την όμοιμη σύζυγό του τη Μαρνέτα Κάκνη, με την οποία είχε αποκτήσει δύο ακόμα παιδιά, τον Ρομπέρτο και την Έλενα. Από το 1796 είχε όμως ερωτικό δεσμό με την υπηρέτριά του, την Αγγελική Νίκη, με την οποία απέκτησε, εκτός από τον Διονύσιο, και ένα άλλο Αγίο Δημήτριο, είναι ο άλλος αδελφός, όπως είπαμε, μαζί με έναν ακόμα ετεροθαλή, τον Λεονταράκη. Δηλαδή, ο Διονύσιος Σολωμός είχε έναν φυσικό αδελφό από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μητέρα, τον Δημήτριο, με τον οποίο, όπως αναφέραμε, ήρθαν κάποια στιγμή σε προστριβή για τα περιουσιακά στοιχεία, προστριβή και δικαστήρια αλλεπάλληλα που τον εξώθησαν να πάει στην Κέρκυρα, αλλά και άλλον έναν ακόμα αδελφό ετεροθαλή, που βεβαίως ήταν από τον ίδιο πατέρα, από τον Νικόλαο Σολωμό, αλλά από άλλη μητέρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα βασικά βιογραφικά στοιχεία, τη γέννηση, τον πατέρα, τη μητέρα του Διονύσιου Σολωμού. Σε ό,τι αφορά τα παιδικά του χρόνια, ο ποιητής μεγάλωσε και ανατράφηκε έως το 1808 στο πατρικό του σπίτι, στη Ζάκεθο, υπό την επίβλεψη του δασκάλου του Αβά Σάντο Ρώση Ιταλού πρόσφυγα. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ανέλαβε την κηδεμονία του ο κόντες Διονύσιος Μεσσαλάς, ενώ η μητέρα του παντρεύτηκε στις 15 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς τον Μανώλη Λεονταράκη. Την επόμενη χρονιά ο Μεσσαλάς έστειλε το μικρό Διονύσιο στην Ιταλία για σπουδές, σύμφωνα με τις συνήθειες των ευγενών των Επτανήσιων, αλλά ενδεχομένως και λόγω του γάμου του με τη μητέρα του Σολωμού, την Αγγελική Νίκλη. Άρα λοιπόν, εδώ, σε αυτή τη φάση της ζωής του, καθώς ενηλικιώνεται, ο μεγάλος μας, ο κορυφαίος μας εθνικός ποιητής θα κατευθυνθεί στην Ιταλία για να πάρει ανώτερες σπουδές και δει στη νομική. Αναχώρησε λοιπόν για την Ιταλία μαζί με τον δασκαλό του, ο οποίος επέστρεφε στην πατρίδα του, στην Κρεμόνα. Γράφτηκε αρχικά ο Διονύσιος Σολωμός, όπως αναφέραμε, στο λύκειο της Αγίας Εκατερίνης στη Βενετία, που όμως αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες προσαρμογής λόγω της αυστηρής πειθαρχίας του σχολείου, αλλά και του κοινωνικού στάτους το οποίο το διείπε. Γι' αυτό ο Ρώσος λοιπόν τον πήρε μαζί του στην Κρεμόνα, όπου τελικά τελείωσε το λύκειο το 1815. Το Νοέμβριο του 1815 ο Διονύσιος Σολωμός θα γραφτεί στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας, από το οποίο τελικά θα αποφοιτήσει άρτιος δικηγόρος το 1817. Δεδομένων των φιλολογικών ενδιαφερόντων του, η άνθηση της ιταλικής λογοτεχνίας θα τον επηρεάσει πάρα πολύ. Θα αποτελέσει, αν το θέλετε, ένα μείζωνα, ένα ζωτικό κόμβο στη ζωή του. Καθώς μάλιστα μιλούσε πλέον θαυμάσια την ιταλική γλώσσα, άρχισε να γράφει ποιήματα στα ιταλικά. Τα σημαντικότερα από τα πρώτα ιταλικά ποιήματα τα οποία συνέθεσε ο Διονύσιος Σολωμός αυτή την περίοδο ήταν το «Onde per la prima messa», «Οδή για την πρώτη λειτουργία», και το «La distruzione di Gerusalemme», δηλαδή «Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ».
Εξάλλου γνωρίστηκε και με γνωστά ονόματα της πνευματικής τότε κίνησης της Ιταλίας, το Ματσόνι, το Μόντι και άλλους, οι οποίοι το περιέλαβαν με το κλίμα του γαλλικού διαφωτισμού. Ενσωματώθηκε έτσι ο Διονύσιος Σολωμός στους λογοτεχνικούς κύκλους της Ιταλίας και τελειοποιούμενος στις ποιητικές κατακτήσεις του, εξελίσσεων σε ένα ποιητή της ιταλικής γλώσσας που διαφαίνεται ότι θα διέλαμπε και θα κατακτούσε μια περίσσετη θέση στην ελληνική γραμματολογία, αλλά και στην διεθνή, θα λέγαμε, αφού θεωρείται από τους κορυφαίους ποιητές παγκοσμίως. Ο Σολωμός θα επιστρέψει στη Ζάκυνθο, θα επανακάψει το 1818 με την αποπεράτωση των σπουδών του. Στη Ζάκυνθο υπήρχε τότε μια αξιόλογη πνευματική κίνηση ήδη από τον 18ο αιώνα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι προσολομικοί ποιητές προέρχονταν από το νησί της Ζάκυνθου, άλλα λοιπόν και η Ζάκυνθος μαζί με την Κέρκυρα σε μια ποιητική έξαρση και λογοτεχνική άνθηση που της δημιουργεί ένα απορρόρο πνευματικό παρνασό. Γι' αυτό ο Σολωμός δεν βρήκε ένα κύκλο από ανθρώπους με ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, με τους οποίους γρήγορα ανέπτυξε φιλικές σχέσεις. Οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν ο Αντώνιος Μάτεσης, ο συγγραφέας δηλαδή του πολύ γνωστού έργου του Βασιλικού, ο Γεώργιος Τερτσέτης, ο Διονύσιος Τάγια Πιέρας, γιατρός δημοτικιστής και φίλος του Ιωάννη Βιλαρά, και ο Νικόλαος Λούτζης, ο οποίος αργότερα θα μεταφράσει και κάποια γερμανικά ποίηματα για τον Διονύσιο Σολωμό. Συγκεντρώνονταν λοιπόν συχνά σε φιλικά σπίτια και διασκέδασαν με αυτοσχέδια ποίηματα. Συχνά σατήριζαν στα ποίηματά τους ένα ζακεθινό γιατρό ονόματι Ροίδη. Τα ποίηματα δε του Σολωμού που το σατήριζαν, το γιατρό αυτό, είναι το Ιατροσυμβούλιο, η Πρωτοχρονιά και οι Κρεμάλες. Επίσης αυτοσχεδίαζαν ποίηματα σε δοσμένες ομοιοκαταληξίες και σε θέμα. Όπως ήταν φυσικό, ο Σολωμός ξεχώριζε εξαιτίας του ποιητικού ταλέντου, της μεγάλης ποιητικής φλέβας την οποία διέθετε. Τα ιταλικά ποίηματα που αυτοσχεδίασε εκείνη την εποχή εξεδόθησαν το 1822 υπό τον τίτλο «Ρίμε Ιμπροβισάτε», η μοναδική ζώντος του Σολωμού δημοσιευθεί σε συλλογή. Με την επιστροφή του στη Ζάκυνθο, ο Σολωμός εκπληρώνει το ιδανικό του, όπως το αποκαλεί ο κριτικός μας και μεγάλος θερικός Καπαθήτα Δημαράς της ελληνικής λογοτεχνίας. Μαζεύει λοιπόν εθνικά τραγούδια, δηλαδή τα δημοτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδος, σε μια προσπάθεια ανακάλυψης υλικού, με το οποίο θα εμπλουτίσει το δικό του ποιητικό σχήμα με υλικό από τη λαϊκή παράδοση. Κίνηση μεθόδευση που ουσιαστικά σηματοδοτεί μια στροφή της ποίησής του από την ιταλική επιρροή σε μια σαφή ποίηση πρωτόγονη με παραδοσιακά στοιχεία, την ελληνική δημοτική ποίηση. Παράλληλα με τα ιταλικά ποίηματα, ο Σολωμός έκανε και τις πρώτες απόπειρες να γράψει στην μητρική γλώσσα στα ελληνικά. Αυτό το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο, όχι επειδή ο ποιητής δεν γνώριζε άρτια την ελληνική γλώσσα, αφού η παιδεία του ήταν κλασική και ιταλική, αλλά και επειδή υπήρχαν πολλά αξιόλογα ποιητικά έργα στη δημοτική γλώσσα, τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ως πρότυπο. Για να διαμορφώσει έτσι το γλωσσικό του όργανο, άρχισε να μελετά συστηματικά τα δημοτικά τραγούδια, το έργο δηλαδή των προσολεμικών ποιητών, δημόδη και κριτική λογοτεχνία, που ήταν τα καλύτερα ως δείγματα της χρήσης της δημοτικής γλώσσας στα ελληνικά τότε γράμματα. Τα ποίηματα που ξεχώριζαν από τα έργα αυτής της περίοδου είναι η Ξανθούλα, η Άγνωστη, τα Δύο Αδέρφια και η Τρελή Μάνα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το τελευταίο κομμάτι, το τέταρτο κομμάτι του ποιητικού αφιερώματος σήμερα στον εθνικό μας ποιητή, στον κορυφαίο Διονύσιο Σολωμό. Σε πολύ λίγο μαζί σας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, το σημερινό μας αφιέρωμα στον κορυφαίο μας εθνικό ποιητή, στο Διονύσιο Σολωμό, το ποιητή των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Οι δύο πρώτοι στίχοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτέλεσαν τους στίχους με τους οποίους συνετέθη ο εθνικός μας ύμνος, καθώς επίσης και της κυπριακής ελληνικής πατρίδας. Το ποιητή, ο οποίος άγγιξε κάθε ελληνική ζωντανή καρδιά, άγγιξε τις ψυχές μας, συνέγερε τα συναισθήματά μας με αυτούς τους εκπληκτικούς στίχους του, όχι μόνο στον ύμνο στην ελευθερία αλλά και σε άλλα ποίηματα, μας δημιούργησε μια ψυχική έξαρση, μια ηθική ανάταση, μια ομορφιά, μια ωραιότητα στην πηγή για το μεγαλειώδες της ελληνικής γραμματολογίας και για την ελληνική αρετή ευρύτερα, όπως θα μπορούσαμε να σημειώσουμε. Προσωπικότητα ευαίσθητη, με πολύ λεπτή ιδιοσυγκρασία, ο Σολωμός θα λέγαμε ότι αναζητούσε με κάθε πρόσφατη ευκαιρία την εσωτερική ηρεμία, τη γαλήνη, έξω από την τρίβη της καθημερινότητας, από την εκκλησία του Δήμου, μεταφορικά το λέω, τις κοινωνικές συναστροφές της ευρύτερης, και περιοριζόταν μόνο σε μερικές επιλεκτικές λογοτεχνικές συνάξεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, τους οποίους επέλεγε με πολύ αυστηρά κριτήρια και βεβαίως διακατήχοντο από την ίδια κουλτούρα και νοοτροπία. Με αυτές, το όπως προαναφέραμε, ο Μαρκοράς, ο Ιάκωβος Πολυλάς, που ήταν και ο κορυφαίος του βιογράφος, και ακόμα μερικοί από την Κέρκυρα, οι οποίοι θα αποτελέσουν την μετασολομική πίση στην ελληνική γραμματολογία, την οποία θα δράξει την ευκαιρία αργότερα η πρώτη αθηναϊκή σχολή να την γονιμοποιήσει και να την επεκτείνει. Ο Σολωμός, λοιπόν, όπως έχουμε πει, ξεκινάει τις πρώτες του ποιητικές συνθέσεις στην ιταλική γλώσσα, την οποία την γνωρίζει άρτια, την γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχοντας σπουδάσει και νομικά στην Ιταλία, και σιγά σιγά, μελετώντας διεξοδικά την ελληνική δημοτική πίεση και τα δημόδια, προσπαθεί να αντλήσει στοιχεία και να εξοικειωθεί, να γίνει familiar με την ελληνική γλώσσα. Επίτευγμα που θα το επιτύχει σιγά σιγά, προϊόντος του χρόνου, με πολύ, αν το θέλετε, οδυνηρή εξάρτηση, αλλά και με μεγάλη αγάπη και, αν το θέλετε, πάθος για την ελληνική γλώσσα και για τη δημοτική, την οποία λάτρευε, υπήρξε πρωτοπόρος της και διατύπωσε την άποψη ότι αυτή η καθάρια, η ζωντανή γλώσσα που έρει τις ρίζες της στη βρυσωμένη ελληνική παράδοση, αυτή η γλώσσα είναι αυτή που θα πρέπει να αποτυπώνει τα συναισθήματα και τις εκφράσεις.

στη Ζάκεθο το Σολομό στα 1822 ως προσκεκλημένος του Λόρδου Γκίλφορντ. Η φήμη του Σολομού στο νησί ήταν ήδη μεγάλη και ο Τρικούπης θέλησε να τον γνωρίσει. Στη δεύτερη συνάντησή τους, ο Σολομός του διάβασε το ιταλικό ποίημα «Οδή για την πρώτη λειτουργία» και ο Τρικούπης του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυΐα σας επιφυλάσσει μια τελεκτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό». Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί, αγαπητοί ακροατές, ήταν ήδη πιασμένες από κορυφαία ονόματα όπως του Δάντη και άλλων πολλών γιγάντων της ιταλικής γραμματολογίας, της ιταλικής πνευματικής αναγέννησης. Έτσι λοιπόν ο Σολομός θα έβρισκε τη δικαίωσή του, την αναγνώρισή του και την εξαρτένωσή του σε παγκόσμιο επίπεδο από την ελληνική γλώσσα, την οποία λάτρεψε και δει τη δημοτική, από τον ελληνικό Παρνασσό, στον οποίο κατέχει υπερίσθετη θέση στον προναό του. Μαζί με τον Κωστή Παλαμά, τον άλλον επίσης εθνικό μας ποιητή, θα αναφερθούμε σε επόμενη αφιερωματική εκπομπή για τον κορυφαίο αυτό Έλληνα ποιητή, αλλά και βεβαίως με τους μεγάλους μας δοξασμένους παγκοσμίους κύριους πρωτόθυνους ποιητές, τον Δυσσέα Ελίτη, τον Γιώργο Σοφέρη, τον Γιάννη Ρίτσο επίσης, έστω το λέμε με κάθε ευκαιρία γιατί μας πονάει αυτό. Μπορεί, αγαπητοί ακροατές, ο Γιάννης Ρίτσος να μην πήρε το Νομπέλ, ένα καπολιτικό, να το θέλετε, παραμέτρων και σκευωριών της εποχής εκείνης, αλλά ουσιαστικά είναι ένας αδιαφιλονίκητα ένας από τους κορυφαίους ποιητές μας, που εξόριξε από τα έγκατα, από τα βάθη του χείσου μια πολύ δυνατή καθάρια ποιήση, η οποία θα στεφανώνει τα ελληνικά γράμματα στον αιώνα τον άπαντα. Άρα κορυφαίος και ο Γιάννης Ρίτσος μαζί τους, όπως επίσης ο Νικηφόρος Βερτάχος, ο Κωστής Βάρναλης, ο Κώστας Καριωτάκης και πολλοί άλλοι ακόμα, που σε άλλες εκπομπές μας θα δοθεί ευκαιρία να αναφερθούμε στο πολυεπίπεδο ποιητικό του έργο, το οποίο, αν το θέλετε, αποτελεί τη σάρκα, το αίμα και το πνεύμα των ελληνικών γραμμάτων. Άρα λοιπόν ο Σολομός σιγά σιγά εξοικειώνεται με την ελληνική γλώσσα και αρχίζει να γράφει τα πρώτα του ποίηματα, αντλώντας τη δύναμη και τη στιγουργή του από τα δημόδη, από την κριτική ποίηση και από τα δημοτικά μας τραγούδια. Ο αριστοκράτης Σολομός, αντίθετα τον Κάλαβο, ξεκινώντας την ιταλική παιδεία, ανακάλυψε τον νέο ελληνισμό σαν μια δύναμη άγνωστη, θαυμαστή και γολιμοποιό, έτσι την αποκαλούσε. Ο ύμνος στην ελευθερία λοιπόν που καθιέρωσε τον ποιητή, αδράγουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ακόμα δύο στίχους όπως τα διαβάσαμε προηγουμένως στο προηγούμενο μέρος εκπομπής. Ταπεινότητα σου γέρνει η τρισάφλια κεφαλή, σαν το χού που θυδοδέρνει κι είναι βάρος του η ζωή. Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου μορμή που ακατάπαυστα γυρεύει ή τη νίκη τη θανεί. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρε ελευθεριά. Είναι λοιπόν ο 14 και 16 στίχος του κορυφαίου έργου «Ύμνος στην Ελευθερία» του Διονύσιου Σολομού. Ο πρώτος σημαντικός σταθμός, αγαπητοί ακροατές, στην ελληνική δημιουργία του Σολομού ήταν λοιπόν ο «Ύμνος στην Ελευθερία», ο οποίος ολοκληρώνεται στα 1823, εμπνευσμένο από την ελληνική επανάσταση και δει από την ηρωική έξοδο Μεσολογίου. Το ποίημα δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα στα 1824 στο Πολιορκούμενο Μεσολόγγι και στην Ευρώπη στα 1825 στο Παρίσι σε γαλλική μετάφραση, αργότερα και σε άλλες γλώσσες. Και η φήμη του ποιητή εξαπλώθηκε πέρα τα στενά του νησιού του. Σε αυτό το έργο εξάλλου οφείλεται και η εκτίμηση που απολάμβανε ο Σολομός μέχρι το θάνατό του, αφού τα υπόλοιπα έργα του ήταν γνωστά μόνο στο στενό κύκλο των θαυμαστών και μαθητών του. Με τον ύμνο στην ελευθερία άρχισε μια σημαντική περίοδος για τη μετέπειτα διαμόρφωση του ποιητή. Είναι η εποχή στην οποία έχει κατακτήσει πλέον τη γλώσσα και προσπαθεί να δοκιμαστεί σε συνθετότερες μορφές, να διευρύνει τον κύκλο των εμπνεύσεών του και να εγκαταλείψει την ευκολία του αυτοσχεδιασμού. Καρπός των αναζητήσεων αυτής της περίοδου ήταν και η ποιητική σύνθεση «Οδή εις το θάνατο» του Λόρδου Μπάιρον, ποίημα που έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον ύμνο στην ελευθερία, αλλά και πολλές όμως, αν το θέλετε, τεχνικές αδυναμίες. Η καταστροφή των ψαρών, ο διάλογος που αναφέρεται στη γλώσσα, που τον οποίο θα παραθέσουμε παρακάτω αν προλάβουμε, και η γυναίκα στη Ζάκεθος είναι τα άλλα ποίηματα, οι άλλες ποιητικές συνθέσεις στα ελληνικά του Διονύσιου Σολομού. Όμως ο Διονύσιος Σολομός, όπως είπαμε, σύντομα θα φύγει από τη Ζάκεθο και θα κατευθυνθεί στην Κέρκυρα. Το 1828 λοιπόν, και αφού του έχουν προηγηθεί σοβαρές προστριβές και οικονομικές διαφορές με τον αδερφό του Δημήτριο, τον άλλο του αδερφό από την ίδια μητέρα, από τη Λίκνη, ο Σολομός λοιπόν θα αναγκαστεί να φύγει για την Κέρκυρα, σημαντικό πνευματικό κέντρο των Εμπρανήσεων εκείνη την εποχή. Αιτία της αποχώρησης ουσιαστικά όμως του Σολομού για την Κέρκυρα δεν ήταν μόνο τα οικογενειακά προβλήματα και οι προστριβές οικονομικές με τον αδερφό του. Ο Σολομός σχεδίαζε ήδη από τα 1825 να ταξιδέψει στο νησί των Φεάκων. Η Κέρκυρα θα του πρόσφερε όχι μόνο ένα περιβάλλον πνευματικότερο, αλλά και την απομόνωση που τέριαζε στο μονήρι και ιδιόρθυμο χαρακτήρα του και η οποία ήταν απαραίτητη για τη μελέτη και την ανασχόλησή του με την ποιήση, σύμφωνα και με τις ψηλές αντιλήψεις τις οποίες είχε για την τέχνη, την οποία την εξελάβανε, αγαπητοί ακροατές, ο Διονύσιος Σολομός, σαν κάτι υψηλό, ευγενές, ιδεώδες, κάτι πολύ λεπτό, που έπρεπε ο δημιουργός της να αφιερωθεί καθ' ολοκληρία με όλη την ψυχή στη δημιουργία της. Γι' αυτό λοιπόν και επιλέγει την Κέρκυρα για να μπορέσει να ηρεμήσει και να αφοσιωθεί καθ' ολοκληρία στη δημιουργία των ποιητικών του συνθέσεων.
Την εποχή

Ή ξεκίνησε λοιπόν την εντατική μελέτη παράλληλα με τη δημοτική της γερμανικής ρομαντικής φιλοσοφίας και επίσης και έρχεται σε επαφή με κείμενα του Έγκελ, του Σίλερ και του Γκέτε. Επειδή δεν γνώριζε μάλιστα τα γερμανικά, τα διάβαζε από τελικές μεταφράσεις στην προσφυγική και αγαπημένη του γλώσσα, την οποία την ήξερε τέλεια, τις οποίες εκπονούσε για αυτόν ο φίλος του, ο Νικόλας Ντούτζης. Όμως η γερμανική αισθητική δεν έπρεπε να επιδρώσει οργανωτικά την πίεση του Διονύσου Σολομού, γιατί μάλλον ήταν ξένη προς το όραμα την λεπτεστησία και την τεχνική του. Επίσης συνέχισε να επεξεργάζεται αυτή την περίοδο τα έργα του «Γυναίκα της Ζάκεθος» και «Λάμπρος», τα οποία ήδη είχε ξεκινήσει από το 1826. Την περίοδο 1833-1838, και ενώ οι σχέσεις με τον αδερφό του είχαν αποκατασταθεί, η ζωή του θα συνταραχθεί και από μια ακόμα σειρά δίκες, με τις οποίες τώρα έρχεται να αντιμετωπίσει τον ετεροθαλή αδερφό του από την πλευρά της μητέρας του, τον Ιωάννη Λιονταράκη, ο οποίος διεκδικούσε τμήμα της πατρικής περιουσίας με το επιχείρημα ότι και αυτός ήταν τέκνο του κόντε Νικολάου Σολομού, αφού η μητέρα του ήταν έγκυος πριν από το θάνατό του. Παρόλο που η κατάληξη της περιπέτειας ήταν ευνοϊκή για αυτόν και τον αδερφό του, η δικαστική διαμάχη οδήγησε σε αποξένωση τον Σολομό από τη μητέρα του, ενδοθέντως ότι τον πλήγωσε πάρα πολύ από τη στάση της και κυρίως επειδή την υπεραγαπούσε, και στην απόσυρσή του λοιπόν από τη δημοσιότητα. Παρόλο που η δίκη επηρέασε πολύ τον ψυχισμό του ποιητή, δεν στάθηκε ικανή να καταστήλει την ποιητική του δημιουργία. Στα 1833 λοιπόν ο Σολομός, σε μια ωριμότερη ποιητική φάση, συνθέτει άλλα ακόμα ποίηματα, τα οποία όμως μένουν ανολοκλήρωτα. Είναι ο Κρητικός το 1833, η Ελεύθερη Πολιορκημένη ως το 1845, ο Πόρφυρας ως το 1847, τα οποία αναγνωρίζονται ως τα καλύτερα έργα της ποιητικής δημιουργίας του Σολομικού έργου. Παράλληλα σχεδίαζε και άλλα έργα, τα οποία όμως έμειναν στο στάδιο των σχεδιασμάτων, είτε πολύ σε αποσπασματική μορφή, όπως τα Νικηφόρος Βρυένιος ή στο θάνατο Εμιλίας Ροδόσταμο ή Σφραγκίσκα Φρέζερ Κάρμεν Σέρκουλαρ. Ο Σολομός, όπως προαναφέραμε, θα γνωριστεί με πάρα πολλές αξιόλογες προσωπικότητες του πνευματικού Παρνασσού της Κερκύριας. Βρέθηκε σύντομα στο επίκεντρο των λογοτεχνικών κύκλων της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι σίγουρα τον επηρέασαν, και ένας πυρήνας από αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους με προοδευτικές και φιλελεύθερες ιδέες και με αντίστοιχη κατάρτιση και αισθητική από αυτή του Σολομού, με τους οποίους συνεδέθη πάρα πολύ στενά, ήταν ο Νικόλαος Μάτσαρας, ο Ιωάννης και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Ερμάνος Λούτζης, ο Νικολό Τομαζέο, ο Ανδρέας Μουστοξίδης, ο Πέτρος Βράιλας, ο Ιάκωβος Πολυλάς, ο Ιούλιος Τυπάλος, ο Ανδρέας Δασκαράτος και ο Γερέσιμος Μασκαράς. Διασταυρώμενα στα βήματά του με αυτούς, θα μπορέσει λοιπόν να αντλήσει πάρα πολλά τοπικά στοιχεία, να γονιμοποιήσει την ήδη προέντος του χρόνου πολύ καλή σχέση του με την ελληνική γλώσσα και να μπορέσει έτσι να συνθέσει τα σπουδαία ποίηματα τα οποία έμειναν στην ιστορία και στο ελληνικό Παρνασσό και γνώρισαν παραλλήλως την παγκόσμια τιμή και αναγνώριση. Εδώ κοντά, αγαπητοί μας ακροατές, τελειώνει και το σημερινό μας αφιέρωμα. Επιχειρήσαμε στον χρόνο που είχαμε να συνθέσουμε το πορτρέτο και τα βιογραφικά στοιχεία της κορυφαίας αυτής της φυσιογνωμίας, της ελληνικής γραμματολογίας, της ελληνικής ποίησης, του εθνικού μας ποιητή, του Διονύσου Σολομού. Του ποιητή που περισσότερο από κάθε άλλο μίλησε στην καρδιά και στην ψυχή κάθε Έλληνα και με τον ύμνο στην ελευθερία ουσιαστικά αποτύπωσε το σφραγιδόλιδό του στην ελληνική γραμματολογία και σμίλευσε παντοτινά τη καρδιά μας. Νομίζω ότι στο βαθμό που μπορούσαμε δώσαμε τα βασικά στοιχεία της ποιητικής δημιουργίας του Διονυσίου Σολομού, των επιδράσεων των οποίων δέχτηκε, του οικογενειακού του περιβάλλοντος, τις ηθικές σχέσεις που ανέπτυξε με άλλους σπουδαίους λογίους του ελληνικού Παρνασσού εκείνη τη περίοδο, τόσο στην Κέρκυρα όσο και στη Ζάκυρθο, και γενικότερα στην πορεία και στον δρόμο που είχε το σολομικό έργο. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για την ακρόασή σας, για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, Πάνος Αβραμόπουλος, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη, μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα για ένα ακόμα αφιέρωμα στην ελληνική γραμματολογία, την ελληνική ιστορία και την Ορθοδοξία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με αμύωτο ρυθμό για 7η ημέρα συνεχίζεται το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι, όπου τίθεται προς προσκύνηση και αγιασμό του σερβικού λαού. Χιλιάδες πιστοί κάθε ηλικίας αναμένουν για αρκετές ώρες την ουρά προκειμένου να προκυνήσουν το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας και να λάβουν τη χάρη της. Εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης των πιστών και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να προλάβουν να προσκυνήσουν όλο και περισσότεροι, δόθηκε παράταση στο προσκύνημα έως τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου το μεσημέρι. Μεγάλη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στο Βελιγράδι από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τα ΜΜΕ της Σερβίας, στη Βατοπεδινή Συνοδεία της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και στον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφρέμ, κατά τη συνεδρίαση με θέμα «Η σύνδεσμη της Σερβίας με την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου».
1: Χαιρόμεθα που γίνεται αυτό το συνέδριο για τις σχέσεις Βατοπεδίου και Σερβίας και μάλιστα υπό την σκέπη και την παρουσία της Αγιωτάτης Θεομητορικής Ζώνης. Νομίζω ότι πολύ σωστά σκέφτηκε και ο Αγιώτατος Πατριάρχης και η κυβέρνηση εκ μέρους που εκπροσωπεί ο κύριος Υπουργός Νέναν Πόποβιτς για να γίνει αυτό το συνέδριο, γιατί πρέπει να τονιστεί σε όλα τα βάθη και τα πλάτη για να υπάρχει Σερβία σήμερα. Υπήρξαν ο Άγιος Σάββας και ο πατέρας του Άγιος Σημεών. Αυτοί ανετράβησαν στο Βατοπέδι και το Βατοπέδι επρωτοστάτησαν τότε για να δώσουν έναν τεμάχιο, μεγάλο τεμάχιο της Μονής Βατοπεδίου για να γίνει Μονή Χιλιανδαρίου και αυτός ο τόπος, αυτή η Μονή σήμερα να είναι τόπος αναπαύσεως και παρακλήσεως όλων των Σέρβων Ορθοδόξων αδελφών μας. Είναι μεγάλη ευλογία αυτή και μάλιστα να γίνεται σήμερα αυτό το συνέδριο υπό την παρουσία της Τιμιωτάτης Ζώνης που μας εξέπληξαν ο λαός όλος με την ευλάβειά του, ώστε να προσέρχεται κατά χιλιάδες και να προσκυνεί με τόσο πόθον και με τόση υπομονή την Αγία Ζώνη, που εγώ πήγα χθες και επισκέφτηκα το βράδυ περίπου στα μεσάνυχτα και είδα αυτόν τον λαό και του έλεγα: κουραστήκατε? Όχι, λέει, δεν κουραζόμεθα. Με μια φωνή όλος ο κόσμος, και ενώ επερίμεναν άλλοι 5 ώρες, άλλοι 3 ώρες, άλλοι 8 ώρες, μέχρι και 8 ώρες επερίμεναν για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη, και εγώ τους είπα να πηγαίνετε σαν να κάνετε λιτανία και όσον πορεύεστε και περπατείτε να φτάσετε στην Αγία Ζώνη να προσεύχεστε με πόθο και με πόνο στην Παναγία να σας καλύψει και να σας υλοποιήσει τα αιτήματά σας. Η Παναγία να είναι μαζί με το σερβικό λαό. Αμήν.
0: Το γεγονός της διοργάνωσης αυτής της τιμητικής συνεδρίας από το σερβικό κράτος και την Εκκλησία έρχεται να επιβεβαιώσει την υψηλή υποδοχή και την αναγνώριση του έργου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, η οποία ξεπερνά τα όρια του Αγίου Όρους και της Ελλάδας, λαμβάνοντας οικουμενικό χαρακτήρα. Στις εισηγήσεις που ακολούθησαν, τόσο ο Υπουργός Νάνταν Πόποβιτς όσο και ο Πατριάρχης κύριος Πορφύριος εξέφρασαν με το λόγο τους τον θαυμασμό στο έργο της Μονής Βατοπεδίου και τη σπουδαιότητα των δράσεων οικουμενικά.
2: Ιδιαίτεραν χαράν μας προσφέρει η άφιξη της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου εκ της Ιεράς Βατοπεδινής Αδελφότητος εις το Βελιγράδιον, το ιερόν του των κοιμήλιων φυλασσόμενων επί αιώνες εν την προσευχητική καρδία του Αγίου Όρους, δεν είναι δια ημάς μόνον αντικείμενον σεβασμού και θαυμασμού, αλλά ζών σημείων της μητρικής εγκύτητος της Παναγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, έμπροσθεν του ιερού του του κοιμηλίου, ιστάμεθα με τα πίστεως και ευγνωμοσύνης, αναγνωρίζοντας εν αυτό χαριτόβρι των σημείων της μητρικής πρεσβείας της Υπεραγίας Θεοτόκου ή της ημάς προσάγει προς τον Χριστόν των Υιών αυτής και Θεών ημών.
3: Ο άρρηκτος δεσμός μεταξύ των Ορθόδοξων Σέρβων και της Μονής Βατοπεδίου δεν προέκυψε τυχαία, ούτε είναι καρπός μόνο ιστορικών συγκυριών. Αυτή η πνευματική συγγένεια διαρκεί περισσότερο από 8 αιώνες και αποτελεί έκφραση μιας ουσιαστικής και διαδικικής φιλίας που θεμελιώνεται στις προσωπικότητες του Αγίου Σάββα και του Αγίου Σημεών του Μυροβλήτου.
0: Στην εισήγησή του, ο καθηγούμενος Γέρον Εφρέμ Βαντοπεδινός αναφέρθηκε στην ιστορία της Μονής Βαντοπεδίου, καθώς και στους ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς της με τη Σερβία.
1: Είναι η μόνη μονή στον κόσμο στολισμένη με 7 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και πάνω από 60 ανέρχονται οι γνωστοί άγιοι της μονής. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη θέση κατέχουν οι Άγιοι Σάββας πρώτος Αρχιεπίσκοπος Σερβίας και ο πατέρας του Σιμεών Νεμάνια ο Μυροβλήτης, οι οποίοι θεωρούνται νέοι κτήτορες της μονής. Η μακραίων ιστορία της μονής Βατοπεδίου μαρτυρεί, σύμφωνα με τους λόγους του μακαριστού γέροντος μας Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ότι πάντοτε είχε το ένα πόδι στον ησυχασμό και το έτερο στην Ιεραποστολή, στηρίζοντας όχι μόνο τον ελληνικό έθνος, αλλά και όλα τα ομόδοξα έθνη σε δύσκολους χρόνους, ιδίως κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Δημιουργούνται άρρηκτες πνευματικές σχέσεις με Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, αλλά όλος ο ιδιαίτερος με τη Σερβία, λόγω της σχέσεως της μονής μας με τους δύο εθνάρχες και αγίους του σερβικού λαού Σάβα και Σιμεών.
0: Την ευλογία του μετέφερε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής Μονής Βαντοπεδίου Γέρον Εφρέμ σε προσκυνητές που ανέμεναν στην ουρά για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη. Η Πεμπτουσία TV μεταδίδει από την πρώτη στιγμή το μεγαλειώδες αυτό προσκύνημα που καταγράφεται ως μέγα ιστορικό γεγονός στις σελίδες της ιστορίας της Σερβίας με απεσταλμένους δημοσιογράφους τεχνικούς στο Βελιγράδι, ενώ το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία παρέχει για τους αναγνώστες το πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το μοναδικό αυτό προσκύνημα.

Τις σερβικές ιερές μονές Λέγιτς και Τσέλιες στην επαρχία Βάλιεβο της Σερβίας επισκέφθηκε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής Μονής Βαντοπεδίου Γέροντας Εφρέμ και η συνοδεία του στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα.

Τις ιερές σερβικές μονές Λέλιτς και Τσέλιες στην επαρχία Βάλιεβο της Σερβίας επισκέφθηκε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ και η συνοδεία του μετά από πρόσκληση των αδελφοτήτων των ιερών μονών. Οι μοναχοί που εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές αναζήτησαν τον αγιορείτικο λόγο με την αφορμή της παρουσίας της Αγίας Ζώνης στο Βελιγράδι. Του Τσέλιε, όπου φυλάσσονται τα τίμια λείψανα του Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς, οι αδελφές της Ιεράς Μονής υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά τον γέροντα και τη συνοδεία του.

0: Αφού οδήγησαν τον Αγιορείτη Γέροντα να προσκυνήσει το τιμιολείψανο του Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς, αναφέρθηκαν στην απόφασή του να εγκατασταθεί στη Μονή Τσέλιε, αποκαλύπτοντας τον όρο που είχε ο ίδιος θέσει.
1: Και η Οικουμένη Σάρα του ρώτησε αν θα ήθελε αυτός, καθότι έχουν ένα μικρό μοναστηράκι, να έρθει σε αυτό, στη Μονή της. Να διαμείνει.
2: Όνει ρίκο στεράντο, τη σώμα ποδιέρι, ούστο, ακόμα μόνο σότι δάν να σώζουν σε το ρητόριο.
1: Και απάντησε με μεγάλη χαρά, αλλά μόνο σα ζητώ κάτι, αν είναι δυνατό καθημερινά να λειτουργώ.
2: Ήμουν το στεράντο σου πρίχα, τι αλλά.
1: Το οποίο βέβαια το αποδέχτηκε η Οικουμένη με μεγάλη χαρά.
0: Ο γέροντας Εφραίμ, αφού προσκύνησε τον τάφο του Οσίου, αναφέρθηκε στο πρόσωπο αυτού του μεγάλου θεολόγου και κληρικού της Σερβικής Εκκλησίας.
3: Εύχομαι θεμονή αυτή που ήρθαν εδώ τόσα χρόνια, ως εξόριστος, αλλά ευλογημένος.
4: Όδε σε σμήρενο μόλιμο, τα βούδοξη τα πιο τολίκο γόντινα όδε ο Da pomaže ovaj manastir njegove molitve.
3: Ki navsaneste ke iz posotita ke iz piotina.
0: Το μοναστήρι του Τσέλιε έχει γίνει πόλος έλξης του σερβικού λαού που έρχεται για να προσκυνήσει το λείψανο του Αγίου και να πάρει δύναμη. Μαζί με τους πατέρες επισκέφθηκε το κελί του Οσίου, όπου ακόμη μέχρι σήμερα είναι σημείο αναφοράς και ευλογίας για μοναχές και μοναχούς.

0: Η Μονή Λέλιτ στην επαρχία Βάλιεβο, που βρίσκεται το ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ήταν ο δεύτερος σταθμός της επίσκεψης του Γέροντα Εφραίμ. Εκεί ο Σεβάσμιος Γέροντας και η συνοδεία του προσκύνησαν το ιερό λείψανο του Αγίου, το οποίο βρίσκεται μέσα στην εκκλησία που έκτισε το 1929 ο ίδιος και το οποίο μεταφέρθηκε εκεί από τον ναό του Αγίου Σάββα από την Αμερική.
1: Δόξα τον Πανάγωθο Θεό που ο λαός του ακολουθεί και συμμετέχει και συγκεντρώνεται γύρω από τους Αγίους μας. Όπου τα δάκρυα του κόσμου εκφράζουν τα δάκρυα τους, εκφράζουν τα αισθήματά τους, κάτι που είναι πάρα πολύ απαραίτητο για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στο όνομα, εν ονόματι του επισκόπου μας, του επισκόπου Βαλιέβου Ησυχίου, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, να σας δωρήσω την εικόνα του Αγίου μας, του Αγίου Επισκόπου Νικολάου, η οποία είναι αγιασμένη.
0: Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, που έκανε τη Μονή σημείο πνευματικής αναφοράς του Σερβικού λαού, συνήθιζε να συναναστρέφεται με αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι πλούτιζαν την πνευματικότητά του, και αυτό συνεχίζει να είναι ένα σημείο πνευματικής επαφής με τους αγιορείτες μέχρι και σήμερα.

0: Αλλάζουμε θεματολογία και μεταφερόμαστε στην Κύπρο. Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, πρωτοσύγκυλος της Μητρόπολης Τριμηθούντος και κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας της Κύπρου, είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, ο οποίος εξελέγει το πρωί της 3ης 26 Μαΐου από την Ιερά Σύνοδο, λαμβάνοντας 11 ψήφους. Μία ψήφο έλαβε ο συνυποψήφιος ιερομόναχος Σοφρόνιος Τασινός, ενώ υπήρξαν και 4 λευκά ψηφοδέλτια. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου, ο Αρχιγραμματέας Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Κωνσταντίνου ανέγνωσε το ανακοινωθέν.
1: Το μήνυμα της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώραν 18 πρώτου Εσπερινού, εις των Καθεδρικών Ναών Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία, θα ακολουθήσει ο Εσπερινός. Η Ισεπίσκοπο Χειροτονία θα γίνει την 5η 11 Ιουνίου 2026, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, εις των Καθεδρικών Ναών του Αποστόλου Βαρνάβα Λευκοσίας. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας και ώραν 18 θα γίνει η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου Πάφου.
0: Και από τη Σύνοδο στη Λευκοσία, στο Φανάρι, όπου και εκεί συνεδρίασε σήμερα η Αγία Κιερά Σύνοδος, υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου.
2: Ο Μέγας Ιεροκήρυξ Πανάρετος.
3: Παυσιτή των Πανοσιολογιώτατων Μέγαν Ιεροκήρυκα κύριων Πανάρετων. Εχώ και εις ένδειξην διηλεκή και μόνιμον παράσταση κατεστρώθη τα ονόματα αυτών εν τότε το Ιερό Κώδικη της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
0: Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Πανάρετο Ψαράφτη, επίσκοπο Ταμισού, ενώ μέχρι πρώτην ο επίσκοπος Ολβίας κύριος Επιφάνιος έλαβε τον τίτλο του επισκόπου Εξαμιλίου.
2: Ολβίας Επιφάνιος.
3: Δια ψήφων 11 μιας ευρετήσης λευκής των Θεοφιλέστατων επίσκοπων Ολβίας κύριων Επιφάνιων. Εφόγει εις ένδειξη διηλεκή και μόνιμον παράσταση κατεστρώθη τα ονόματα αυτών εν τότε το Ιερό Κώδικη της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
0: Την έμπρακτη στήριξή της προς τις πολύτεκνες οικογένειες έδειξε για άλλη μία φορά η Εκκλησία κατά τις βραβεύσεις που έγιναν σε Καστοριά και Κοζάνη. Ο Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλίνικος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της τοπικής Εκκλησίας προς την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου και το Γέροντα Εφραίμ για τη διαρκή και έμπρακτη οικονομική ενίσχυση που προσφέρουν, η οποία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Στην Κοζάνη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, ο Επίσκοπος Αμφιπόλεως κ. Χριστοφόρος μετέφερε την πατρική αγάπη, τη ευχή και τη διαρκή έμπρακτη στήριξη του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού προς τις πολύτεκνες οικογένειες. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξία με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον εσύ φεταράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν φωτισμών αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες, δια τούτου γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη τσάμωδάς αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ευώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτήρια.

0: Τε μήτερ τε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ ή τε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ ή τε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον,

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίησι ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής,

0: ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλησας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σών οικέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδού γαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον.

0: Μαρία Μήτυρ Θεού της Ευωδίας του Σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύωσε εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι ο κενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώησε εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, ο σου κέλευεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, κι ο κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινήσεις ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσε ντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέσει χειρών, ουδέ ευδοκίσα από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν, έχεις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διώκα γόη και ανάξους ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθόν, όνει τι μας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσουμε τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωση ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την αμία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονώ, προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η αμύβη πολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος, Το μένα κατέργαστο μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγων τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέντρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια εί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όν με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
4: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο «Η μορφή ενός Αγίου», Ιωάννης ο Ρώσος της Ελένης Καρυτά. Η Ναταλία Πετρόβνα, η μητέρα του Ιβάν, με ένα καλάθι κρεμασμένο από τον μπράτσο της, μάζευε στον ανθόκηπο της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας τα λουλούδια που χρειαζότανε για τα ανθοδοχεία του αρχοντικού. Κάθε πρωί αυτή ήταν η πρώτη της δουλειά, να στολίζει τα βάζα. Τώρα την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι, οι διάφοροι ανθόκηποι τροφοδοτούσαν το σπίτι με λουλούδια. Μόλις άρχιζαν όμως οι πρώτες παγωνιές και ερχόταν ο ατέλειωτος χειμώνας, τότε με τη σειρά τους τα θερμοκήπια πρόσφεραν τάνθη που δεν υπήρχαν πια στο ύπαιθρο. «Άφησαν κιόλας τα πρώτα τριαντάφυλλα», είπε δυνατά η Ναταλία, και έσκυψε να μυρίσει 3 εκατόμφυλλα, που σκεπασμένα πρωινό αγιάζει, ξέχυναν το γλυκό άρωμα της άνοιξης. Τάκοψε και τα 3. Τα πόθησε προσεκτικά στο καλάθι της που ήταν κιόλας μισογεμάτο από άσπρες και λιλά πασχαλιές. «Καλά θα ήταν να είμαστε κι εμείς οι άνθρωποι σαν τη γη», ψιθύρισε μόνη της. «Να έχουμε κάθε χρόνο μια άνοιξη που να μην κουράζεται ποτέ να σκορπά γύρω της ομορφιά, δροσιά και χάρη. Ο δικός μας όμως ο προορισμός είναι άλλος. Στη ζωή του ανθρώπου πάμπολα τα αγκάθια, λιγοστά τα λουλούδια. Για μια και μόνο άνοιξη στα τόσα χρόνια, πόσες βαριχημονιές και πόσα δάκρυα και πόση κούραση και απελπισία. Απάθεια. Στα Άγια Βιβλία πολλές φορές διαβάζω απάθεια. Δεν την πιστεύω, την απάθεια. Ούτε και ο ίδιος ο άνθρωπος του Θεού, ο Γέροντας Αλέξιος, δεν την έχει αυτή την απάθεια. Πατερούλη μου, θα έρθεις πάλι κάποια από τούτες τις μέρες. Θα έρθεις και θα φύγεις. και όταν ξαναγυρίσεις από τα ταξίδια στην πονεμένη γη της Ρωσίας, θα στάζεις αίμα ολόκληρος. Πού είναι λοιπόν η απάθεια? Κύριε Ιησού Χριστέ, που σε κρεμάσαμε στο Σταυρό, που θέλησες να κρεμαστείς στο Σταυρό για να γίνεις σ' όλα όμοιος με μας, λυπήσου μας. Είναι ωραία εδώ στο Πεσνορόβο. Εδώ έχουμε μόνο ησυχία και χαρά. Δεν είναι όμως το ίδιο στην υπόλοιπη Ρωσία, από όσα έχω ακούσει. Γι' αυτό και δεν θέλεις ποτέ να ταξιδεύσω πέρα από τα χωριά μας. Απίστευτο. Να και ο πρώτος άσπρος κρίνος. Άνοιξε κιόλας. Χθες ήταν μπουμπούκι. Έκοψε τον άσπρο κρίνο. Τον κράτησε λίγο στο χέρι της και του ψιθύρισε. Να ήταν έτσι και η ψυχή μου σαν εσένα. Τον απόθεσε στο καλάθι της πάνω από τα τριαντάφυλλα. Η εξοχή μου σκοβολούσε φρέσκο χορτάρι, δροσιά, μέντα, λεβάντα. Μου σκοβολούσε από όλα τα λουλούδια που είχαν αθήσει στον αθόκηπο και που βρίσκονταν τώρα μέσα στο καλάθι της Ναταλίας, από όλα τα βότανα και τα αγριολούλουδα της γης που είχε ελευθερωθεί από τις παγωνιές και έδινε σπάταλα τους θησαυρούς της. Η Ναταλία σκεφτόταν, έτσι είναι και η Κατερίνα Αλεξάνδρωνα, σαν τούτη εδώ την άνοιξη, δίνει, όλο δίνει, και ό,τι δίνει είναι όμορφο, και ό,τι δίνει είναι άγιο, όπως δίνει η γη την άνοιξη και όπως είναι όλα τα δώρα του Θεού. Κοίταξε ολόκληρά της, ευτυχισμένη, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η πατρίδα μου. Λένε πως η Ρωσία είναι απέραντη. Πολλές φορές η μητερούλα μου, η κυρά μου η Κατερίνα μου, πολλές φορές μου ζήτησε να πάω ταξίδι μαζί της στην Πετρούπολη, στη Μόσχα, στο Κίεβο, στα διάφορα προσκυνήματα. Δεν θέλησα ποτέ. Φοβάμαι να ακούω όλα αυτά που λένε για κακίες, για βασανιστήρια, για τρομακτική φτώχεια. Καλά είμαι εδώ. Μου αρέσουν τα δέντρα. Μου αρέσουν οι ιτιές που γέρνουν τα κλονιά τους δίπλα στο πλατή ποτάμι. Τα δέντρα δεν πάνε ποτέ τους ταξίδι. Ας πούμε λοιπόν ότι ανήκω στην οικογένειά τους. Δεν το κουνώ από εδώ. Σιγογέλασε μόνη της και αμέσως, σαν σύννεφο στο γαλανό ουρανό, ήρθε η σκέψη το αγόρι της. Αυτός, σκέφτηκε η Ναταλία, τι θα γίνει. Ο πατέρας του γλίτωσε. Αυτός, ο γιος μας, θα γλιτώσει. Αυτός αλήθεια ο Ιβάν. Αυτός είναι ο άσπρος κρίνος μας. Όχι τα κορίτσια μου. Εκείνες, οι πονουρούτσικες, στολίζουν κιόλας τις χρυσές πλεξίδες γύρω στο μέτωπό τους και κοκκινίζουν μόλις τους μιλούν τα γόρια. Ο Ιβάν όμως, πόσο αλλιώτικος είναι από τους νέους της ηλικίας του. Έσκυψε πάνω στο καλάθι της και κοίταξε πάλι τον άσπρο κρίνο ανάμεσα στα τριαντάφυλλα. Του μίλησε χαμηλόφωνα. «Ο ίδιος με σένα, κρίνε μου, ίδιος με σένα είναι ο γιος μου. Και αυτά τα τριαντάφυλλα που κοκκινίζουν δίπλα σου είναι οι κόρες μου. Δεν θα σε βάλω στο σαλόνι, άσπρε μου κρίνε. Θα σε βάλω στο παρεκκλήσι της Κατερίνας». Και αμέσως κατευθύνθηκε στην άλλη άκρη του μεγάλου κήπου, που κρυμμένη μέσα στην πρασινάδα, δίπλα στα ψηλά πλατάνια, υψωνόταν μια μικρή εκκλησιά. Η Ναταλία έσπρωξε την πόρτα και μπήκε. Μέσα η εκκλησία ήταν άσπρη και λιτή. Πάνω από την Αγία Τράπεζα ήταν ο Εσταυρωμένος και το μοναδικό καντήλι φώτιζε απαλά την γλυκιά του μορφή. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα ήταν ένα βάζο με λίγα λουλούδια. Η Ναταλία ακούμπησε στο πάτωμα το καλάθι της, πήρε το βάζο, βγήκε από την εκκλησιά για να πετάξει τα παλιά λουλούδια και να βάλει φρέσκο νερό και αμέσως πάλι ξαναμπήκε. «Ζωγράφισε στη γη μας πραλουλούδια», είπε, και πήρε από το καλάθι τον άσπρο κρίνο. «Σου δίνω αυτό το άσπρο λουλούδι σου και το άσπρο το λουλούδι που μου χάρισε στο παιδί μου, τον Ιβάν, ας είναι και εκείνος παντοτινά δικό σου. τι άλλο μπορώ να σου πω. Εσύ τον αγαπάς πιο πολύ από μένα. Ακούμπησε το βάζο μπροστά στην Αγία Τράπεζα και γονάτισε κατάχαμα. Έκλεισε τα μάτια της και άρχισε να θυμάται. Θυμόταν τα παιδικά της χρόνια. Όσο μακριά κι αγύριζε, η σκέψη της τα περασμένα, το μοναδικό πρόσωπο που δεν έλειπε ποτέ από κοντά της, που έστεκε πάντα δίπλα της γελαστό, λαμπερό, γεμάτο αγάπη, ήταν το πρόσωπο της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας. Τη θυμόταν νέο κορίτσι, με τ' άσπρα της φορέματα, πως έτρεχε και χοροπηδούσε και πίσω της έτρεχε το ορφανό από μάνα και πατέρα κοριτσάκι, εκείνη η ίδια η Ναταλία που είχε γίνει σκιά της Κατερίνας από τη μέρα κιόλας που άρχισε να περπατά. Η κάμαρά της ήταν δίπλα στην κάμαρα της Κατερίνας. Τις προσευχές και τα γράμματα, το κέντημα και το ράψιμο και το νοικοκυριό, όλα τις τα είχε μάθει η Κατερίνα. Το μόνο που δεν μπόρεσε ποτέ να τις μάθει ήταν πως να πηδάσαν το φτερό πάνω στα γύμνα στα άγρια άλογα και να τα ημερώνει. Αυτό δεν δοκίμασε καν να το μάθει η Ναταλία. Φοβόταν. Και αντίχαινε κάποιες φορές να συνοδεύσει πάνω στ' άλογο την Κατερίνα ή να χρειαστεί κάπου να πάει με άλογο, τότε της διάλεγα την πιο γέρικη, την πιο ήμερη φοράδα, τη φοράδα που δεν ένιωθε πια καμιά επιθυμία καλπασμού και ζωηρότητας. Πόσο ευτυχισμένα είχαν κυλήσει εκείνα τα χρόνια. Η μορφή της Κατερίνας, βαθιά χαραγμένη, κυριαρχούσε σε όλες τις αναμνήσεις της. Η Κατερίνα με ψηλές μπότες και το μαστίγιο της υπασίας στο χέρι. Η Κατερίνα με το αέρινο της φόρεμα να φεύγει γεμάτη έξαψη για τον πρώτο της χορό. Η Κατερίνα χοντράντυμένη να ξεκινά στη βαρύ χειμωνιά για να μαζέψει πάνω στο χιόνι τα μισοπαγωμένα πουλιά της στέπας. Τι ιστορία και με εκείνα τα πουλιά. Τα βάζαν στο χτίριο που ήταν ο φούρνος και τα πλισταριά και εκεί μέσα ήταν πάντα ζέστη. Τα περισσότερα πουλιά ζωντάνευαν και τους άρεσε τόσο πολύ εκεί στη ζέστη που δεν ήθελαν να φύγουν. Η ζυμότρα τα τάιζε σίκαλη και κριθάρι. Εκείνα ημέρευαν, πετούσαν γύρω σου, έτρωγαν από τα χέρια σου. Όταν έλειωναν τα χιόνια έφευγαν. Μα μόνο τα πουλιά μαζεύε η Κατερίνα από τα χιόνια. Και εκείνη την ίδια την Ναταλία, έτσι δεν την είχε μαζέψει κάποτε ένα μισοπαγωμένο μωρό μέσα στην κούνια του που δεν είχε καν την δύναμη να ξεφωνήσει από την πείνα. Κανείς τους δεν είχε μάθει ποτέ τι ακριβώς είχε συμβεί. Μια νύχτα οι γονείς της Ναταλίας είχαν εξαφανιστεί σαν να είχαν διαλυθεί στον αέρα. Δεν ήβραν ποτέ κανένα ίχνος της φυγής τους. Είτε αναγκαστική είχε σταθεί η φυγή τους, είτε θεληματική, ποτέ δεν το έμαθαν. Η Κατερίνα πέρασε κατά τύχη από το χωριό που είχε γεννηθεί η Ναταλία. Η Κατερίνα ήταν τότε 10 χρονών, μέσα στο έλκυθρο με τη δασκάλα της, κουκουλωμένη στις γούνες, γιατί το κρύο ήταν δυνατό. Πήγαινε να περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων στο αρχοντικό της θιάς της με τα πρώτα της εξαδέφια. Ξαφνικά είχε αρχίσει να πέφτει πυκνό χιόνι. Ο αμαξάς είπε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Έπρεπε να περιμένουν ώσπου να καθαρίσει λίγο ο καιρός. Μόλις σταμάτησε τα μάξι, πριν προφτάσει η δασκάλα να την εμποδίσει, η Κατερίνα πήδηξε αμέσως στο σκληρό χιόνι. Θαρετά χτύπησε την πόρτα της πρώτης καλύβας που βρέθηκε μπροστά της. Σκεφτόταν, αν έχει παιδιά εδώ μέσα, θα τους δώσω λίγα από τα παιχνίδια που με φορτώσανε για τα εξαδέφια μου, για το Σάσα, την Τάρια και την παρέα τους. Εκείνη είναι γεμάτη παιχνίδια, όπως είμαι κι εγώ. Χτύπησε άλλη μια φορά στην πόρτα. Καμιά απάντηση από μέσα. Την έσπρωξε ελαφριά και η πόρτα άνοιξε αμέσως, χωρίς αντίσταση. «Καλημέρα σας», είχε πει δυνατά η Κατερίνα. Κανείς δεν της απάντησε. Άκουσε μόνο τη δασκάλα της να φωνάζει από τα μάξι. «Έλα γρήγορα πίσω, Κατερίνα. Θα σε σκοτώσουν οι μουσικοί. Θα σε...» Με Κατερίνα δεν είχε δώσει καμιά σημασία στα λόγια της δασκάλας. Είχε προχωρήσει στο εσωτερικό της πάυτοχης καλύβας και τότε είχε δει μέσα στην πρωτόγονη κούνια, φτιαγμένη στο βαθούλωμα ακατέργας του κορμού δέντρου, το μωρό. Πλησίασε με δέος. Έσκυψε πάνω στο μωρό, που ήταν μελανό από το κρύο. Το μωρό της χαμογέλασε. Η Κατερίνα το είχε πάρει αμέσως στην αγκαλιά της, σαν να τα μια από τις κούκλες της. Είχε γυρίσει στο αμάξι. Κράτουσε σφιχτά πάνω της το μωρό. Το ζέστενε στα βαριά γουναρικά της. «Έκλεψες το παιδί», είχε πει αγριεμένη η δασκάλα. «Όχι», είχε διαμαρτυρηθεί η Κατερίνα. «Δεν το έκλεψα. Το ύβρα ολομόναχο. Η φωτιά είναι σβησμένη στην καλύβα. Το σαμοβάρι είναι παγωμένο», είχε γυρίσει στον αμαξά. «Κατέβασε παρακαλώ, Γρηγόρη, και ρώτα στο χωριό. Πού είναι οι γονείς του ποδιού? Αν δεν τους βρεις, πες στους χωρικούς πως θα πάρουμε το παιδί μαζί μας. Αν υπάρχουν ακόμα στη ζωή γονείς του και αν το θέλουν, ας έρθουν να μας το ζητήσουν». Η αγανάκτηση της δασκάλας ήταν μεγάλη. «Θα πάρουμε το μωρό μαζί μας, την Άννα Βασιλείευνα», αποφασιστικά η Κατερίνα είχε απαντήσει. «Ναι, θα το πάρουμε μαζί μας, την Άννα Βασιλείευνα. Δεν θα το αφήσουμε να πεθάνει από το κρύο και από την πείνα». Μαλακά η δασκάλα είχε προσπαθήσει να την πείσει να αλλάξει γνώμη. «Κατερίνα, είναι καλύτερα να το αφήσουμε εδώ στο χωριό το μωρό. Να παρακαλέσουμε κάποιον να το κρατήσει, να του δώσουμε και χρήματα. Δεν νομίζεις πως έτσι θα το βρουν ευκολότερα οι γονείς του μόλις γυρίσουν?» Η Κατερίνα, το κορίτσι των 10 ετών, περιφρονητικά είχε απαντήσει. «Ποιοι θα γυρίσουν, οι γονείς του? Αν δεν τους έχει φάει κιόλας το κνούτο, θα τους φάει η Σιβηρία». Φοβισμένη η δασκάλα είχε ψιθυρίσει. «Σώπα, σώπα». Ο Γρηγόρης ο αμαξάς είχε κουνήσει όμως επιδοκιμαστικά το κεφάλι στην Κατερίνα. «Έχει δίκιο η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα», είχε πει ο Γρηγόρης. «Το μωρό πρέπει να το πάρουμε μαζί μας. Πάω να ειδοποιήσω τους χωρικούς». Είχε χαμογελάσει στην Κατερίνα. «Μικρή μου κυρά», της έχει πει, «θα το πάρουμε μαζί μας, της θείας σου, της Άννας Βασιλείευνας. Και αν δεν μας θέλουν εκεί, τότε θα γυρίσουμε στο σπίτι μας, στο Πεζνορόβο. Τα μεγάλα αφεντικά θα συμφωνήσω αμέσως πως είχε δίκιο η μικρή μας κυρά. Και όσο για τον Αλέξιο, μα δεν χρειάστηκε να γυρίσουν στο Πεζνορόβο. Η Άννα Βασιλείευνα, η αδελφή της μητέρας της Κατερίνας, το θεώρησε μεγάλη ευλογία να μπει στο σπίτι της παραμονές Χριστούγεννα ένα εγκατελελειμμένο μωρό. Είναι σαν να έρχεται ο ίδιος ο Χριστός στο σπίτι μας», είχε πει. «Το λένε κιόλας Ναταλία», είχε απαντήσει αμέσως η Κατερίνα. Έτσι έμαθε ο Γρηγόρης στο χωριό πως το κοριτσάκι το λένε Ναταλία. Ναταλία, είχε θαυμάσει η Άννα Βασιλείευνα. «Τι σύμπτωσης, σωστό λοιπόν χριστουγεννιάτικο δώρο». Η Κατερίνα το είχε πιστέψει αμέσως πως η μικρή Ναταλία ήταν το μορφότερο χριστουγεννιάτικο δώρο της ζωής της. Πόσες φορές δεν της το είχε πει ίδια η Κατερίνα της Ναταλίας και πόσες φορές δεν της είχε διηγηθεί αυτή την ιστορία. Και όταν παντρεύτηκε η Κατερίνα, το σπίτι είχε γίνει ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο χαρούμενο. Η μόνη τους λύπη εκείνα τα χρόνια είχε σταθεί η απόφαση του Αλέξιου να φύγει μακριά. Η Κατερίνα και ο Αλέξιος ήταν δίδυμοι και όταν ο Αλέξιος τέλειωσε τις σπουδές του, φόρεσε αμέσως το μοναχικό σχήμα και έφυγε. Δεν είχε λοιπόν ζήσει πολλά χρόνια στο πατρικό του. Η Ναταλία τον θυμάται καλά πως ήταν πριν φορέσει το ράσο, από μικρή το σεβόταν με ένα ιδιαίτερο τρόπο και κάθε φορά που γύριζε για λίγο από τον Άθο και έμενε μαζί τους, η Ναταλία ήταν εκείνη που τον περιποιόταν πιο πολύ από όλους. Εκείνη του έδαινε τις πληγές του όταν γύριζε από την περιοδία του στη γη της Ρωσίας και του ετοίμαζε στίβα τα καινούρια εσώρουχα και τα ράσα και τις κουβέρτες που θα έπαιρνε μαζί του πίσω στον Άθο, γιατί όλοι τους το ήξεραν πως ο Αλέξιος θα είχε μείνει άλλη μια φορά ο φτωχότερος πάνω σε εκείνα τα άγνωστα βουνά της Αγιότητος. Άλλη μια σύπτωση ήταν όταν η Ναταλία γέννησε το πρώτο της παιδί, τον Ιβάν. Χωρίς να τον περιμένουν, είχε ξαφνικά έρθει ο Αλέξιος από το Άγιον Όρος και είχε βαφτίσει ο ίδιος το παιδί. Αυτό για την Ναταλία είχε σταθεί σημαδιακό. Λες να μοιάσει το παιδί στον Αλέξιο. Το παρακολουθούσε ανήσυχα όσο μεγάλωνε. Το βλέπε να μεγαλώνει σαν όλα τα παιδιά και να μην μοιάζει όμως ολότελα με τα άλλα τα παιδιά. Σκεφτότανε, λες να το σφράγισε ο Αλέξιος το παιδί με μια τέτοια αγάπη για το Θεό, ώστε με τη σειρά του να μας αφήσει όλους και να φύγει ακολουθώντας το γέροντα.

Τα πρώτα χρόνια, και παρόλη την αγάπη της για τον Αλέξιο, η σκέψη αυτή δεν της ήταν ευχάριστη. Την είχε εξομολογηθεί στην Κατερίνα και εκείνη της είχε πει: «Τι βιάζεσαι? Το μεγάλο κύμα μας κρατά όλους στην αγκαλιά του. Άφησε τον εαυτό σου στα νερά του, χωρίς αντίσταση». Αυτά ήταν λόγια λίγο δύσκολα για την Αταλία. Δεν είχε δει ποτέ τη θάλασσα και ένα μεγάλο κύμα, την Άνε. Ο Ιβάν μεγάλωνε. Ήταν τόσο γλυκός και διαφορετικός από τα άλλα τα παιδιά. Του άρεσαν τα παιχνίδια. Αλλά περισσότερο απ' όλα του άρεσαν τα άλογα. Του άρεσε να φεύγει πάνω σε ένα άλογο και να χάνεται ολόκληρη τη μέρα. Του άρεσε η εκκλησία και του άρεσαν τα γράμματα. Όσα ήξερε η Κατερίνα, του τα είχε μάθει όλα. Και όταν ερχόταν ο Αλέξιος ή σταματούσα για λίγο στο αρχοντικό άλλη περαστική καλόγυρη, ο Ιβάν καθόταν με τις ώρες χάμω μπροστά στα πόδια τους και προσεκτικά τους άκουγε να μιλούν για τον κόσμο του Θεού. Δεν είχε πει όμως ποτέ ότι μπορεί να γινόταν και ο ίδιος καλόγυρος. Ενώ ήταν τόσο ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος, δεν σ' άφηνε να προχωρήσεις μέσα στη ψυχή του. «Τι θα τον κάνουμε, μητερούλα Κατερίνα, τον Ιβάν Μιχαήλοβιτς?» ρωτούσε ο πατέρας του Ιβάν, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. «Το παιδί μεγαλώνει». Αόριστα η Κατερίνα απαντούσε: «Ό,τι θέλει». Στη σκέψη όμως όλων ήταν ο αίμονος φόβος. Τι θα μπορούσες να το κάνεις το αγόρι σου, που δεν ήταν δικό σου, που δεν το εξουσίαζες, που ήταν χτήμα και κρέας για σφάξιμο του τσάρου? Αυτή την πραγματικότητα την έζησαν άγρια όταν σκοτώθηκαν μαζί και τα δυο αγόρια της Κατερίνας. Και τα δυο μαζί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Πού πέσανε? Κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν τα είχε δει νεκρά, τα όμορφα παλικαράκια, κι ίσως ήταν καλύτερα έτσι. Η μητέρα τους είχε διατάξει: «Να πάψουμε να κλαίμε. Τα παιδιά μου περιμένουν την ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι μόνα τους. Ας σκεφτούμε πόσοι αμέτρητοι περιμένουν μαζί τους. Όλοι μαζί θα αναστηθούμε, δοξασμένοι με τον αναστημένο μας Χριστό». Για την απλή φαντασία των χωρικών, η προσταγή της κυράς του στάθηκε ευκολονόητη και κατορθωτή. Χαίρονταν με την καρδιά τους τα πλούσια μνημόσυνα της Κατερίνας, τα άφθονα φαγητά, χαίρονταν τις γενναιόδωρες ελεημοσύνης της, ξεχνούσαν τα νεκρά παλικάρια και πρόσμεναν τη γενική Ανάσταση. Η Κατερίνα δεν μπόρεσε όμως να ξεχάσει τόσο γρήγορα. Αμέσως μετά τα παιδιά της πέθανε ο άντρας της. Έμεινε στον τόπο, ούτε μια καλή αντάμωση δεν πρόφτασε να της πει. Ούτε και η Ναταλία μπορούσε να ξεχάσει. Το μόνο παλικάρι που απόμενε στ' αρχοντικό, αγαπημένο και από τις δυο αυτές γυναίκες, ήταν ο Ιβάν. Και ο Ιβάν, όπως όλα τα αγόρια, όπως ολόκληρος ο ρωσικός λαός, ήταν στα χέρια του τσάρου, στα χέρια των κοζάκων, στα χέρια. Ο Θεός μαζί του, ο Θεός μαζί του. Μέσα στο παρεκκλήσι της Κατερίνας έπαψε για λίγο να σκέπτεται. Χωρίς καμιά προσπάθεια άφηνε να τη λυκνίσει στα βαθιά νερά του το μεγάλο κύμα που γι' αυτό συνήθιζε να μιλάει η Κατερίνα. Το μεγάλο κύμα που πρέπει να αφήνεσαι χωρίς αντίσταση στα αγκάλιασμά του. Ολόκληρο το παρεκκλήσι ευώδιαζε από τον άσπρο κρίνο που είχε αποθέσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Πάνω στα πράσινα χωράφια της Ίκαλης περνούσε το χλιαρό αγέρι της άνοιξης. Ο ήλιος έλαμπε μέσα στα δροσερά καινούρια φυλώματα. Τα πουλιά και λαϊδούσαν κοντά στις φωλιές τους. Μακριά στα βάθη του ορίζοντα ησυχά έβοσκαν τ' άλογα. Το αγόρι ο Ιβάν, ο άσπρος κρίνος της μητέρας του, της Ναταλίας, ρέβαζε εξαπλωμένος μέσα στα ψηλά στάχια και αναρωτιόντα πως να είναι τάχα ο Θεός. Τα τρία κορίτσια, οι αδελφές του Ιβάν, τα τριαντάφυλλα της Ναταλίας, στόλιζαν τις χρυσές πλεξίδες τους
γύρω στα μέτωπά τους. Η Κατερίνα κατέβαινε από τα μάξι της μπροστά στο μικρό σπίτι του άρρωστου χωρικού και από τον ατέλειωτο δρόμο της στέπας όλο και πλησίαζε στον πεζονρόβο ο άνθρωπος του Θεού, ο Αλέξιος. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και ιδίως σύμφωνα με τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου Γένεση, ο Θεός, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, άνοιξε μαζί του μία σχέση φιλικής επικοινωνίας. Κατέβαινε από τον ουρανό συχνά στον Παράδεισο, περπατούσε μαζί με τον Αδάμ και με την Εύα, συνομιλούσε μαζί τους ως λαλήσει φίλος προς τον εαυτού φίλων. Αυτό θα έπρεπε να είχε μείνει για πάντα. Κατά θέλημα, πρόγραμμα και προδιαγραφές του Θεού. Η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο έπρεπε να είναι πάντα και για πάντα φιλική. Όμως κάποια μέρα συνετελέστη ο πειρασμός. Και ο Αδάμ και η Εύα δέχθηκαν το λογισμό ότι θα ήταν καλύτερα για αυτούς αν θα μπορούσαν να ζουν χωρίς Θεό, κρίνοντας μόνοι τους τι θα είναι κάθε φορά το συμφέρον το δικό τους. Τους είπε ο Όφης το βασικό από τότε μοτίβο της αποστασίας. «Δεν θα πάθετε κανένα κακό κάνοντας το δικό σας. Αντίθετα, τότε θα γίνετε ως θεοί. Τότε έσεστε ως θεοί. Τι είναι για σας το καλό και τι το κακό θα το καθορίζετε εσείς. Κανένας άλλος». Από τότε μέχρι σήμερα ο πειρασμός είναι ο ίδιος. Στην αρχή ο άνθρωπος κράταγε απλώς αρνητική στάση απέναντι στις εντολές του Θεού, χωρίς να τον αρνείται. Με την πάροδο του χρόνου η έλλειψη της καλής επικοινωνίας μετέβαλε τον Θεό από φιλικό πρόσωπο επικοινωνίας σε αφηρημένη έννοια. Και ακολούθησε κατά προκοπή το κακό. Το κήρυγμα περί του θανάτου του Θεού. Ο άνθρωπος διεκήρυξε ότι Θεός δεν υπάρχει. Ότι ο Θεός πέθανε, ότι για τον άνθρωπο πέθανε. Κι έτσι, λέει η Αγία Γραφή, έμειναν οι άνθρωποι χωρίς Θεό. Ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού. Σώμα χωρίς πνεύμα νεκρόν έστι. Και πίστη χωρίς έργα, έκφραση του πνεύματος και της πίστεως, νεκρά έστι. Στα θέατρα την εποχή των διωγμών των χριστιανών ακούγονταν συνεχώς παρατεταμένες κραυγές. «Έρε τους αθέους». Κάθε φορά που είχαν σφαγές και μαρτύρια χριστιανών, στα θέατρά τους ακούγονταν οι φωνές. «Έρε τους αθέους». Αθέους αποκαλούσαν τους χριστιανούς επειδή δεν αποδέχονταν τους δικούς τους θεούς. Φιλόσοφοι και χριστιανοί απέρριπταν εξίσου τους αρχαίους θεούς. Και οι φιλόσοφοι τότε θεωρούντου από τους αρχαίους Έλληνες άθεοι για διαφορετικό λόγο ο καθένας. Και σήμερα οι άνθρωποι απορρίπτουν τον προσωπικό Θεό, τον Χριστό, για διαφορετικούς δικούς τους λόγους ο καθένας. Ένας μεγάλος γερμανός ερευνητής της πίστεως και της θρησκείας λέει ότι παρόλα αυτά μέσα σε όλους τους ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο ακούγεται ένα θρόισμα. Ο ήχος, θα λέγαμε εμείς, των ποδιών του Θεού, που περπατεί στη γη και ανάμεσά μας. Και σε αυτή την περίπτωση θα θυμηθώ τη συζήτηση που είχα κάποτε με ένα μεγάλο γιατρό στο ιατρείο του. Κάποια στιγμή με ρώτησε, «Πάτερ, τι γνώμη έχεις για τις φοβίες?» «Ποιες φοβίες, γιατρέ μου?» «Να, έχω ένα νέο. Είναι 27-28 χρονών. Ζει όπως θέλει. Έχει βουτυχτεί μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Το θεωρεί ότι είναι επιτυχία της ζωής του. Μα όταν πάει στο σπίτι του, νομίζει ότι θα πέσει η στέγη του δωματίου πάνω στο κεφάλι του και θα τον σκοτώσει. Δεν αντέχει να μείνει μέσα, παρά μόνο αν αποκοιμηθεί και κλείσει τα μάτια του αμέσως. Μόνο τότε ηρεμεί. Διαφορετικά πετιέται έξω και έρχεται σε μένα να τον συμβουλέψω». «Και τι του λες?» «Του λέω ότι αυτή η εσωτερική αναστάτωση προέρχεται από την ακατάστατη ζωή του. Όμως δεν θέλει με κανέναν τρόπο να το καταλάβει και δεν μ' ακούει καθόλου. Εσείς τι λέτε, έχω δίκιο?» «Γιατρέ μου, εγώ είμαι 100% σύμφωνος μαζί σου ότι αυτού του είδους τα ψυχολογικά ξεσπάσματα είναι καρπός της αμαρτίας. Ο νεαρός δεν το δέχτηκε ποτέ και έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Επέμενε ότι εγώ είμαι Θεός για τον εαυτό μου. Εγώ είμαι Θεός του εαυτού μου. Το σύνθημα αυτό, όποιος παρακολουθεί σύγχρονη λογοτεχνία και φιλοσοφία, το βλέπει συνεχώς μπροστά του. Είναι το κυριότερο μήνυμα της αθεΐας του σύγχρονου κόσμου. Ακούστηκαν και ακούγονται λόγια απόλυτα, αποφθεγματικά. Αλλά στο τέλος, όσοι συμφωνούν και λένε, έφτασε το τέλος της θρησκείας, ο θάνατος του Θεού. Καλά τα λένε. Αλλά και η θρησκεία, λέμε εμείς, καλά κρατάει. Αντέχει γερά. Έστω και αν κάποια πολιτικά καθεστώτα, σαν το κομμουνιστικό του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ, όπως και σε άλλες χώρες, ασκήθηκε διωγμός βίαιος, σκληρότερος από ό,τι επί Διοκλητιανού. Ποιο το αποτέλεσμα? Σε χώρους που φαίνεται να σβήνει η θρησκεία, τα ερωτήματα γύρω από τα βασικά θέματα της θρησκευτικής ζωής, της θρησκευτικής συνείδησης, όλο και πληθαίνουν. Γίνονται πιο επίμονα και πιο συγκλονιστικά. Ιδίως μπροστά στον θάνατο. Μπροστά στον θάνατο όλοι ψάχνονται και το ρίχνουν στα εξωτικά, στα φυλαχτά. Κι έτσι βλέπουμε. Μαγεία, αποκρυφισμός, προρήσεις και προφητείες, ζώδια, πρόγνωση του μέλλοντος κλπ. Πάνε όλο και πιο μπροστά. Και ο κόσμος χαλάει τον κόσμο για ό,τι το πιο εξωφυσικό. Παραδείγματος χάρη, για τον Χάρι Πότερ. Όλος ο κόσμος. Κανένα βιβλίο και κανένα θεατρικό και κινηματογραφικό έργο δεν είχε ποτέ τέτοια επιτυχία όσο ο Χάρι Πότερ. Ζωή ολόκληρη ανακατεμένη με τη μαγεία. Αλλά και σε παλαιότερες εποχές, στα τότε κομμουνιστικά κράτη, έβλεπε κανείς ότι ήταν γεμάτα από κέντρα παραψυχολογίας και αποκρυφισμού. Και ακόμη αν κάποιος θελήσει να ειδεί τι εκφράζει για τον άνθρωπο η καθημερινότητα, πώς εκφράζει ο ίδιος τη ζωή του και τι λένε τα χόμπι του για τον εσωτερικό του κόσμο, βλέπουμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε μια θάλασσα θρησκευτικότητας. Έρωτας, πολιτική, ποδόσφαιρο, πατρίδα, τύχη, επάγγελμα, μουσική, πρόσωπα κλπ. Όλα εκφράζονται με νοήματα θρησκευτικά, εξωκόσμια. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι βασικά ενάον θρησκευτικό, επειδή τον έφτιαξε ο Θεός. Μέσα του ζει ο Θεός, όσο και αν αυτός θέλει να τον αρνείται. Ρίζες και καταβολές με θρησκευτικές τάσεις και ανάγκες έχει πάντοτε. Είναι ενάον που ψάχνει να ειδεί τι είναι, πώς είναι, πώς πορεύεται, για πού περπατάει, γιατί υπάρχει. Και το γιατί ανοίγει δρόμο για ένα άλλο ερώτημα. Για ποιον ζω? Ποιος είμαι, ποιος είναι ο αποδέκτης του εαυτού μου και της ζωής μου. Παραδείγματος χάρη, πορεύεται μια συνοδεία ολόκληρη για το κημητήριο και συνοδεύοντας αγαπημένο πρόσωπο λέει ένας ασυμβίβαστος άθεος. Τελικά δεν κάνει να λέμε ότι ο άνθρωπος ψοφάει σαν το σκυλί. Τι θέλει να πει? Ότι τελικά όσο και να το κάνεις, μέσα μας ο άνθρωπος ζει και θέλει να ζει για πάντα. Τελικά δεν κάνει να λέμε ότι άνθρωπος ψοφάει σαν το σκυλί. Και σε ευκαιρία γάμου λένε μερικές φορές οι άθεοι. Τελικά η πίστη δίνει άλλο νόημα στη ζωή. Πιο βαθύ. Και ιδίως στον γάμο ακόμη πολύ πιο βαθύ. Μία άλλη φορά γινόταν συζήτηση για κάτι. Και λέει ένας άθεος. Με συγχωρείτε, εγώ δεν πιστεύω. Ερώτημα. Τότε γιατί ζητά συγγνώμη? Μήπως μαρτυρείς ότι η αθεία είναι πράξη, βούληση, κακούργημα που έγινε και αποτελεί επιλογή σου? Γιατί ζητά συγγνώμη, αν δεν είναι αυτά αλήθεια? Παρά τα αυτά, παντού στον κόσμο, το κάθε τι που έπεφτε στην αντίληψή του, ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει και το γιατί. Έψαχνε ο άνθρωπος να βρει το νόημά του. Μα πώς είναι ποτέ δυνατό κάτι να έχει νόημα αν δεν φτιάχτηκε με νόημα από κάποιον? Αν ήρθε σε ύπαρξη κατά τύχη, γιατί έχει νόημα και γιατί μπορεί να έχει νόημα? Έτσι περνάει και περνούσε πάντοτε η ζωή του ανθρώπου. Στα τέλη της ζωής του ένας μεγάλος Γάλλος ζωγράφος, ο Πολ Γκογκέν, έζησε ως άθεος και τον απασχολούσαν πάντοτε τα ερωτήματα. Πώς, γιατί, τι νόημα έχει αυτό το κάτι, το ότι εγώ ζωγράφισα την τάδε ζωγραφιά? Στο τέλος της ζωής του έφτιαξε έναν ωραίο πίνακα που παρουσιάζει ένα νεαρό παιδί γεμάτο ομορφιά και σφρίγος, έναν όριμο άνδρα και ένα γεροντάκι. Και από πίσω τους, στο φόντο, μια πολυνησιακή θεότητα με άγρια δόντια και άγρια μάτια, με μια έκφραση πρωτογονισμού. Και πάνω από το νεαρό τα λόγια. Από πού έρχομαι? πάνω από τον όριμο άνδρα τα λόγια «Ποιος είμαι, τι είμαι» και πάνω από το κυρτωμένο και καταβεβλημένο γεροντάκι τα λόγια «Πού πάω». Ο Γκουγκέν απέρριπτε τον προσωπικό θεό, όμως η θρησκεία με όλους τους προβληματισμούς της βασιλεύει μέσα του. Συνήθως οι άθεοι απορρίπτουν κατηγορηματικά την εικόνα του Θεού που στάθηκε στη ζωή του σαν το αληθινό πορτρέτο του Θεού, ενώ ήταν μια καρικατούρα του Θεού. Γράφει ο αείμνηστος ιερέας Δημήτριος Ντούτκο. Οι άθεοι συνήθως δεν απορρίπτουν το δικό μας Θεό, αλλά μια εικόνα του Θεού όπως οι ίδιοι τον έφτιαξαν και τον έβαλαν μέσα τους. Τι θέλει να πει αυτό? Πολλοί αρχαίοι το εδήλωναν κατηγορηματικά και γι' αυτό κατηγορούνταν από τους σύγχρονούς τους ότι είναι άθεοι. Οι φιλόσοφοι αυτοί απέρριπτα την εικόνα του Θεού όπως τους την έδινε η ειδωλολατρία, η θρησκεία τους. Το ίδιο και οι χριστιανοί. Κατηγορούνταν από τους συγχρόνους τους ειδωλολάτρες ότι ήσαν άθεοι επειδή αρνούνταν τη θρησκεία τους. Ο μαρξισμός μιλάει πολύ για δικαιοσύνη, ειρήνη, αδελφοσύνη, θυσία για τους άλλους, για ευθύνη και για υπευθυνότητα. Και με ικανοποίηση διαπίστωναν οι ηγέτες του, ευτυχώς υπάρχει αίσθηση ευθύνης και χρέους. Όμως χωρίς να το θέλουν, τροποντινά δόξαζαν το Θεό, γιατί υπάρχει μέσα στον άνθρωπο πνευματικό περιεχόμενο, γιατί το φυσικό ήταν να μην υπάρχει. Τι είναι αυτά? Για αθέους πράγματα τρελά. Για ανθρώπους που λένε ότι η συνείδηση είναι επιγέννημα της ύλης, είναι πράγματα εξολογικά, ανόητα και παλαβά. Κι όμως, όχι μόνο εργάζονται για αυτά τα εξωφρενικά και παλαβά, αλλά και μπορούν να συνεργαστούν και συνεργάζονταν θαυμάσια για χάρη τους με τους πιο μισητούς ιδεολογικούς τους εχθρούς, με τους χριστιανούς και με τις εκκλησίες. Θαυμάσιο ζευγαράκι συνεργασίας οι δύο. Ο ένας πιστεύει σε Θεό, ψυχή, αιώνια ζωή, ανταπόδοση. Ο άλλος δεν δίνει σε τίποτα από αυτά καμία σημασία. Και οι δύο πιστεύουν βαθιά στο καλό. Θυσιάζονται για το καλό, για τις αξίες της ανθρώπινης ζωής. Έρωτα έχουν με το καλό. Αυτού του τύπου οι άθεοι, για μας τους κληρικούς, είναι πιστοί. Έστω και αν οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν και δεν το ξέρουν. Το λάθος δεν είναι δικό τους, δικό μας είναι. Είναι άνθρωποι χωρίς Θεό, αλλά με βαθιά έμφυτη θρησκευτικότητα. Είναι βέβαια λάθος να λέμε ότι έχουν θρησκευτικές βάσεις. Θρησκευτικές βάσεις σημαίνει βούληση αποδοχής της υπάρξεως και της επικοινωνίας με το Θεό. Εκείνος που αυτή την επικοινωνία την απορρίπτει σαν τρόπο ζωής για τον εαυτό του, είναι άθεος. Απεκόπη από το Θεό. Η θρησκευτικότητα είναι μια κατάσταση που ζει μέσα σε όλους τους ανθρώπους και η αναζήτηση του εξωκοσμικού ζει ίσως πιο έντονα σε εκείνους τους ανθρώπους από ό,τι στους δικούς μας, τους πιστούς χριστιανούς. Να αναφερθώ τώρα και σε ένα αστείο που μου συνέβη μια φορά με τον αείμνηστο, ας το πούμε καλύτερα, τον από εμάς συγχωρεμένο Χαρίλαο Φλωράκη. Ήμουν σε μια δεξίωση στην πρεσβεία της Σοβιετικής Ένωσης. Μπροστά μου ο Φλωράκης, από πίσω εγώ, συγχαίρομαι τον πρεσβευτή της Ρωσίας. Γυρίζει πίσω λοιπόν και με βλέπει. «Σεβασμιότατε, τι κάνετε?» «Καλά κύριε πρόεδρε, εσείς τι κάνετε?» Και αρχίζει μια κουβέντα εκεί μπροστά στον πρεσβευτή. «Ξέρετε», μου λέει, «πριν από λίγο καιρό είχα πάει στο Άγιον Όρος». «Α», του λέω, «ωραία. Και τι είδατε εκεί πέρα?» «Ωραία πράγματα. Συγκινήθηκα πολύ». «Το βλέπετε», του λέω, «κάτι μιλάει μέσα σας, στην καρδιά σας και για το Θεό και για την Παναγία και για το Χριστό». «Σεβασμιότατε, μη μου τα λες έτσι. Εγώ είμαι άθεος. Παρά τα αυτά βέβαια δεν μπορώ να σε αποκλείσω και σε αυτά που μου λες. Γιατί ξέρεις, όταν ήμουν αντάρτης στο βουνό, μεταξύ του 45 και του 49, μία ημέρα, μη έχοντας τίποτα άλλο να φάω, έφαγα μια καρδάρα γάλα με ψωμάκια και αφού το έφαγα και φούσκωσε η κοιλιά μου, ξάπλωσα κάτω από ένα πουρνάρι για να ξεκουραστώ. Και ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω από το κλαρί του πουρναριού να κρέμεται προς το μέρος μου, προς το κεφάλι μου, προς το στόμα μου ένα τεράστιο φίδι. Ήταν οχιά. Και όταν το είδα, έβαλα μια φωνή: «Παναγία μου!» Του λέω: «Τα βλέπεις κύριε πρόεδρε, ακόμη δεν την ξέχασες. Ζει μέσα σου η Παναγία». «Σεβασμιότατε, δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα». «Τι κύριε πρόεδρε να ξέρω καλά ή όχι?» «Αυτά είναι κατάλοιπα, επιγεννήματα της ύλης». «Και τι γίνεται με αυτά τα κατάλοιπα κύριε πρόεδρε?» χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να ξεχαστούν και να θεραπευτεί ο άνθρωπος από αυτά. Πόσο είναι αυτό το διάστημα χρόνου που προσδιορίζεται, κύριε Πρόεδρε? Γύρω στα 200 χρόνια, μου λέει. Τότε ποιος θα θεραπευτεί αφού δεν ζει κανείς 200 χρόνια? Μου λέει, ανυπόφορος είστε, δεν μπορώ να κουβεντιάσω άλλο. Πάω να φύγω. Γιατί να φύγετε, κύριε Πρόεδρε? Έχουμε και καλό διαιτητή μπροστά μας, τον πρεσβευτή της Ρωσίας. Καθίστε να τα υπούμε. Όχι, μου λέει. Πάμε τώρα να χαιρετήσουμε. Άλλη φορά να σμίξουμε να τα υπούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί το αναφέρω? Για να υπούμε ότι υπάρχει θρησκευτική συνείδηση. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όχι μόνο κόκαλα, κύτταρα, γονίδια και άλλα, αλλά και τον εσωτερικό του κόσμο. Όποιος διαβάζει τον Άγιο και Μέγα Βασίλειο, το βλέπει παντού μέσα στις διδασκαλίες του τι νόημα έχει η κάθε ελάχιστη κίνηση του ψυχικού κόσμου. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα και αίμα, αλλά είναι και κάτι από έναν άλλο κόσμο. Από άλλο κόσμο έρχομαι και προς έναν άλλο κόσμο πορεύομαι. Αυτό ισχύει για όλους. Ισχύει και για μας. Και για μας τους χριστιανούς, το πιο ελεγκτικό ερώτημα που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι τα λόγια του Χριστού που λένε «Τι με λέγετε, Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε αλέγω?» Τι θέλω να πω με αυτά? Κάθε άνθρωπος έχει χρέος να εξετάζει τι του λένε τα μόρια της αναζήτησης του Θεού που υπάρχουν μέσα του, αν θέλει να πορευτεί σωστά για να κατανοήσει τον εαυτό του και τον κόσμο. Ο χριστιανός έχει υποχρέωση, ο κληρικός πολύ περισσότερο, να ψάχνει να βρει τα μόρια εκείνα που του λένε ότι απομακρύνεται από τον Θεό. Και αλίμονο αν αυτή η απομάκρυνση, έστω ελάχιστη, είναι επιλογή δική του, θέλημα δικό του, αναζήτηση δική του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Όταν έθνη τα μη νόμων έχοντα φύση, τα του νόμου ποιεί, ούτι νόμων μη έχοντες, εαυτής εις η νόμος. Ήτινες ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτώνεντες καρδίες αυτών συμμαρτυρούσις αυτών της συνειδήσεως. Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού». Τι λένε τα λόγια αυτά? Έθνη τα μη νόμων έχοντα. Νόμο από τον Θεό δεν παρέλαβαν οι αρχαίοι. Δεν είχαν νόμο Θεού. Θεούς είχαν, νόμο Θεού δεν είχαν. Φύση όμως αναζητούσαν τα του νόμου και έψαχναν να βρουν ηθικά κριτήρια, νόμο για τον εαυτό τους. Πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος αν θέλει να είναι σωστός απέναντι του Θεού και των Θεών και του εαυτού του και των άλλων ανθρώπων. Και αυτοί που το κάνουν αυτό, λέει, εαυτής είσαι νόμος. Είναι κάτι το ελλιπές, ο άνθρωπος να γίνεται νόμος για τον εαυτό του. Αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και κάτι που, αν δεν το κάνει η αναζήτησή του ο άνθρωπος, να γίνει νόμος για τον εαυτό του, να βρει νόμο για τον εαυτό του, τότε δεν πάει καλά. Και προσθέτει, αυτοί όσοι ψάχνουν, ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτώνεντες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσις αυτών της συνειδήσεως. Αυτοί δεν τον έχουν τον νόμο γραμμένο σε ένα βιβλίο να τον κοιτάζουν, αλλά τον έχουν γραμμένο μέσα στην καρδιά τους. Τι σημείο είναι αυτό? Απάντηση. Πλεονεκτικό σημείο είναι. Ευλογημένο σημείο είναι. Άγιο είναι. Μεγάλο είναι. Συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Και τους το επιβεβαιώνει η εσωτερική τους διάθεση, η συνείδησή τους. Δηλαδή, λέει, οι λογισμοί τους γίνονται μέσα τους δύο στρατόπεδα και παλεύουν μεταξύ τους. Τσακώνονται μεταξύ τους όπως τσακώνεται ο ένας άνθρωπος με κάποιον άλλον. Αυτός είναι ο πόλεμος μεταξύ αμαρτίας ή μετανοίας και μεταξύ των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Ο ένας ναι, ο άλλος όχι. Μέχρι πότε? Εν ημέρα κρίσεως, ότε κρίνει ο Θεός τον κόσμο κατά το Ευαγγέλιόν μου εν Χριστώ Ιησού. Θα συνεχίζεται και για εκείνους και για μας. Αυτή είναι η θρησκευτική συνείδηση. Και τώρα να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάμε πορεύονταν μέσα στον κόσμο και συνεχώς μεγάλωναν. Ο Αδάμ και η Εύα μίσησαν την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους, ο Κάιν περισσότερο. Και η διάδοχή τους μέχρι την εποχή του Νόε τόσο ώστε το μήνυμα της μετανοίας που έστειλε ο Θεός δια του Νόε να τους γίνεται απεχθέστατο και μισητό. 120 χρόνια σφυροκόπημα, κήρυγμα μετανοίας. και δεν έδιναν καθόλου σημασία. Όμως ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο. Λέμε στην ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, παρότι ο άνθρωπος όλο απομακρυνόταν και πήγαινε στο χειρότερο, «Συ ούκα πόσο εις τέλος το πλάσμα σου ο επίησας αγαθέ, αλλά επεσκέψω πολυτρόπως διασπλάχνα ελαίου σου». Η πρώτη σοβαρή επίσκεψη ήταν η επιλογή του Πατριάρχου Αβραάμ. Του μίλησε ο Θεός και ο Πατριάρχης Αβραάμ απέκτησε φιλική σχέση με τον Θεό, την πρέπουσα σχέση, την παραδοθήσα μέσα στον παράδεισο σχέση. Και άφησε τον κόσμο όλο για να πάει να συνομιλεί με τον Θεό εκεί που του είπε ο Θεός. Και πέρασε όλη του την υπόλοιπη ζωή, αυτός και τα παιδιά του, κουβεντιάζοντας με τον Θεό. Και ο Αβραάμ μαρτυρείται σε όλη την Αγία Γραφή ότι ήταν και είχε γίνει φίλος του Θεού και είχε φιλική σχέση με τον Θεό. Την φιλική αυτή σχέση την καλλιέργησε ο Θεός τον άνθρωπο με παρεμβάσεις δικές του, τις οποίες παρεμβάσεις του εμείς τις ονομάζουμε με τη λέξη αποκάλυψη. Τι σημαίνει αποκάλυψη? Ο άνθρωπος, είδαμε στα προηγούμενα, ακόμη και όταν από τον εσωτερικό του κόσμο αυτοπροσδιορίζεται άθεος, αναζητεί τον Θεό. Οι επιοικέστεροι άνθρωποι, οι πιο καλόβουλοι, ψάχνουν να τον βρουν. Αλλά πώς να τον βρουν? Λέει ένας μεγάλος ερευνητής της θρησκειολογίας. Η αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο είναι σαν να έχουμε έναν ελέφαντα και να βάλουμε μερικούς τυφλούς να τον ψηλαφούν. Ο ένας ψηλαφάει τα πόδια του και λέει: «Ο ελέφαντας είναι κάτι σαν τσιμεντοκολόνες, μία ή δύο τσιμεντοκολόνες». Ο άλλος ψηλαφάει την κοιλιά του και λέει: «Είναι μια πλάκα τσιμεντένια». Άλλος πιάνει την προβοσκίδα του και λέει: «Είναι ένας μεγάλος σωλήνας». Ο άλλος πιάνει τους χαυλιόδοντες και λέει: «Είναι κάτι μαχαίρια παράξενα». Και ο άλλος πιάνει την ουρά του και λέει πως είναι μια σκούπα που σκουπίζουμε και τα λοιπά. Είναι εικόνα του Θεού αυτή? Ασφαλώς όχι. Όμως μέσα σε αυτή την κατάσταση που ο άνθρωπος ψάχνει θέλοντας να βεβαιωθεί αν υπάρχει Θεός, αλλά χωρίς τη σωστή επικοινωνία, την πρέπουσα με το Θεό, εκεί καταλήγει. Αυτή είναι η αναζήτηση του ανθρώπου. Ταυτόχρονα όμως και ο Θεός ψάχνει να βρει εμάς. «Έψαχνε να μας βρει ο ίδιος», λέγει ο Άγιος Βασίλειος, «και μας βρήκε. Και αποστήσας ημάς της πλάνης των ειδώλων, προσήγαγεν εις την επίγνωσιν του μονογενούς Υιού του, κτισάμενος ημάς εαυτό, λαών περιούσιον, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον». Και η επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο συνεχίζεται. Ο Θεός μιλάει στον Μωυσή, του δίνει τον νόμο του. Όχι λόγια, μόνο στα αυτιά του Αβραάμ, αλλά τον νόμο του γραπτό για όλο τον κόσμο. Και του δείχνει τον εαυτό του. Ερωτάει ο Μωυσής: «Ποιος είσαι?» Απάντηση: «Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Ρωτάει και ξαναρωτάει ο Μωυσής: «Ποιος είσαι?» Και του απαντάει ο Θεός: «Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Δηλαδή δεν έχει νόημα το όνομα. Νόημα έχει τι είμαι και τι σχέση έχουμε. Αυτό εκφράζουν τα λόγια «Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Και λέγει η Αγία Γραφή λίγο πιο κάτω στην Έξοδο: «Ο Θεός μιλούσε με τον Μωυσή, ως ήτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αυτή ήταν η τέλεια επικοινωνία. Αυτή ήταν και η επικοινωνία της παραδοσιακής εποχής. Και ο προφήτης Ισαΐας μας θυμίζει πώς μιλάει για το λαό του: «Ισραήλ μου, Ιακώβ μου, εκλεκτέ λαέ μου, παιδιά μου, απόγονοι του Αβραάμ, που τόσο τον αγάπησα». Τι λένε όλα αυτά? «Το μόνο που θέλω», λέει ο Θεός, «είναι να αποκατασταθεί μεταξύ μας, ανάμεσά μας, κοινωνία αγάπης». Πότε αποκαταστάθηκε τέτοια επικοινωνία? Τότε που ήλθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο, όχι για ταξίδι αναψυχής, τουριστικό, για να ειδεί τι κάνουμε, αλλά για να συμμετάσχει στον πόνο μας, να πονέσει για μας και να μας δείξει όλη του την αγάπη. Τι μας λέει ο Χριστός? Ο Χριστός μας λέει ότι αγαπήσας τον κόσμο και τους μαθητάς αυτού, εις τέλος αγάπησεν αυτούς. Εις τέλος, δηλαδή, δεν υπάρχει παραπάνω βαθμός. Σε τέλειο βαθμό. Και το έδειξε. Πώς? Να, ενώ έκανε το δείπνο, έλαβε τον άρτο, τον ευλόγησε, τον έκανε σώμα του και είπε «Λάβετε, φάγετε, να με τρώτε, με ολόκληρον τον εαυτό σας. Κι εγώ το ίδιο θέλω, να σας τρώω, ολόκληρο τον εαυτό σας, σαν το πιο λαχταριστό για μένα πράγμα, σαν το πιο ποθητό. Κι εσείς πρέπει να με έχετε σαν τη μεγαλύτερη λαχτάρα σας». Και πότε πραγματοποιήθηκε αυτό? Τότε που είπε «Τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον με το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενον». Λέγει η Αγία Γραφή «Τη μαρτυρία την εξαλείφει ο θάνατος, μόνο ο θάνατος, γιατί είναι θάνατος ψυχής και γι' αυτό χρειαζόταν στην Παλαιά Διαθήκη θάνατος ζώου. Αλλά τα ζώα δεν έχουν αίμα που μπορεί να εξαλείψει αμαρτίες. Και γι' αυτό ήρθε και εθυσίασε ο Χριστός τον εαυτό του. Πότε τον εθυσίασε? Τότε που επάνω στο σταυρό κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα. Τότε έγινε η ολοκληρωτική θυσία του Χριστού. Και τότε, λέει το Ευαγγέλιο, το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη και τα μνημεία είναι όχθησαν και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη». Δηλαδή, τι έγινε? Πρώτα απ' όλα εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων ο Μέγας Αρχιερεύς, αιωνίαν λύτρος συνευράμενος. Και σε επικύρωση αυτού εσχίσθη το καταπέτασμα του ναού για να περάσει. Και τα μνημεία ανεόχθησαν, γιατί τελείωσε η βασιλεία του θανάτου. Και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη, ως προτύπωση της ζωής της Αναστάσεως. Εμείς, ευχαριστώντας τον Θεό και θέλοντας να κατανοήσουμε τι έκανε για μας, λέμε στην ακολουθία του βαπτίσματος «Δεν μας ξέχασε, αλλά ήλθες και έσωσας ημάς. Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττωμεν τον έλεον, ου κρύπτωμεν την ευεργεσίαν». Το τελευταίο αυτό είναι το πιο σοβαρό, γιατί ο άνθρωπος, όταν βάζει τον εαυτό του λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο κάτω, έχει ταπείνωση. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί το πιο δύσκολο του είναι να υπεί με το στόμα του ευχαριστώ. Ψεύτικα το λέει καλά. Αληθινά και ειλικρινά του έρχεται πολύ βαρύ να υπεί το ευχαριστώ. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος «Ου κρύπτωμεν την ευεργεσίαν», διότι είναι εσωτερική τάση του ανθρώπου να θέλει να φεύγει όσο πιο πολύ μπορεί από το Θεό και από τη σωστή σχέση μαζί του και να φτιάχνει το ίνδαλμά του, το πρόσωπο το δικό του. Πώς ήλθε ο Χριστός στον κόσμο? Απάντηση του Αποστόλου Παύλου. «Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και εκένωσε αυτόν, εντελώς εκένωσε αυτόν προς χάριν μας και έπαθε όλες αυτές τις κακοπάθειες τις οποίες είπαμε. Το θέμα ήταν θρησκεία ή Χριστός». Η θρησκεία είναι η αναζήτηση του ανθρώπου για τον Θεό. Πώς και πόσοι ψάχνουν σωστά και τι μπορούν να βρουν μόνοι τους. Είναι ένα παράξενο πράγμα που οδήγησε τους αρχαίους λαούς στην ειδωλολατρία, στα εξωτικά, στα μάγια και σήμερα στον Χάρι Πότερ. Και από την άλλη μεριά είναι η αναζήτηση του Θεού για τον άνθρωπο που του αποκαλύπτει τον εαυτό του, του δείχνει τον εαυτό του και τι σχέση θέλει να έχει με τον άνθρωπο και ότι η αληθινή αποκάλυψη είναι η εν Χριστώ. Εκείνη τη σχέση που είχε φτιάξει μέσα στον Παράδεισο την αποκατάστησε. Και γι' αυτό εμείς λέμε πως η χριστιανική θρησκεία είναι η οδός προς την αποκατάσταση. Και η τέλεια αποκατάσταση είναι ότι όταν θα έρθει και θα κατέβει η πόλη του Θεού από τον ουρανό, μέσα στην οποία ο Θεός τότε θα σκηνώσει μεταξύ των ανθρώπων, τότε θα γίνει η αληθινή κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Εμείς αυτό πρέπει να έχουμε στόχο μας και ίνδαλμά μας και αναζήτησή μας. Γι' αυτό οι υπηρέτες και δούλοι του Χριστού είμαστε υπηρέτες της επικοινωνίας με τον Χριστό. Μιας επικοινωνίας που αρχίζει με τη μετάνοια, προχωρεί με την αγάπη και φτάνει στην αφιέρωση. Που όσο πιο βαθιά είναι, τόσο πιο καλή γίνεται, τόσο πιο άγια και τόσο πιο θεάρεστη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ενότητα της Εκκλησίας. Καραβιδόπουλος Ιωάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Η περικοπή που διαβάζεται την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, 325 μετά Χριστόν, αποτελεί μέρος της λεγόμενης αρχιερατικής προσευχής του Ιησού. Της προσευχής δηλαδή που απίφθινε ο Ιησούς προς τον Θεό Πατέρα λίγο πριν από το πάθος του και που περιέχεται ολόκληρη στο κεφάλαιο 17 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Σε αυτή την προσευχή κυριαρχούν δύο βασικά θέματα, η δόξα του Ιησού και η ενότητα της Εκκλησίας. 1. Για να κατανοήσει κανείς την έννοια της δόξας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πρέπει να απαλλαγεί από την αρχαιοελληνική και νεοελληνική έννοια της δόξας. Η δόξα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι η λαμπρότητα και το μεγαλείο του Θεού, όπως φανερώνεται στον κόσμο με τα θαυμαστά γεγονότα που επιτελεί, όπως η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας και άλλες εκδηλώσεις της λαμπρής ακτινοβολίας του. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός φέρει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης και όταν σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, τότε είναι που εθεασάμεθα την δόξαν αυτού. Όλη η ζωή του Ιησού και ιδίως τα θαύματά του αποκαλύπτουν τη δόξα του. Αποκορύφωμα της δόξας του είναι, όσο και αν αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράξενο, ο Σταυρός του. Ο Σταυρός όμως δεν αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητο από την Ανάσταση γεγονός. Σταυρός και Ανάσταση του Ιησού αποτελούν ενιαίο γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται πολλές φορές από ξένους θεολόγους ως η Εκκλησία της Αναστάσεως. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι είναι και η Εκκλησία του Σταυρού, όχι μόνο διότι η πορεία της μέσα στον κόσμο υπήρξε σταυρική, αλλά και διότι στη λειτουργική της ζωή δεσπόζει τόσο ο Σταυρός όσο και η Ανάσταση του Χριστού. «Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν», ομολογούμε σε όλη την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. 2. Ο Μέγας Αρχιερέας Ιησούς Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή έχει συγκεντρωμένο το ενδιαφέρον του στο έργο που άρχισε μέσα στον κόσμο και που θα συνεχίσουν οι μαθητές του. Γι' αυτό ακριβώς το έργο που δεν είναι άλλο παρά η Εκκλησία και δι' αυτής η σωτηρία του κόσμου παρακαλεί τον Θεό Πατέρα. Οι μαθητές του που είναι οι πρώτοι ηγέτες της Εκκλησίας δεν προέρχονται από αυτόν τον κόσμο αλλά από τον Θεό. «Σι ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας». Ζουν όμως και δρούν μέσα στον κόσμο, ο οποίος έχει σαν χαρακτηριστικά του την αμαρτία, τη φθορά, τη διάσπαση. Γι' αυτό και ο θεμελιωτής της Εκκλησίας, τώρα που πλησιάζει η ώρα της δόξας του, και η δόξα αυτή είναι ο Σταυρός και όπως ήδη σημειώσαμε συνάμα η Ανάσταση και η επιστροφή στον Θεό Πατέρα, παρακαλεί ιδιαίτερα. «Άγιε Πατέρα, διατήρησέ του στην πίστη, με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς». Η ενότητα της Εκκλησίας βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεων και της προσευχής του Ιησού, ενότητα κατά το πρότυπο της ενότητας Πατέρα και Υιού, κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδας. Εάν η διάσπαση και το κομμάτιασμα του κόσμου σε αλληλομισούμενες ομάδες είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή της απομακρύνσεως από το Θεό, η ενότητα της Εκκλησίας αποτελεί απόδειξη της θείας καταγωγής και προελεύσεώς της. Μόνο ο Υιός του Θεού μπορεί να συνάξει σε μία ενότητα τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό. Μόνο το Άγιο Πνεύμα είναι η ενοποιός αρχή και η συνεκτική δύναμη των ανθρώπων. Είναι αυτό που κατά τον υμνογράφο όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ο Τριαδικός Θεός, με άλλα λόγια, είναι ο εγγυητής και το θεμέλιο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εφόσον όμως η Εκκλησία ζει και δρά μέσα στον κόσμο, ο κίνδυνος της διαιρέσεως υπάρχει πάντοτε. Κίνδυνος που οφείλεται στον πειρασμό του συμβιβασμού των χριστιανών με τις φθοροποιές δυνάμεις αυτού του κόσμου. Όταν όμως ο κάθε χριστιανός αποβλέπει στη δόξα προς την οποία απέβλεπε και ο Χριστός, δηλαδή στην οδό του πάθους και της θυσίας για τον αδελφό, όταν είναι συνδεδεμένος με την κεφαλή του σώματος, τον Χριστό, και με τους πιστούς που είναι τα άλλα μέλη του σώματος, σύμφωνα με την εικόνα που συνηθίζεται να χρησιμοποιεί για την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος, τότε η ζωή αιώνιος, για την οποία γίνεται λόγος στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γενικότερα, αρχίζει ήδη από τώρα και η χαρά των πιστών έχει όλη την πληρότητά της. Άνθρωποι με τα χαρακτηριστικά αυτά υπήρξαν οι 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που τιμά σήμερα η Εκκλησία τη μνήμη τους και που με τους αγώνες τους κατά των αιρετικών συνετέλεσαν στην ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί η αίρεση σημαίνει διάσπαση, αποκοπή από το σώμα του Χριστού, ενώ η σύνδεση με τον Χριστό και η τροφοδοσία από το ζωοποιό Άγιο Πνεύμα εξασφαλίζουν την ενότητα.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. No.

Ο Επίσκοπος και τα Κάρβουνα, Βασίλης Μουστάκης. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματοποιού, μας διηγείται το εξής διδακτικό γεγονός. Όταν ο μεγάλος εκείνος πατέρας του 3ου αιώνος ήταν επίσκοπος Νεοκεσαρίας, έλαβε κάποτε πρόσκληση από την εκκλησία της πόλεως του Πόντου Κόμανα, που η επισκοπική της έδρα ήταν καινή, να πάει εκεί για να βοηθήσει με το κύρος του και τη σοφία του στην εκλογή κατάλληλου ιεράρχη. Ο Γρηγόριος ανταποκρίθηκε με προθυμία. Φθάνοντας στα Κόμανα, διεπίστωσε ότι οι εκεί πιστοί είχαν δίκιο που τον κάλεσαν. Γιατί με την προσεκτική εξέταση που έκανε, είδε ότι κανείς από τους επιφανείς χριστιανούς των Κομάνων, που τα ονόματά τους πήγαιναν και έρχονταν από στόμα σε στόμα, σαν κατάλληλα για την πλήρωση της επισκοπικής έδρας, δεν ήταν άξιος να την καταλάβει. Όλοι είχαν, άλλος λιγότερα και άλλος περισσότερα, κάποια ελαττώματα, που σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας δεν τους επέτρεπαν την άνοδο στο θρόνο, την εγκατάστασή τους σαν εκπροσώπων του Κυρίου, όπως με την κέρια λιτότητά του χαρακτηρίζει την επισκοπική ιδιότητα ένας αρχαϊκός διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει ο Γρηγόριος? Πού θα έβρισκε τον άνθρωπο που θα τέριαζε στην επισκοπική έδρα? Ήταν βέβαιος ότι μια ολόκληρη εκκλησία ανάμεσα στα μέλη της διέθετε ένα τέτοιο άνθρωπο. Ήταν όμως κάποιος που δεν ανήκε στη λαμπρή επιφάνεια αλλά στον άχρωο σωρό. Ήταν ένας θησαυρός κρυμμένος που θα έπρεπε να αναζητηθεί και να βρεθεί με τη βοήθεια του Θεού, ίσως δε και με την ακουσία βοήθεια του διαβόλου. Και πράγματι αυτό έγινε. Ο Άγιος Γρηγόριος, αφού παραμέρισε τα εντυπωσιακά ονόματα, είπε στους πιστούς των Κομάνων: «Ο επίσκοπος που θέλει ο Θεός για σας δεν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς τους αδελφούς σας. Βρίσκεται ανάμεσα στον αφανή λαό. Πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να τον ανακαλύψουμε». Ο λόγος έκανε αίσθηση, οπότε πετάγεται στη μέση ένας από τους ακροατές του Αγίου, ασφαλώς άνθρωπος με ελαφρό το έρμα της πίστεως μέσα του και λέγει: «Μήπως αυτός που ζητάτε είναι ο Καρβουνιάρης Αλέξανδρος?» Ήταν ένα μέλος της Εκκλησίας των Κομάνων που τελευταίο απ' όλα θα ερχόταν στο νου. Και εκείνος που το ονομάτισε το έκανε για να ειρωνευθεί τον Άγιο Γρηγόριο, μη καταλαβαίνοντας ότι ο πιο καλός για επίσκοπος μπορούσε να είναι ένας άσημος χριστιανός. Αλλά αυτός ο λόγος που τον είχε κινήσει το πονηρό πνεύμα αποδείχθηκε ύστερα από λίγο στοιχείο της Θείας Πρόνοιας. Ο Άγιος Γρηγόριος έκανε ότι δεν πρόσεξε την ειρωνία εκείνου του λόγου. Απάντησε στο πείραγμα με πνευματοφόρο διάκριση. Φώναξε τον καταμαυρισμένο από την Καρβουνόσκονη Αλέξανδρο και τον εξομολόγησε. Και είδε με την εξαγόρευση ότι ο λερωμένος υλικά εκείνος χριστιανός ήταν το φωτεινό και κατακάθαρο πετράδι που αποζητούσε για να στολίσει με αυτό τον θρόνο των Κομάνων. Ο Αλέξανδρος ανάμεσα στα άλλα είπε στον Άγιο Γρηγόριο ότι δεν είχε διαλέξει το επάγγελμα του Καρβουνιάρη για άλλο λόγο παρά γιατί έτσι θα γλίτωνε από τον κίνδυνο μιας μεγάλης αμαρτίας που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τη στυλίτευσε στο πρόσωπο των Φαρισαίων. Της ανθρωπαρέσκειας. Ο Αλέξανδρος ήταν μια ψυχή καταβγασμένη από τη χάρη του Θεού. Ένα έμψυχο ταμείο της, ένας κρυφός Άγιος, ένα φως σκεπασμένο. Τον απεκάλυψε λοιπόν στους πιστούς των Κομάνων ο Άγιος Γρηγόριος και αίσθησε αυτό το φως επί την λιχνία του επισκοπικού θρόνου.

0: από αυτό το γεγονός των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας, ότι το κύριο και μέγιστο των προσόντων που απαιτείται για την ιεροσύνη είναι η αγιότης και ότι το κύριο και μέγιστο γνώρισμα της αγιότητος είναι η ταπεινοφροσύνη, η αποθητική κίνηση της ψυχής μπροστά στην ανθρώπινη δόξα. Ο Καρβουνιάρης των Κομάνων είναι ένα υπέροχο πρότυπο που η ακτινοβολία του έχει ανεκτίμητη επικοδομητικότητα. Ένα πρότυπο που ποικίλες εκδόσεις του βλέπουμε στους βίους των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και γενικά όλων των αξίων κληρικών κάθε χριστιανικής γενεάς. Τι βλέπουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις? Την ταπεινοφροσύνη του Αλεξάνδρου, τη φυγόκεντρο τάση μπροστά στο υψηλότατο και φρικτότατο αξίωμα της ιεροσύνης που προκαλεί δέος σε κάθε ταπεινή και άρα αληθινά χριστιανική ψυχή. Ο Θεός τέτοιες ψυχές θέλει για τις τάξεις των λειτουργών του. Τις κάτω αγγελικές τάξεις που τις ζηλεύουν οι άνω, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
1: Κύριε Ιησού,
0: Σοφία,
2: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.